σου. Ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και το είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και

0: έναν κόσμο που πληγώνει. Ποτέ να μη μας βρουν ανάμεσα μας, να μην πούνε, να μη μας τις πάει κανείς.
1: Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά, ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός, και τώρα άλλαξαν όλα, Αγκάλιασέ με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω, ναι, τώρα πια

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα αρχίσαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: έχει θάλασσα άκρη.
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε κλοίο καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Χθες βράδυ η ισχυρό μπουρίνη που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους χτύπησε τα Βρασνά, την Ασπροβάλτα, το Κιλκής και τη Δράμα, όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων και κολωνών ηλεκτροδότησης, κυρίως στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσε το κόμμα να τρέχει σαν οι εκλογές να είναι αύριο, ενώ αναφερόμενος στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέω στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως τα κάνει μαντάρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχιση της σχολείας σε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια φταίνε οι διεθνείς εξελίξεις. Για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης φταίνε οι δήθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει σήμερα στις 11 ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Σήμερα αναμένεται να τεθούν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Σε δύο συλλήψεις, μίας 25χρονης και ενός 32χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι χτες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χτες βράδυ σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει σήμερα ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Μαγνησίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ενημέρωση του στο X αναφέρεται ότι στις 11 χτες βράδυ ώρα Ελλάδας, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας ότι έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες, αναμένεται το καιρό σήμερα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αθλιός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι προς το απόγευμα θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε. Καλημέρα σε όσους προσπαθείτε, παλεύετε να ξυπνήσετε. Καλημέρα σε όσους είστε στον δρόμο για την δουλειά, στον δρόμο για το περίπατο, στον δρόμο γιατί όχι, για τις διακοπές σας. Και είστε πολλοί εσείς. Καλημέρα σας. Η πόλη ξύπνησε λοιπόν. Και ξύπνησε με Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον ιστορικό δίσκο τους «Ο Δρόμος» και ένα τραγούδι χαρακτηριστικό αυτού του δίσκου με τον Γιάννη Πουλόπουλο φυσικά και με την Πόπη Αστεριάδη. Έχουμε προσπαθήσει και εμείς και από πλευράς μουσικής και από πλευράς διάρθρωσης της εκπομπής όσο μπορούμε να εναρμονιστούμε με το καλοκαίρι. Είμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό, μέσα στον καύσωνα, εντάξει, όχι καύσωνα βέβαια, με σαραντάρια, στη Θεσσαλονίκη, εκεί στους 37 βαθμούς. Αυτή την ώρα, τουλάχιστον σύμφωνα με την δικιά μου εφαρμογή, δείχνει η θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι θα πάμε και σήμερα εκεί στο 36-37, κάπως λίγο πιο δροσερά αύριο, και την Πέμπτη ακόμα πιο λίγο δροσερά. Ωστόσο φαίνεται ότι την Παρασκευή ο καιρός θα κάνει πραγματικά όχι φθινοπορεινό, σχεδόν χειμωνιάτικο διάλειμμα, για να επανέλθουμε μετά βέβαια σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο στα γνωστά, όχι με τόσο πολλές ζέστες, αλλά σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες και καταστάσεις. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που επικοινώνησαν μαζί μας ήδη από νωρίς το πρωί. Καλημέρα και στον φίλο της εκπομπής και δικό μας φίλο τον Μάκη τον Μουδιώτη, ο οποίος ξύπνησε έτσι με καλό κέφι και με διάθεση να μοιραστεί μαζί μας και φωτογραφίες οικογενειακές πολύ όμορφες. Αλλά γιατί όχι, για εσείς αν θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας μια φωτογραφία από το χθεσινό ηλιοβασίλεμα ή τη σημερινή ανατολή του ηλίου ή τέλος πάντων όπου βρίσκεστε, κάτι χαρακτηριστικό, μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε όπως κάθε πρωί μέσω της γραμμής Viber με μηνύματα και όπως είπα και με φωτογραφικό υλικό στο 6930 078 228. Μαζί σας για άλλο ένα πρωινό, ο Νίκος Λαδιανός, φυσικά μαζί με την Σοφία Σακαλή. Την καλημέρα μας και στον Μπάμπη, τον Τζιομπάνουγλο, που και αν βρίσκεται και μας ακούει αυτή την ώρα. Στα 14 λεπτά μετά τις 7, όπως είπαμε 21 Ιουλίου σήμερα, μέσα σε ένα καλοκαίρι που έχουμε αρκετές έτσι ανακοινώσεις, μέσα σε ανακοινώσεις που έχουμε ακούσει, ακούσαμε και για κάποιες, για την προώθηση κάποιων νέων νομοθετημάτων, κάποιων νέων σχεδίων όσον αφορά και πάλι την ακίνητη περιουσία και όσον αφορά περισσότερο την ρύθμιση θεμάτων των πολυκατοικιών. Έτσι, πολυκατοικίες που είναι καλός ή κακός μία μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας και πολλές φορές από την τρέλα που επικρατεί μέσα στην διαχείριση των θεμάτων μιας πολυκατοικίας ή ακόμη και μέσα στις σχέσεις που έχουν οι άνθρωποι μέσα σε μία πολυκατοικία μεταξύ τους, μας δείχνει πώς σκέφτονται, πώς συμπεριφέρονται και γενικότερα οι άνθρωποι στην ελληνική πραγματικότητα.

Καλημέρα και στους πολλούς και καλούς μας φίλους στη Θεσσαλία με έτσι ηγεμονική μορφή την φίλη μας την Ευαγγελία, η οποία έσπευσε να μας στείλει ένα μήνυμα και μία φωτογραφία. Η φωτογραφία της βέβαια αφορά, είναι έτσι ένα screenshot και αφορά την πρόγνωση του καιρού, την πρόγνωση σε βάθος 5 ημερών, όπου δείχνει αυτή την κατηφόρα που θα πάρει η θερμοκρασία. Πάντως από ό,τι μας δείχνει εδώ η φωτογραφία που μας έστειλε η φίλη μας η Ευαγγελία, καλημέρα Ευαγγελία. Χθες στην Λάρισα πρέπει να κατέγραψαν 40 διάρι σε κάποια σημεία. Σήμερα το πάνε για 40, αύριο από ό,τι βλέπω Τετάρτη 39 και την Πέμπτη θα κατηφορεί στους 32 και πίστεψέ με Ευαγγελία, την Παρασκευή θα κατηφορήσει ακόμη πιο χαμηλά. Χθες κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη έδειχνε ότι την Παρασκευή θα έχουμε μόνο 18 με 23 βαθμούς, προσέξτε 23, όσο έχουμε ελάχιστοι άλλες μέρες, ότι θα είναι η μέγιστη την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, με βροχή βέβαια, με πολύ βροχή, έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Στο μεταξύ βέβαια τις τελευταίες ώρες λίγο αναπροσαρμόστηκε αυτή η θερμοκρασία, το πήγε στους 26 τουλάχιστον η δική μου εφαρμογή. Πάντως σίγουρα φαίνεται ότι θα έχουμε μια βουτιά και γι' αυτό το λόγο αύριο θα συνομιλήσουμε με το ορολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Πάρανο. Στο μεταξύ σήμερα, όπως σας έλεγα, για τα θέματα τα ιδιοκτησιακά, για τα θέματα των πολυκατοικιών και ίσως και κάποια ακόμα θέματα, θα μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Χαϊδούτη, λίγο αργότερα, μετά τις 7.30.

Στο μεταξύ, για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι στρατιωτικές τους δυνάμεις, βομβάρδισαν το Ιράν, ως αντίπεινα από την πλευρά του Ιρανικού στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία, όπως και άλλες μέρες. Ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, και πάλι το ένα από αυτά ελληνικό, στα στενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Μέσα σε όλα, ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Στα δικά μας, εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του πληθυσμού αλλά και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω του καύσεων, ενώ σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Να κάνουμε κάποια time out, έτσι, κάποια διαλύματα δροσιάς, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο Μουντιάλ, όπως βλέπαμε αυτό το καινούριο έθιμο. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης το 2030, στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χθες, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη ΔΕΘ, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος, ενώ έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπιστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση, ενώ την ίδια ώρα τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 το μεσημέρι, νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

ένα πρόδρομο έτσι φαινόμενο κακοκαιρίας σε σχέση με αυτά που ίσως περιμένουμε προς Πέμπτη Παρασκευή. Χτύπησε στην Δράμα. Πτώσεις λοιπόν δέντρων αλλά και από κολόνες ηλεκτροδότησης είχαμε πτώσεις, οι οποίες σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην πόλη της Δράμας αλλά και στα περίχωρα της πόλης λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης αλλά και των ισχυρών ανέμων. Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου, εκεί σε μια πανέμορφη περιοχή. Στην περιοχή μεταβαίνει ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού της Μαγνησίας, ενώ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, θα τις δούμε σε λίγο αναλυτικά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ενημέρωση, με κουβέντα και με ραδιοφωνική παρέα για όλους. Υπενθυμίζω 6930 078 228, η γραμμή σύνδεσή σας με μηνύματα εδώ μέσω Viber με τον 102 και την πόλη που ξύπνησε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που επικοινωνούν μαζί μας. Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στην Κατερίνα. Η Κατερίνα λέει ότι αν και είναι σε άδεια για δεύτερη μέρα, δηλώνει την παρουσία της, έτσι έχουμε γίνει συνήθεια και αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό, έτσι, και υποκλίνομαι στην σταθερότητά σου, αγαπητή φίλη Κατερίνα. Υποκλίνομαι βέβαια και στην σταθερή φιλία, κρατάει εδώ και πολλά χρόνια, με τον Αργύρη το Δούμπλατζη, ο οποίος χθες μας κέρασε κιόλας, γύρισε με πολύ ωραία, έτσι, διάθεση από τις διακοπές του και αναμένει πολύ ζέστη για σήμερα, μας έλεγε εκείνος την καλημέρα του. Θα έχουμε και ένταση, θα έχουμε και λίγη ηρεμία, θα έχουμε ποικιλία και σημερινή εκπομπή, φίλε Αργύρη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, 21 Ιουλίου και σαν σήμερα το 356 π.Χ. δεν ξέρω αν έχετε ακούσει έτσι, την ιστορία του Ηρόστρατου, έχει μείνει και ως απόφθευμα για αυτούς που καταστρέφουν τα πολύ ωραία πράγματα. Ο νεαρός λοιπόν Ηρόστρατος πυρπόλησε μία μέρα σαν σήμερα τον ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, που αποτελούσε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Σαν σήμερα το 1904 ολοκληρώθηκε ο περίφημος υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινούσε από τη Μόσχα και έφτανε μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό με μήκος περισσότερο από 4.600 μίλια. Το 1925, σαν σήμερα, ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων, που ήταν αρκετά βαρύ για εκείνη την εποχή, επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρλου Δαρβίνου. Ερχόμαστε στα δικά μας, μια πολύ γνωστή τότε πολιτική ιστορία, πολιτικο-οικονομική ιστορία. Το 1950 η Βουλή παρέπεμψε στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση μόνο και αυτή με 3 ετή αναστολή. Ενώ στα γεγονότα του πολύ ταραγμένου καλοκαιριού του 1965, σαν σήμερα μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών, αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και κλόπς και το πιο γνωστό θύμα αυτών των ταραχών ήταν ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό στο κέντρο της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1816 γεννήθηκε ο Paul Julius von Reuter, έτσι, ο γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας από τον οποίον προήλθε το περίφημο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σαν σήμερα το 1899 γεννήθηκε ο περίφημος Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, βραβευμένος και με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο Ernest Hemingway, ο οποίος μάλιστα έζησε μεγάλα κομμάτια και της ελληνικής ιστορίας, ειδικά έτσι την δεκαετία από το 1913-14 ως το 1922. Έζησε γεγονότα και της Μικρασιατικής εκστρατείας, αλλά και της αποχώρησης των ελληνικών στρατευμάτων και του ελληνικού πληθυσμού από την Ανατολική Θράκη. Σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε ο Μάρσαλ Μακ Λιούαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, αυτοκτόνησε ο Κώστας Καριωτάκης, ο περίφημος Έλληνας ποιητής, το 1928, ενώ 1974 και μία μέρα μετά την τουρκική εισβολή, ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή, εδώ του δικού μας Ηρακλή και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από το σιδηρόκαστρο Σερών, σκοτώθηκε στην περίφημη Μονή και στη μάχη που δόθηκε εκεί, στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμή του βέβαια, ο Ηρακλής έχει δώσει το όνομα στο γνωστό κλειστό γυμναστήριο. Γιώργος Κατσάνης, δεν θα ξεχάσω ότι βρισκόμουν στο ρεπορτάζ όταν είχαν επιστρέψει στην γενέτειρά του τα οστά του,
τα οποία είχαν ταυτοποιηθεί μετά από πολλά χρόνια και είχαν επιστρέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, αυτά με το σαν σήμερα. Πάμε γρήγορα να ρίξουμε και μία ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους μας. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς να μεταδώσω νωρίτερα ένα τραγούδι. Θα το κάνουμε αμέσως μετά, γιατί μας περιμένει και η συνέντευξη για την οποία σας ανέφερα νωρίτερα. Σήμερα λοιπόν να δούμε καταρχάς την Μακεδονία και τη Θράκη τι θα έχουμε. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, παροδικές νεφώσεις, ίσως κατά τη διάρκεια της νύχτας ή και τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχουν και κάποιες βροχοπτώσεις. Στη Δυτική Μακεδονία γενικά έθυρος ο καιρός με μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 21 ως 37, τοπικά 38 βαθμούς, ενώ στην κεντρική Μακεδονία αναμένεται σήμερα σε αρκετές περιοχές και έτσι τις πιο ζεστές να έχουμε και 39. Στη Θεσσαλία τώρα από 22 ως 38 με 39, τοπικά και 40 με 41 βαθμούς. Ακούς Δημήτρη, και Ευαγγελία, γενικά έθυρος ο καιρός με μόνο βασικά κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία. Για τη Θεσσαλονίκη σήμερα παροδικές νεφώσεις. Εφόσον περάσαμε τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες χωρίς κάποια φαινόμενα, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Ίσως αυξηθούν προς το απόγευμα οι νεφώσεις και στα γύρω ορεινά και πάλι να έχουμε κάποια βροχούλα. Η θερμοκρασία ζέστηκε σήμερα 24 με 37 βαθμούς.

Για αύριο τώρα, Τετάρτη 22 του μήνα, στα βόρεια υπηρετικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και αυτό ίσως κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη σε πολλές περιοχές που θα έχουμε υψηλές, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία ωστόσο αύριο την Τετάρτη αρχικά από τα βόρεια θα αρχίσει να εμφανίζει μια μικρή έτσι αποκλιμάκωση. Την Πέμπτη θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ θα έχουμε και κάποια φαινόμενα παραπάνω την Πέμπτη. Ωστόσο την Παρασκευή 24 του μήνα αναμένεται μια γενικότερη και δυναμικότερη μεταβολή του καιρού, αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και βόρεια, με νεφώσεις, αυξημένες, βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά και μετά από τόση ζέστη και καύσωνα ξέρετε τι έτσι κυκλώνες και αντικυκλώνες μπορεί να δημιουργηθούν. Θα τα πούμε και αύριο με τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Θα έχουμε λοιπόν μία μεταβολή στο σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία

αποκατάσταση του καλοκαιριού στον θρόνο του. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε και να πάρουμε ένα φιλί, ένα από τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των τελευταίων χρόνων, και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, είμαστε στα 39 λεπτά μετά τις 7. Φαίνεται ότι εκτός από την Δράμα είχαμε και αλλού κάποιες καταιγίδες χθες, κάποιες βροχοπτώσεις. Φαίνεται ότι γενικότερα προς τα ανατολικά της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας όπως την Δράμα, είχαμε το ξέσπασμα μιας σύντομης κακοκαιρίας. Αυτό μου αναφέρουν και οι πληροφορίες μου εκεί και οι φίλοι μου από την περιοχή του Σταυρού. Την καλημέρα μου φυσικά στην καλή μας φίλη.

0: την Ελένη και στον Τάσο που κάνουν τον πρωινό τους περίπατο τώρα στη δροσιά. Παρέλειψαν νωρίτερα με την αφορμή της πρόγνωσης του καιρού να αναφερθούμε και στον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών για σήμερα. Σήμερα φαίνεται ότι και λόγω του κάψωνα και παρά τις χθεσινές βροχές ή βροχούλες, ότι μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι στο κίτρινο, στην κατηγορία 3 δηλαδή, την υψηλή κατηγορία κινδύνου. Ευτυχώς δεν έχουμε 4 και 5 βεβαίως. Καλά έχει πάει μέχρι στιγμής από αυτή την άποψη. Εξακολουθούμε και έχουμε κίτρινο και σήμερα σε αυτή την γραμμή εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή στα δυτικά και τα κεντρικά του νομού Θεσσαλονίκης, στο νομό Κιλκής και στα ανατολικά της Πέλλας, και έχουμε σαφώς περισσότερες περιοχές που έχουν πάει από το μπλε σήμερα στο κίτρινο, και στην Βόρεια Ελλάδα αρκετές περιοχές είναι σήμερα στο κίτρινο, σχεδόν στο σύνολό της η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, η Ανατολική Κρήτη και αρκετά από τα νησιά του νότιο-ανατολικού Αιγαίου. Λοιπόν, μια που μιλάμε για νησιά, έχουν γίνει πολλές έτσι ρυθμίσεις από πέρσι και στο καθεστώς έτσι της ιδιοκτησίας. Μάλιστα είχαμε αρκετές ενστάσεις όσον αφορά τις εκτάσεις τις οποίες μπορεί πλέον κάποιος να χτίσει, να εκμεταλλευτεί για χτίσιμο. Αυτό βέβαια έχει και τα καλά του, αλλά έχει και τα κακά του, κυρίως για τους ιδιοκτήτες. Έχουμε και αλλαγές, συνεχιζόμενες αλλαγές ίσως και στο καθεστώς των Airbnb. Περισσότερα για αυτό το θέμα αλλά και για άλλα που έχουν προκύψει με τους ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε τώρα αμέσως με τον γνωστό σας, τον κύριο Κώστα Χαϊδούτη, τον αντιπρόεδρο της Πομιδά, έτσι όπου Πομιδά, για όσους δεν το θυμούνται, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλά τα είπαμε κύριε Χαϊδούτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα για τη Θεσσαλονίκη. Σωστά όλα μέχρι στιγμής. Ουδέν λάθος, όλα καλά.
0: Περιμένουμε την ένσταση. Για πείτε μας λοιπόν, μια που ξεκινήσαμε έτσι με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην νησιωτική Ελλάδα, αλλά και δεν αφορούν μόνο αυτή, τι νεότερες αλλαγές ή ρυθμίσεις έχουμε όσον αφορά το καθεστώς των Airbnb, κύριε Χαϊδούτη?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα Airbnb, κυρίως εδώ αυτό που μια και μιλάμε από τη Θεσσαλονίκη, και το να το γνωρίζουν οι Θεσσαλονικίες, είναι ότι ετέθη από την 1η Ιουλίου ο περιορισμός της αδυναμίας έκδοσης νέου αριθμού μετρόου, νέας άδειας με λίγα λόγια, για την λειτουργία κάποιου διαμερίσματος ή οποιοδήποτε άλλο ακινήτου να λειτουργεί μέσα από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Υπάρχει αναστολή δηλαδή της έκδοσης αδειών για νέα Airbnb. Ακριβώς, απλά ακριβώς. Επειδή υπάρχει μία παρεξήγηση.
1: Μόνο στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα.
0: Αυτό, δηλαδή, αυτό. Ήθελα να μας πείτε ακριβώς τα γεωγραφικά όρια, γιατί υπάρχει κάποια παρανόηση από πολλούς για το τι αφορά ακριβώς.
1: Νομίζουν ότι είναι για το σύνολο της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όχι, όσοι το πιστεύουν αυτό είναι λάθος, αλλά ο περιορισμός αυτός έχει να κάνει μόνο με το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, δηλαδή την περιοχή από το Βαρδάρι μέχρι και την έκθεση.
0: Ουσιαστικά την περιοχή εντός των παλαιών κέντρο. Τυχών, το ιστορικό κέντρο.
1: Το ιστορικό κέντρο της πόλης ακριβώς, και η λογική είναι με αυτού του περιορισμού είναι να αναδειχθούν περισσότερα διαμερίσματα στην προσπάθεια επίλυσης του λεγόμενου στεγαστικού προβλήματος.
0: Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν αφορά το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα που είναι η Άνω Πόλη.
1: Αποκλειστικά και μόνο το πρώτο. Μόνο το πρώτο. Είναι ξεκάθαρη η διάταξη ότι αφορά μόνο το πρώτο. Και έρχεται, να το πω έτσι, να τεθεί και σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτός ο περιορισμός που ήδη εφαρμόζεται στην Αθήνα για τα 3 δημοτικά διαμερίσματα, χωρίς ωστόσο όμως να υπάρχουν έτσι θεαματικά αποτελέσματα ή να έχουν
0: ως προς την έβρεση στέγης για ενοικίαση.
1: Δηλαδή, και ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι είναι ένας περιορισμός ο οποίος νομίζω και στη Θεσσαλονίκη σύντομα θα τεθεί σε άλλη αναστολή, να το πω έτσι, εκ διαμέτρου, με τη λογική ότι δύσκολα νομίζω κάποιος ο οποίος έχει αποφασίσει και έχει επενδύσει πάνω σε ένα διαμέρισμα το οποίο το λειτουργεί μέσα από το σύστημα, μέσα από τις πλατφόρμες της βραχυχρόνιας μίσθωσης, να το μεταφέρει. Οι μόνες περιπτώσεις, ξέρετε, μέχρι τώρα εμπειρικά που Είδαμε ιδιοκτήτες που θέσανε τα κινητά τους εκ νέου στη μακροχρόνια μίσθωση, ήταν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να τα διαχειριστούν σωστά ή ήταν σε περιοχές όπου δεν είχαν, να το πω, ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, ήταν λίγο πιο απομακρυσμένες. Αυτού του είδους οι κατοικίες έχουν επανέλθει εκ νέου στην μακροχρόνια μίσθωση, γιατί διαπίστωσαν οι ιδιοκτήτες τους ότι δεν απέθανε.
0: Μήπως θα έπρεπε να τεθεί κάποιος περιορισμός στα τετραγωνικά? Θέλω να πω ότι αν πρόκειται για ένα δωμάτιο ουσιαστικά με μια τουαλέτα, πολύ δύσκολα πρόκειται να το νοικιάσει κάποιος μακροχρόνια. Αλλά αν πρόκειται ακριβώς για ένα δωμάτιο με τουαλέτα, εύκολα γίνεται Airbnb. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να μπει ένας καθορισμός και των τετραγωνικών ή άλλων έτσι, παραγόντων που θα μπορούσαν να...
1: Νομίζω ότι αν μπαίναμε σε τέτοιες, ας το πω έτσι, περιπέτειες, να δημιουργήσουμε έναν τύπο ακινήτου το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί ως βραχυχρόνια μίσθωση, δεν θα καταλήγαμε ποτέ και σε καμιά λήψη απόφασης και σε κανένας είδους ορθή.
0: Καταλαβαίνω. Μήπως έχετε κάποια πρόχειρα στοιχεία για τον αριθμό των Airbnb που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη πλέον?
1: Όχι, δεν είμαι κατάλληλος να σας απάντησω σε αυτό, δεν το γνωρίζω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτός εδώ ο περιορισμός, αντιλαμβάνεστε ότι και μιλώντας και ως δικηγόρος, ανεξάρτητα με την άλλη ιδιότητα, είναι ότι δεν μπορείς να θέτεις ένα τέτοιο περιορισμό όταν εσείς, παραδείγματος χάρη, είχατε ένα τέτοιο ακίνητο και θέλατε να το κάνετε γονική παροχή στο παιδί και με αυτή την τροπολογία τίθεται περιορισμός και αναγκαστικά ο νέος ιδιοκτήτης του, ή άμα το πουλούσατε για λόγους ανάγκης, ο νέος ιδιοκτήτης να χάνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι, και νομίζω γίνεται και λιγότερο ελκυστικό ένα
1: ακίνητο. Θα πάψει να κυκλοφορεί, να το πω έτσι, δεν θα υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον και για κάποια ακίνητα τα οποία πραγματικά αξίζουν.
0: Άρα υπονοείται ότι υπάρχει μια αδικία σε αυτόν τον περιορισμό, έτσι?
1: Δεν υπονοώ,
0: το έχουμε
1: πει και δημοσίως, ότι θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο και αυτός ο περιορισμός θα δημιουργήσει πάρα πολλά, προς την προσπάθεια να λύσει πρόβλημα, μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Οπότε περιμένουμε να δούμε γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς για να δούμε αν υπάρχουν αποτελέσματα. Περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά υπάρχει κάποια διαφοροποίηση κοντά στο θαλμός Αλληλούια.
0: Εγώ βλέπω ότι ίσως υπάρχει αδυναμία και από πολλούς ιδιοκτήτες να ανακαινήσουν τα ακίνητά τους έτσι ώστε να μπορέσουν να τα διαθέσουν και για μακροχρόνια ενοικίαση. Και τι εννοώ? Είδα τώρα και αυτό το πρόγραμμα, το ανακαινίζω, το που βγήκε τώρα, ότι με τα εισοδηματικά κριτήρια έτσι περιορίζει πολύ κόσμο από το να έχουν μία βοήθεια έστω της τάξης των 5 ή 10 χιλιάδων ευρώ προκειμένου να δώσουν ένα boost έτσι με ανακαίνιση στο σπίτι τους.
1: Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που συζητάμε για την ύπαρξη του στεγαστικού προβλήματος και στη χώρα μας. Δηλαδή υπάρχει μεγάλος αριθμός ιδιοκτών ακινήτων οι οποίοι έχουν ακίνητα τα οποία χρειάζονται ανακαίνιση, γιατί το κτηριακό δυναμικό της χώρας μας είναι αρκετά γυρασμένο. Δεν έχουμε τόσα πολλά νεόδμητα ακίνητα. Λοιπόν, και όλα τα προγράμματα που έχουν περάσει μέχρι τώρα, καλοδεχούμενα και το καινούριο επίσης, αλλά τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται και οι περιορισμοί περιορίζουν ακριβώς τον αριθμό των ιδιοκτητών οι οποίοι μπορούν να υπολογίσουν σε αυτά προκειμένου να πάρουν εν τέλει την απόφαση και να προβούν στην επιθυμητή και στην επιβεβλημένη ανακαίνιση για ένα διαμέρισμα προκειμένου να το ρίξουν εκ νέου στην αγορά και να αυξηθεί ο αριθμός των αναζητούμενων διαμερισμάτων.
0: Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι ένα οικογενειακό εισόδημα της τάξης των 40.000 ευρώ δεν νομίζω ότι είναι αρκετό ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν 20-25.000 ευρώ από αυτό το εισόδημα για να κάνουν μια απαραίτητη ανακαίνιση.
1: Έτσι ακριβώς. Επαναλαμβάνω και λέω ότι καλοδεχούμενα όποια προγράμματα βγαίνουν. Σίγουρα κάποιοι μπορούν και τα χρησιμοποιούν και τα εκμεταλλεύονται, αλλά δεν αγγίζει μεγάλο κομμάτι της μεσαίας, να το πω έτσι, τάξης, γιατί σε αυτήν κυρίως αναφερόμαστε, η οποία θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει και πραγματικά να έχουμε, γιατί ξέρετε, είναι και επιτακτική ανάγκη, επαναλαμβάνω, πολλά διαμερίσματα να ανακαινιστούν προκειμένου να συμβαδίζουν και με τις σύγχρονες σχιστικές ανάγκες.
0: Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα τώρα, και αυτό να είναι η δεύτερη ενότητα της κουβέντας μας. Και εδώ θέλω την προσέγγιση σας και πάλι εκτός από ιδιοκτήτη και ως νομικό. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλά νομικά προβλήματα θα προκύψουν από αυτά που πάνε να λυθούν, ενώ αφορά και κυρίως και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μιλάμε για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται, δεν ξέρουμε ακόμη, είναι λίγο νεφελώδες το σκηνικό, όσον αφορά την ρύθμιση εκκρεμωτήτων μέσα στις πολυκατοικίες. Γνωρίζουμε, αυτό το έλεγα και νωρίτερα, ότι οι πολυκατοικίες είναι ένα μοσαϊκό που είναι μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας, με όλες τις παραδοξότητες που μπορεί να υπάρχουν σε αυτήν, και έχουν δημιουργηθεί πολλές στρεβλώσεις. Τώρα, θα ήθελα να μας πείτε εσείς τι πληροφορίες έχετε για το σε ποια κατεύθυνση θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και μήπως τυχόν θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα, γιατί είδα παραδείγματος χάρη ότι θα μπει σε ένα άλλο νομικό πλαίσιο καθεστώς η ιδιότητα του διαχειριστή. Εγώ αυτό που έχω όμως να αντιτείνω είναι ότι σε πολλές πολυκατοικίες συνήθως διαχειριστές αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα άτυπα, κοιτώντας να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολυκατοικιών. Εάν μπει ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα δεχτούν να συνεχίσουν να έχουν αυτή την ιδιότητα.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ θετικό, και πραγματικά οφείλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά για να συγχαρώ την κυβέρνηση για την πρωτοβουλία που πήρε να κατατεθεί νομοσχέδιο με το οποίο θα τροποποιηθούν οι διατάξεις ενός νόμου που ισχύει από το 1929. Δηλαδή σχεδόν 100 χρόνια πίσω.
0: Πράγμα.
1: Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στις σημερινές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
0: Για πείτε μας μία-δύο έτσι χαρακτηριστικές από αυτές που ισχύουν από το 1929.
1: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν πλέον να τύχουν εφαρμογής. Αυτό το οποίο θα πω, επειδή έχουν ξεκινήσει και γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, έχει συσταθεί η επιτροπή η οποία θα καθίσει και θα ασχοληθεί με περίπου πάνω από 1000 διατάξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε την κουβέντα μας σε ένα τέτοιο σύνθετο θέμα. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο ότι θα βελτιωθούν οι διατάξεις του νόμου περί ορφοκτησίας και όπως τα παραδείγματα που αναφέρατε πριν, που αρνούνται κάποιοι να αναλάβουν διαχειριστές ή αυτοί που αναλαμβάνουν το κάνουν για προς ωφέλεια όλων των υπολείπων μέσα σε ένα κτίριο, δεν θα τεθούν περιορισμοί οι οποίοι θα λειτουργούν
0: αποθαρρυντικά, να πούμε. Ναι.
1: Αντιθέτως. Το ζητούμενο θα είναι να μπορούν να είναι πιο ευέλικτες οι γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει προθυμία κάποιων να παραστούν ακόμη και σε αυτές τις γενικές συνελεύσεις.
0: Πραγματικά.
1: Θα επιδιωχθούν να λυθούν θέματα όπως περιορισμού που υπάρχουν τώρα σε πάρα πολλούς κανονισμούς, που κάποιοι θέλουν ένα μεγάλο διαμέρισμα να μπορούν να το σπάσουν σε 2-3 μικρότερα, προκειμένου να λύσουν και αυτό το λεγόμενο στεγαστικό πρόβλημα. Όταν όμως ένας κανονισμός το παγορεύει, δεν μπορεί κάποιος να κάνει μια τέτοια.
0: Πράγματι. Όπως πολλές φορές και με τα Airbnb, μάλιστα είχε βγει και μια απόφαση Airbnb δικαστική τις προάλλες. Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι το Airbnb του 1929 ήταν θεσμός άγνωστος. Παλιότερα είχαμε τα κτίρια στη χώρα μας την εποχή εκείνη που ψηφίστηκε εκείνος ο νόμος ήταν μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, δηλαδή ήταν κτίρια τα οποία ήταν ένα σπίτι με 4-5 δωμάτια που νοικιαζόταν δωμάτια, όχι όλο το σπίτι, εντάξει, με μια αυλή κτλ. Τώρα έχουμε κτίρια με 5-8 ορόφους, με πόσους ιδιοκτήτες, όπου ακούγονται διαφορετικές γνώμεις, υπάρχουν διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες μέσα σε κάθε πολυκατοικία και όλα αυτά εδώ τα πράγματα δημιουργούν έτσι μια κοινωνία, μια ομάδα ανθρώπων με πολλές που λειτουργεί με πολλές ταχύτητες. Και εκ των πραγμάτων βιώνουμε αυτά τα ring τα οποία γίνονται σε όλες τις πολυκατοικίες με τους ακομούς, με τις εντάσεις και κυρίως με τους ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν τα... Όχι αδυνατούν ή δεν...
0: Σας χάσαμε λίγο, δεν ακούσαμε την τελευταία σας πρόταση.
1: Πώς.
0: Δεν ακούσαμε την τελευταία σας πρόταση, σας χάσαμε λίγο.
1: Λέω αυτοί οι οποίοι όχι αδυνατούν να πληρώσουν κάποια κοινόχρηστα, αλλά αυτοί οι οποίοι συνειδητά δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για τις δαπάνες των κοινοχρήστων ή για τις υποχρεώσεις ανακαινήσεων των πολυκατοικιών, τώρα με τους ανελκυστήρες, με την υποχρεωτικότητα, με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που θα είναι επιβεβλημένες από το 30 και μετά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Και
0: πιστεύετε ότι θα δοθεί λύση και στο ζήτημα που υπάρχει με τις πολυκατοικίες που, εντάξει, με αυτές που έχουν κανονισμό, με αυτές που δεν έχουν κανονισμό και πάνε με βάση της νομοθεσίας?
1: Ακριβώς, γι' αυτό σας είπα, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά, γιατί η Επιτροπή μόλις συναισθήθηκε και έχει να ασχοληθεί. Είναι ένα νομοσχέδιο όμως το οποίο πιστεύω θα μας εντυπωσιάσει με τις αλλαγές.
0: Ναι, και φαντάζομαι θα μπει σε δημόσια διαβούλευση, οπότε και εσείς θα...
1: Ακριβώς, εμείς ως Κομιδά συμμετέχουμε στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και ακριβώς μετά την επεξεργασία θα τεθεί σε διαβούλευση. Και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι ολοκληρωμένο, προκειμένου σίγουρα όχι το από το 27, αλλά ενδεχομένως το επόμενο έτος.
0: Ωραία. Αν θελήσετε για τη δική μου άποψη, γιατί έχω αρκετές μέσα από την ζωή στις οικοδομές και τις εμπειρίες μου, είμαι διατεθειμένος να σας τη δώσω. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ. Είστε καλά.
0: Ευχαριστώ κύριε Χαϊδούτη για την κουβέντα μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Billy Idol και Eyes Without a Face. Συνεχίζουμε με δελτίο ειδήσεων και τα λέμε συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε κλειό καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η παύση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, καθώς οι θερμοί και ξηροί άνεμοι ευνοούν την ταχύ ανάπτυξη των μετόπων. Ωστόσο, χτες βράδυ η ισχυρομπουρίνη, που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους, χτύπησε τα Βρασνά, την Ασπροβάλτα, του Κιλκής, Καβάλα, Ξάνθη και Δράμα, όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων και κολωνών ηλεκτροδότησης, κυρίως στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων, με την πυροσβεστική να έχει δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσε το κόμμα να τρέχει σαν να γίνουν οι εκλογές αύριο, ενώ αναφερόμενος στην οικονομία, Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες, καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ως συνήθως τα κάνει μαντάρα, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή σχολεία στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, φταίνε οι διεθνείς εξελίξεις για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία όπου, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Σε 2 συλλήψεις, μιας 25χρονης και ενός 32χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 πετρελαιοφόρα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγματα σε 2 αλληνόκτητα τάγκερ. Όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, τα 2 τάγκερ επιχείρησαν να περάσουν από τη λεγόμενη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, την οποία το Ιράν χαρακτηρίζει επικίνδυνη και δηλώνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. 6 νεκροί είναι ο απολογισμός ουκρανικών πληγμάτων στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ενώ οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα πάντα με τις τοπικές αρχές. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα γίνουν νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ακριβώς στις 8 και 10 το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου και είμαστε εδώ στον 102 στην εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». Αφήσαμε την πρώτη μας ώρα με Billy Idol, επανήλθαμε με Roxy Music και Angel Eyes και βέβαια μαζί σας συνεχίζουμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6930-078-228, τη γραμμή του Viber. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη η οποία έχει και αυτή τα θέματα της με τα ακίνητα. Μιλήσαμε για πολλά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και όχι μόνο. Πριν από λίγο στην επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Χαϊδούτη, για να ρίξουμε μία πρώτη ματιά τι γίνεται όμως από την πλευρά της κίνησης. Όχι, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και είναι σαφές αυτό ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό βάρος πέφτει τη Δευτέρα το πρωί, έτσι που επιστρέφουν πολλοί στην πόλη, κάνουν κάποιοι τις μετακινήσεις τους ξεκινώντας ή ολοκληρώντας τις διακοπές τους. Λοιπόν, αυτή την ώρα από ό,τι βλέπω, μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα εξόδου, λίγο πριν την έξοδο για Χαλάστρα, έχουμε κάποια θέματα, μάλλον πιθανότατα λόγω κάποιων εργασιών που γίνονται εκεί. Στην πόλη μέσα δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα, η περιφερειακή κινείται πάρα πολύ ωραία. Μας ακούει και ο Βασίλης ο Πεκλάρης και νομίζω ότι του δίνουμε έτσι, του ανοίγουμε τα φτερά για να μπορέσει να μετακινηθεί άνετα και με το αυτοκίνητό του. Έτσι άλλωστε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει να μετακινείται με το αυτοκίνητο. Βλέπουμε στη Λαγκαδά, στην Μίκη Θοδωράκη, ότι εκεί επίσης έχουμε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κάποια προβληματάκια. Κάτι άλλο στο κέντρο ή αλλού δεν βλέπω σημαντικό. Οπότε πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Βασίλη τον Πεκλάρη, γιατί σήμερα πρέπει να του δώσουμε και πολύ χρόνο. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός μετά το 15 Αύγουστο, όταν θα έχουν ίσως δρομολογηθεί και κάποιες εξελίξεις, Βασίλη. Καλημέρα.
1: Νίκο, καλημέρα, καλημέρα. Θα έχει γυρίσει και ο Μπάμπης, θα είσαστε, δεν ξέρω, τώρα τέλος πάντων πώς θα γίνει μες τον Αύγουστο. Εδώ θα είμαστε πάντως, μες τον Αύγουστο θα τα λέμε. Και θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να επικοινωνούμε με τους ακροατές εννοώ. Τώρα μεταξύ μας θα δούμε. Πότε θα βρεθούμε. Έχουμε μέλλον.
0: Α, θα παίρνεις το αμαξάκι σου τώρα που είναι και χαλαρή η πόλη.
1: Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι, σε παρακαλώ, είμαι χρήστης του μετρό.
0: Σε προσέφα.
1: Όσο μπορώ περισσότερο. Και πεζός όσο επίσης μπορώ. Τώρα και με τη ζέστη είναι πιο δύσκολη.
0: Ωραία. Μια που μιλάς για το μετρό. Είναι 21 Ιουλίου. Επρόκειτο σε μία εβδομάδα ακριβώς, 28 Ιουλίου, να γίνουν τα εγγένεια της γραμμής προς Καλαμαριά.
1: Λοιπόν, να πούμε και χθες, επειδή παρακολούθησα ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στα μεγάλα έργα που είπε κτλ., είπε ότι σε μερικές εβδομάδες θα εγκαινιάσουμε και την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης Καλαμαριά.
0: Α, έτσι το έθεσε, μερικές εβδομάδες.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι φεύγει, δεν θα είναι τη Δευτέρα, γιατί θα το έλεγε και όλα, θα το έλεγαν, θα το είχαν ανακοινώσει. Δεν θα είναι 28, θα είναι μετά το 15 Αύγουστο προφανώς. Εκεί πλησιάζοντας προς την έκθεση, τότε που ανεβαίνει.
0: Η πόλη των χαμένων ευκαιριών ή των μεταχρονολογημένων επιταγών.
1: Επιταγών, ναι.
0: Και την ίδια ώρα πρέπει να σου πω.
1: Τώρα που
0: δεν είναι και ο Μπάμπης να μας μαλώσει, πρέπει να σου πω την ίδια ώρα ότι υπάρχουν και σφοδρότατα παράπονα, επειδή οπωσδήποτε λόγω καλοκαιριού έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, για την κατάσταση στην Εγνατία Οδό. Εκεί όπου οι δύο λωρίδες έχουν γίνει μία και στα τούντα.
1: Στα Μάργαρα είχε έργα χθες, γινόταν χαμός. Τώρα που ταξιδεύει ο κόσμος έχει θέματα σε διάφορα σημεία και δυσκολεύει τις μετακινήσεις, γιατί είναι πολλοί. Είμαστε εμείς, είναι επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες, είναι από άλλες περιοχές της Ελλάδος που έρχονται, και τη Χαλκιδική για τη Θάσο. Υπάρχουν μετακινήσεις τέλος πάντων, παρόλο που είναι ακριβά τα καύσιμα και ακριβαίνουν κι άλλο και ξαναπιάνουν τα 2 ευρώ παρά την σχετική συμφωνία για μείωση των τιμών. Δεν ξέρω, αυτή δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ήταν ένα ακόμα καμένο χαρτί, θα λέγαμε.
0: Εννοείς τις τιμές των καυσίμων, έτσι.
1: Από τα δηληστήρια, ναι, αυτή η συμφωνία.
0: Λοιπόν,
1: που έγινε,
0: πρέπει να πω εδώ και να καταγγείλω. Με να
1: το
0: καταγγείλω.
1: Που έγινε, καταργήθηκε, απορροφήθηκε.
0: Ότι το βενζινάδικο, το οποίο είχαμε ως κριτήριο εδώ με τον. Με τον Μπάμπη.
1: Εγώ άλλο,
0: τα προηγούμενα πρωινά, έτσι, τον τελευταίο μήνα. Εκεί λοιπόν που είχαμε αφήσει το ντίζελ, θα δώσω χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο 15-18, τις τελευταίες μέρες είναι στο 1888. Βάλε τώρα αύξηση, έτσι. Και δεν νομίζω ότι δικαιολογείται από τη χρηματιστηριακή άνοδο.
1: Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω τον diesel γιατί δεν το χρησιμοποιώ, αλλά ναι, εμείς στην αμόλυβδη το είδαμε να... στην απλή αμόλυβδη, έτσι, να μην εμφανίζεται. Πήγε 1,95, πήγε να πέσει λίγο αυτό, ξανανέβηκε 1,98-1,99, τώρα ξαναπάμε για το 2 ευρώ το λίτρο. Οπότε πάει, χάθηκε αυτό. Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός έκανε αυτή την αναφορά, οπότε το μετρό επέκταση θα πάει εκεί, σε αυτή την επίσκεψη που κάνει παραδοσιακά πριν την έλευση για τα εγγένεια, εκεί στα τέλη Αυγούστου, για την προετοιμασία, τις συναντήσεις, ξέρεις όλα αυτά, τα εγγένεια, θα πάει flyover, θα πάει δυτικά, θα πάει στην... και προφανώς το μετρό για τα εγγένεια θα είναι το βασικό, έτσι, και το θεαματικό της όλης επίσκεψης. Δεν έχει κλειδώσει, δεν το λέμε σαν πληροφορία, το λέμε σαν εκτίμηση. Καθώς δεν πρόκειται να γίνει τώρα, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες οι οποίες δεν επιτρέπουν, από ό,τι όλα δείχνουν, έτσι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε καμιά τελευταία στιγμή, θα μας πούν ξαφνικά ελάτε Δευτέρα, Τρίτη, τέλη Ιουλίου να εγγενιάσουμε το μετρό. Να πούμε ότι υπάρχει γενικότερα μια έντονη πολιτική διεργασία που είναι σε εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός χθες, έτσι στα γρήγορα, είπε για την πολιτική, τη δημοσιονομική. Υπάρχουν αρκετά σενάρια που κυκλοφορούν για την ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών και συνταξιούχων, κυρίως, έτσι, και με άλλες παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων στην έκθεση. Η αντιπολίτευση, ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων, αντιδρά για τα όσα λέει ο Πρωθυπουργός και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την επίθεσή του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκ νέου. Αλχημίες λέει το ΠΑΣΟΚ και αντιλαϊκή πολιτική λένε άλλα κόμματα, της αντιπολίτευσης Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και άλλοι. Να πάμε επί της ουσίας τώρα και πήρε πίσω, έτσι, με αντιδράσεις, η οποία από τον κύριο Βλάχο δημοσιοποιήθηκε κιόλας, το ασυμβίβαστο εκείνο που είχε εξαγγείλει υπουργών και βουλευτών. Ακυρώνεται, συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έμεινε ο κύριος Σιμόπουλος, από ό,τι κατάλαβα, να το υπερασπίζεται έτσι με πάθος. Και σιγά σιγά μαζεύτηκε και είπε ο Πρωθυπουργός, είδαμε ότι δεν περπατάει, ότι υπάρχουν αντιδράσεις και δεν θα είναι στην πρότασή μας. Πάει λοιπόν το ασυμβίβαστο, το συζητήσαμε, μας τελείωσε. Επιστρέφουμε στο παραδοσιακό σύστημα και βουλευτών που γίνονται μέλη της κυβέρνησης. Στην κυβέρνηση λοιπόν θα έχουμε το επόμενο διάστημα συνέχεια, έτσι, όλος ο Ιούλιος θα τρέχει, όχι μόνο στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Για να πω για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν εδώ χθες με πολύ γεμάτο πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη και είπε πολλά και αρκετά ενδιαφέροντα και σχέση με τις θέσεις του κόμματός του, πέρα από την ανάγκη για την πολιτική αλλαγή, για την ακρίβεια που μίλησε, για την κοροϊδία με τα μέτρα της κυβέρνησης που είπε εκεί με τον Δήμαρχο Σικαιών, που Νέα Πολύ Σικαιών, τον Σίμω Δανειλίδη, που βρέθηκε και συναντήθηκε, αλλά και και στη λαϊκή αγορά της περιοχής στην οποία επισκέφτηκε. Αναφέρθηκε αναλυτικά και στη θέση του κόμματός του και στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά βέβαια και για τα θέματα, τα τρέχοντα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα όσα λέει η κυβέρνηση ότι ζητάει από την αντιπολίτευση να πει συγγνώμη σε μια κατάσταση την οποία έχει την απόλυτη ευθύνη, είναι θράσος, λέει, και για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι ξενόδουλοι είναι αυτοί και όχι εμείς, που μας κατηγόρησε ο Άντωνης Γεωργιάδης. Και γενικότερα είχε μια έτσι σκληρή στάση. Βέβαια σήμερα έχει η παρουσίαση των θέσεων, συνεχίζει σε αυτό το πλαίσιο το ΠΑΣΟΚ, για την ενέργεια. Τη συνέντευξη που θα δώσει με τον κύριο Μανιάτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην Αθήνα. Για να πάω έτσι σιγά σιγά πριν πάμε στα γενικά, Νίκο, να πω για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει το ενδιαφέρον του έτσι και την οργάνωσή του πλέον που ετοιμάζεται. Παραιτήθηκε και επισήμως ο βουλευτής, ο κύριος Κεδίκογλου, ο Σιμών Κεδίκογλου, έτσι το έχει ανακοινώσει. Mm-hmm. Αλλά το ενδιαφέρον είναι, θα σου έλεγα, ότι τη θέση του έτσι μετά το μη ενδιαφέρον που έδειξε ο κύριος Αποστόλου, τη θέση του παίρνει η Θεοδώρα Κριώτου στην Εύβοια, η οποία είναι ήδη ορίστηκε μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μετά τον Γιάννη Αμανατίδη και η κυρία Κριώτου από την Εύβοια, φαίνεται ότι θα ενισχύσουν αυτή την σπαρασόμενη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πλέον θα ρυθμεί έτσι αν ενεργά 9 μέλη. Εντάξει, αν πάρουμε μέσα και τον κύριο Φάμελο, ο οποίος παραμένει μέχρι νεοτέρας, 10 στην κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς να γνωρίζουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές, οι οποίες...
0: Έβλεπα χθες και κάποιο δημοσίευμα που αφορούσε την, την τύχη της έδρας στην οποία θα, λογικά θα διεκδικούσε ο κύριος Κασελάκης.
1: Η κυρία Τσαπανίζου, είπαμε, δεν θα παραιτηθεί μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί οι βουλευτές της επικρατείας ενδιάμεσα που είναι, έχει ανεξαρτοποιηθεί η κυρία Τσαπανίζου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν προσχωρήσει στην Ελλάς, οπότε δεν μπορούν να πάρουν έδρα, γιατί είναι βασικό κριτήριο που έχει θέσει ο κύριος Τσίπρας. Έτσι λοιπόν, ο επόμενος στη σειρά, μακριά βέβαια, ήταν στην ένατη θέση, αλλά μεσολαβούν τρεις-τέσσερις και οι οποίοι δεν θα πάρουν την έδρα, οι οποίοι θα πήγαινε στον κύριο Κασελάκη. Θα δούμε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί. Ναι. Εκεί πλησιάζοντας προς εκλογές μπορεί να συμβεί. Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα δεν πρόκειται να δούμε πριν την έκθεση να πηγαίνουν πρώην βουλευτές και αυτοί που έχουν παραιτηθεί. Και πολύ περισσότερο αυτοί που έχουν εξαρτοποιηθεί δεν θα γίνουν δεκτοί, έτσι πρέπει να παραιτηθούν. Αυτό θα γίνει σταδιακά και καθώς θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Δηλαδή εκεί θα μπαίνουν στελέχη, τέλος πάντων, έτσι πιο γνωστά, πιο επώνυμα, πρώην βουλευτές. Μέχρι την έκθεση, ο Αλέξης Τσίπρας και την παρουσίαση του προγράμματος εδώ από τη Θεσσαλονίκη θέλει να έχει αυτό το περιβάλλον, αυτό το πρόσωπο, αυτά τα στελέχη τα οποία έχουν έτσι προβληθεί, βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, τους γνωρίζουμε. Όπως θέσει η κυρία Λαλιώτου, τομεάρχη παιδείας, η οποία παρουσίασε τις 5 θέσεις της Ελλάς για την παιδεία. Και βέβαια αυτό που συζητήθηκε περισσότερο, εντάξει, είπε για την κατάργηση των πανελλαδικών, αυτό το νέο σύστημα κτλ. Που προτείνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά αυτό που συζητήθηκε περισσότερο και έγινε θέμα έτσι αντιπαράθεσης είναι ότι η Ελλάς λέει ότι εμείς δεν μπορούμε πλέον, λέει ότι να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16, η θέση της είναι αυτή. Αλλά δεν μπορούν να καταργήσουν το νόμο Πιερακάκη, δηλαδή τα πανεπιστήμια που ήδη δημιουργήθηκαν, τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τέλος πάντων, γιατί έχουν πλέον φοιτητές και υπάρχει δίκαιο που δεν μας επιτρέπει, δίκαιο νομικό, έτσι, που δεν επιτρέπει να καταργηθεί κάτι το οποίο υφίσταται και λειτουργεί και έχει ξεκινήσει και έχει φοιτητές. Δηλαδή, και ακόμα και να είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Γεγονός που το έφερε σε αντιπαράθεση στην Ελλάδα. Με το ΣΥΡΙΖΑ βγήκε η πρώτη ανακοίνωση κατά της Ελλάς από το ΣΥΡΙΖΑ και με την αριστερά, που ουσιαστικά τους κατηγορούν ότι μπαίνουν στη λογική των ιδιωτικών πανεπιστημίων και διατήρησης ενός νόμου που καταγγέλθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα και από όλο το χώρο, έτσι, του νόμου Πιερακάκη, ότι τέλος πάντων ουσιαστικά τον αποδέχονται και θα τον εφαρμόσουν. Έτσι όπως δημιουργήθηκε, εντάξει, βέβαια και πάνω και το ΠΑΣΟΚ διαφοροποιείται, λέει ότι θα πρέπει να γίνει ένα διαφορετικό πλαίσιο. Θα έχουμε συζήτηση βέβαια αναλυτική πάνω σε αυτά τα θέματα το επόμενο διάστημα και όταν θα πλησιάζουμε, Νίκο, προς τις εκλογές. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές δημόσεις, πάρα πολλές συζητήσεις και με ανεξάρτητους βουλευτές, έτσι, και με τη θέση των κομμάτων σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία. Η κοστολόγηση που βάζει συνεχώς η κυβέρνηση, το έβαλε ξανά χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από πού, πώς θα τα βρείτε, να γίνεται σχετική κοστολόγηση. Εκεί πάνω υπάρχουν διαφωνίες με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πόσο κοστολογεί αυτή τη ρημάδα τη 13η σύνταξη, που τη συζητάμε και τη συζητάμε, λες και είναι το...
0: το μαγικό νέκταρ που θα δώσει.
1: Ναι, είναι, για τους συνταξιούχους είναι, Νίκο.
0: Ναι.
1: Για τους συνταξιούχους αυτό θα έλεγα και μου βρήκε στην κατάλληλη λέξη ότι είναι το μαγικό νέκταρ, ενώ για την οικονομία θα μπορούσε να είναι τέλος πάντων μια ανάσα για χιλιάδες ανθρώπους.
0: Εντάξει, τώρα μην με βάζεις αυτή τη λογική, γιατί ξέρουμε ότι και τώρα με τα υπερκέρδη που υπάρχουν μόνο από τα καύσιμα, πάλι από την αύξηση των καυσίμων, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση τουλάχιστον, αν όχι και έναν 13ο μισθό, 13η σύνταξη, τουλάχιστον μέρος αυτού. Αλλά τέλος πάντων θα πάμε.
1: Θα πάει σταδιακά στην καθιέρωση τη 13η σύνταξη, όπως και του 13ου μισθού είναι η θέση του κ. Ανδρουλάκη που έχει ανακοινωθεί επισήμως. Του Αλέξη Τσίπρα περιμένουμε να.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή δημοσιονομικό κενό ή πρόβλημα ακόμη και στην. στα μεταμνημονιακά πράγματα για αυτήν την περίπτωση.
1: Εξαρτάται πώς κατευθύνεις και πώς τα κατανέμεις έσοδα.
0: Ναι.
1: Και αν θα διατηρήσεις αυτά τα έσοδα, γιατί βέβαια από την άλλη μεριά τα κομμάτια της αντιπολίτευσης εκεί υπάρχει αντιπαράθεση, λέει ότι θα μειώσουμε το ΦΠΑ, αλλά θα μειωθούν τα έσοδα.
0: Κάτι τελευταίο, ένα τελευταίο σχόλιο,
1: ναι, Βασίλη. Να πούμε κάτι για να κλείσουμε, ναι, λίγο πιο χαλαρά, γιατί πολύ.
0: Θα ήθελα πριν πάμε στο χαλαρό, ένα τελευταίο σχόλιο για μια καινούργια ένταση που εμφανίστηκε χθες στα δικαστήρια της Λάρισας μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Πλακιά.
1: Δεν το παρακολούθησα, Νίκο, δεν, ναι, έχω να σου πω κάτι.
0: Εντάξει, υπήρχε μια λεκτική αντιπαράθεση.
1: Εντάξει, είναι μια εκδίκαση πολύ δύσκολη και θα πάρει και καιρό αυτή για τα Τέμπη. Εντάξει, λογικό είναι να δημιουργούνται. Εντάξει, δεν το γνωρίζω καθόλου.
0: Ωραία, οπότε.
1: Καλό, δεν είχαν και ποτέ.
0: Συνεχίζουμε.
1: Δεν ήταν και στην ίδια γραμμή, δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις.
0: Πράγματι.
1: Κύριε Καρσιά, με τον κύριο Πλακιά, νομίζω από σχεδόν από την αρχή, έτσι, όταν άρχισε η εκπροσώπηση προς τα έξω. Αλλά δεν είναι κάτι που το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, αν πούμε ότι κλείνουμε μία ακόμα δύσκολη, έτσι, πολιτική σεζόν. Όντας στις 21 Ιουλίου και πριν να αποχαιρετιστούμε, τι θα είχες εσύ να βάλεις έτσι ως επιλογή?
1: Ήταν μια χρονιά που είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία με όλες αυτές τις διεργασίες, τις δημιουργίες των νέων κομμάτων, τις ανακατατάξεις, την αναδιαμόρφωση ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου της αριστεράς και κεντροαριστεράς, έτσι όπως εξελίχθηκε, η οποία ακόμα είναι σε εξέλιξη και θα το δούμε να συμβαίνει. Τα πράγματα ρευστοποιήθηκαν αρκετά. Και παραμένουν έτσι και περιμένουμε με ενδιαφέρον την επιστροφή, ουσιαστικά τον δρόμο προς την έκθεση, εκεί όπου όλοι θα μπούμε και θα μετρηθούμε, έτσι, και σε όλα τα επίπεδα, Νίκο, γιατί δεν είναι μόνο τα κόμματα, είναι η καθημερινότητα, αυτά που συζητάμε εδώ στην πόλη, η παρεμβάση στην πόλη.
0: Άντε, ας ελπίσουμε όταν θα τα ξαναπούμε να έχουμε και γραμμή προς Καλαμαριά. Προς το παρόν, μην χτυπάς.
1: Δεν είναι μόνο η Καλαμαριά που καθυστερεί. Ναι. Η έκθεση περιμέναμε 15 Ιουλίου το σχέδιο, πάει και αυτό πίσω.
0: Μην χτυπάς ένα σπίτι κλειστό, λέει το τραγούδι.
1: Εντάξει, ωραία, χαιρετώ.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλές διακοπές.

Ακριβώς 8:30 φίλες και φίλοι, και είστε πάντοτε συντονισμένοι στον 102 στα FM. Η πόλη ξύπνησε, η εκπομπή μας. Ο Νίκος Λαδιανός μαζί σας από τις 7 πλέον μέχρι τις 9, καλοκαιρινό ωράριο. Και εδώ και αρκετή ώρα μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου είναι ο κύριος Βαγγέλης Καπετάνου. Κύριε Βαγγέλη, καλή σας ημέρα. Θα ρίξουμε μια πολύ γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα. Προηγουμένως όμως βλέπουμε και απορούμε για αυτό το κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξετρύπωσε η ΑΔΕ, όπου βλέπουμε μεταξύ άλλων ντοκουμέντων ότι σε μια βίλα με πισίνα διέμενε μια επιχειρηματίας η οποία κατά τα άλλα δήλωνε άστεγη. Εσείς να δείτε εδώ προϊόντα μαϊμού μεγάλων έτσι γνωστών οίκων και εταιριών, και να δείτε και μία βίλα με μία πισίνα καταπληκτική. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Να ζεις κάπως έτσι και να δηλώνεις κατά τα άλλα άστεγος ή άστεγη.

Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αμετανόητος και επικίνδυνος, γράφει η εφημερίδα. Αν μας ανοίξει κιόλας εδώ πέρα, δεν μας ανοίγει. Αναφερόμενοι προφανώς, έτσι καθώς δεν μπορώ να ανοίξω να δω περισσότερες λεπτομέρειες, στον Πρωθυπουργό, καθώς υπάρχει φωτογραφία από την ομιλία του προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Ελεύθερος Τύπος από την ίδια ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, στο πρωτοσέλιδο οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις. Αγαπημένη ενότητα θεματική του Ελεύθερου Τύπου. Η εφημερίδα Τα Νέα, τι ζητά ο ΩΣΑ, προς νέο καθεστώς λοιπόν και για τις απολύσεις. Και πάλι φωτογραφία από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τη συνεδρίασή της με τίτλο της εστίας «Κόβει την Τώρα Μπακογιάννη προφανώς, από τα ψηφοδέλτια». Η εφημερίδα των συντακτών, έχοντας μια φωτογραφία από τα προπήλαια της Ακρόπολης με χιλιάδες κόσμου να επισκέπτονται τον βράχο της Ακρόπολης και από πάνω τίτλος «Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού». Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, αυτό είναι παλιά ιστορία στην Ελλάδα, κάτι που αναδεικνύει με τίτλο της εφημερίδα «Καθημερινή», ενώ η εφημερίδα «Κόντρα», βλέπουμε κάτι διαφορετικό, «Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών». Αυτό εδώ περί κατάργηση των πανελλαδικών είναι κάτι το οποίο το ακούμε 45 χρόνια. Αντιπολεμικό, ας πούμε, ότι είναι το μήνυμα του Ριζοσπάστη, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Η εφημερίδα Political, ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια σε 6 μήνες, αναφερόμενη πιθανότατα στις καταναλωτικές δαπάνες, ενώ το μανιφέστο σχολιάζει έτσι με ειρωνικό τρόπο τα προγράμματα του κυρίου Τσίπρα, το rebranding της νέας καταστροφής. Γράφει το μανιφέστο. Η εφημερίδα Απογευματινή, τέλος, τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο καταστροφής. Γράφει το μανιφέστο. Η εφημερίδα Απογευματινή, τέλος, τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την κοινοβουλευτική του ομάδα.

0: Λοιπόν, και ενώ βλέπουμε να έχει αυξηθεί σαφώς η κίνηση πλέον στον περιφερειακό, ειδικά στην στροφή εκεί κοντά στο παλιό τούνελ των Κωνσταντινοπολίτικων, στο ρεύμα προς ανατολικά. Εκεί βλέπω ότι πιθανώς μισό λεπτό να δω ότι υπάρχει και κάποιο ατύχημα. Ναι, υπάρχει ατύχημα. Σε εκείνο το σημείο εκεί στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, λίγο πριν την έξοδο για Ελαιώνες, εκεί περίπου στο ύψος του Γένεσης δηλαδή, έχουμε ατύχημα στο ρεύμα προς νότια, νοτιοανατολικά. Οπότε υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα και στην κάθετη που βγάζει από τον περιφερειακό προς τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πολλοί προφανώς, ίσως βλέποντας την κατάσταση, κοιτούν να διαφύγουν με όποιον τρόπο μπορούν. Σε ένα σημείο το οποίο είχαμε και χθες το βράδυ ατύχημα και μάλιστα χρειάστηκε και απεγκλωβισμός ανθρώπου εκεί, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση. Πού να με άκουγε και ο Βασίλης ο Πεκλάρης τώρα τι θα σχολίαζε. Πάμε να πούμε πολύ γρήγορα την καλημέρα μας στην Μαρίνα Τιμάτζου, Περιφερειακές Ειδήσεις. Καλή σου μέρα, Μαρίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Ξεκινάμε λοιπόν με κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις από την επικαιρότητα τοπικών κοινωνιών της χώρας. Έχθες λοιπόν είχαμε το δυστυχώς γνώριμο για αυτή την εποχή του χρόνου φαινόμενο με την εκδήλωση πυρκαγιών σε διάφορα σημεία. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια λοιπόν είχαμε πυρκαγιές μεταξύ άλλων στο Νεοχώρι, στο Νότιο Πύλιο, σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυχωρίου, στη Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου, στην Καβάλα, όπως και σε έκταση με χαμηλή βλάστη στην περιοχή Πέτρα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Ευτυχώς δεν πήραν έκταση αυτές οι φωτιές. Τις έπιασαν γρήγορα, όπως λέμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η χθεσινή ημέρα όμως είχε και ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και έντονη βροχόπτωση, με συνεχείς αστραπές να καταγράφονται σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Τα πιο σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν έχθες το βράδυ στη Δράμα, όπου λόγω ισχυρών ανέμων και βροχόπτωσης είχαμε τόσες δέντρων και κολώνων η λεκτοδότηση στην πόλη αλλά και σε περιχωρά της. Εκεί είχαμε βέβαια και την κινητοποίηση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

0: για την απομάκρυνση πεσμένων δέντρων και αντικειμένων από τους δρόμους. Αλλάζουμε θεματογραφία, Νίκο, και μεταφερόμαστε τώρα στην Άφακτο, καθώς εκεί εχθές είχαμε ένα περιστατικό από εκείνα που επιβεβαιώνουν αυτό που συχνά πυκνά λέμε με κάποια ίσως υπερβολή, έτσι, ότι δηλαδή σε αυτόν τον τόπο τελικά μάλλον αποτύχει ζούμε. Σε αυτό το περιστατικό, λοιπόν, ο πρωταγωνίστρια ήταν μια 12χρονη, η οποία τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά όταν το πόδι της σφινώθηκε σε σχάρα φρεατή ομβρίων υδάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Παπαχαραλάμπιο βιβλιοθήκη, δηλαδή σε κεντρικό σημείο της πόλης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ανήλικη επέστρεφε πεζή με την οικογένειά της από τη θάλασσα όταν πάτησε στο ελαττωματικό καπάκι φρεατίου, τότε κομμάτι της χάρας του υποχώρησε, οπότε το πόδι του παιδιού εγκλωβίστηκε στη σχάρα. Τώρα, το να τραβήξει κάποιος το παιδί από τους παριστάμενους ήταν επικίνδυνο, καθώς μεταξύ άλλων, όπως είναι σαφές, έτσι, είναι προφανές, υπήρχε το ενδεχόμενο να προκληθεί μεγαλύτερος τραυματισμός, οπότε κλήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Είχαμε την άμεση κινητοποίηση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτσι εξειδικευμένο προσωπικό, με προσεκτικούς χειρισμούς, απεγκλώβησε το κορίτσι με ασφάλεια.
1: Φοβερό, φοβερό, και χαρακτηριστικό του πόσες κακοτεχνίες ή πόσο κακοσυντηρημένα είναι αρκετά. Ακριβώς. Από αυτά τα κομμάτια του δικτύου μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το σημείο που έτσι θέλαμε και εμείς σήμερα να θίξουμε, ότι επειδή παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί αρκετές φορές, καλό και σκόπιμο είναι να μην πατάμε πάνω σε φρεάτια, να το μαθαίνουμε αυτό και στα παιδιά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα καπάκια τους είναι είτε σάπια είτε έχουν βγει από τη θέση τους. Τουλάχιστον το μικρό κορίτσι ευτυχώς τραυματίστηκε, όπως είπαμε, ελαφρά. Βέβαια τα ακριβή αίτημα του συγκεκριμένου ατυχήματος, καθώς και η κατάσταση συντήρησης του φρεατίου, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Παραμένουμε, Νίκο, στην Αιτωλώα Καρνανία για ένα θέμα που από τις επόμενες ημέρες μάλλον θα πάρει μεγαλύτερη διάσταση, τουλάχιστον δημοσιογραφικά. Μιλάμε για το άνοιγμα μιας υπόθεσης που σημειώθηκε πριν από 7 χρόνια και αφορά στα επεισόδια που σημειώθηκαν το 2019 μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας από την Αιτωλώα Καρνανία Όμηρος Νεοχωρίου με την Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου. Να πούμε ότι μετά τη λήξη του συγκεκριμένου ποδοσφαιρικού αγώνα είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια με ρόπαλα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Είχαν εκτοξευτεί πέτρες, φωτοβολίδες, κροτίδες, ενώ αρκετοί οπαδοί είχαν τραυματιστεί. Εκεί υπήρχαν και αστυνομικοί οι οποίοι επιχειρούσαν με τη χρήση μεταξύ άλλων δακρυγόνων την καταστολή των επεισοδίων. Σε αυτά τα επεισόδια, λοιπόν, είχαμε και τον τραυματισμό στο κεφάλι αλλά και το σώμα μιας γυναίκας, η οποία είχε υποβάλει μήνυση εναντίον των αστυνομικών, επικαλούμενη ότι επειδή υπήρξε υπερβολική χρήση κατασταλτικών μέτρων, προέκυψε ο τραυματισμός της στο κεφάλι, αλλά και μερική αναπηρία στην ακοή της ως συνέπεια του τραυματισμού της. Σήμερα, λοιπόν, και μετά από 7 χρόνια, ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον 29 αστυνομικών σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, οι οποίοι βρίσκονταν στο χώρο αυτοί αστυνομικοί, όπως είπαμε. Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα το τοπικό μέσο συνείδηση.gr. Χθες μίλησα με τους συναδέλφους που ανέδειξαν το θέμα, αλλά και τον δικηγόρο, Νίκο, των αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ότι πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες η απολογία των 29 αστυνομικών. Εδώ να πούμε ότι η κατηγορία που αποδίδεται σε αυτούς τους αστυνομικούς είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτός ο λόγος, όπως και το γεγονός ότι η κατηγορία αφορά σε έναν τόσο μεγάλο αριθμό αστυνομικών, καθιστά την συγκεκριμένη υπόθεση πρωτοφανή. Και κλείνοντας, Νίκο, να επισημάνουμε και εμείς το σημείο που ευλόγως εντοπίζουν και οι συνάδελφοι του τοπικού μέσου, ότι αυτή η άσκηση ποινικής δίωξης, επαναλαμβάνω, μετά από 7 χρόνια, συμπίπτει με το περιστατικό που είχαμε αρχές του μήνα στο Άργος με τον 20χρονο, το γνωστό περιστατικό, ο οποίος είχε αυτισμό και 89% αναπηρία. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια καταδίωξής του πυροβολήθηκε από αστυνομικούς, οπότε το παιδί αυτό κατέληξε. Και ήταν και αυτή μια περίπτωση για την οποία καταγγέλθηκαν αστυνομικοί για κατάχρηση βίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μας ανέφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλά από τα θέματα που απασχόλησαν την ελληνική περιφέρεια τις τελευταίες ώρες. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε και μια πολιτιστική ατζέντα πριν περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση.
2: με ένδυμα περιπάτου.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με το Θανάση Κογάδη. Στο Θέατρο Δάσους για τρίτη και τελευταία ημέρα μπορείτε να δείτε το αριστούργημα «Ο καταφαντασίαν ασθενής» που μιλά για κάτι βάθια ανθρώπινο. Το φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα, πεπισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει τις αιμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών δείτε το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας σε σκηνοθεσία Εύης Δρόσου που αποσκοπεί να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Μαρκ Τουέιν, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από τη σοβαρεφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Οι πρωτόπλαστοι δεν παρουσιάζονται σαν σύμβολα αλλά σαν δύο άνθρωποι που προσπαθούν να καταλάβουν τον κόσμο ο ένας μέσω του άλλου. Η παράσταση εμπιστεύεται την δύναμη του λόγου και τη λεπτή ηρωνία του συγγραφέα, αναζητώντας την τρυφερότητα που κρύβεται πίσω από τις παρεξηγήσεις, τις διαφωνίες και τις διαφορετικές οπτικές των δύο ηρώων. Η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Θοδωρής Βουτσικάκης θα βρεθούν στο Επταπύργιο, στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, σε μια συναυλία με τίτλο «Με αυτόν τον έρωτα», βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα του έρωτα και τη δύναμη της αγάπης. Πρόκειται για μια πολύχρωμη συναυλία όπου ο ερωτικός λόγος αποκτά συμφωνική πνοή μέσα από τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κομφουόκο. Τις ενορχιστρώσεις υπογράφει ο Γιάννης Πολυμενέρης. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, ο Θοδωρής Βουτσικάκης ερμηνεύει ένα ευρύ φάσμα τραγουδιών από μεγάλες ερωτικές μπαλάντες έως πιο εσωτερικές και ποιητικές στιγμές. Η συναυλία διανθίζεται από ποιήματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα, τα οποία ακούγονται από τη Λίνα Νικολακοπούλου, προσδίδοντας ένα προσωπικό και στοχαστικό τόνο στη βραδιά. Η φωτογραφία και οι πειραματισμοί του Λάσλο Μαχόλινάγκη, που έζησε από το 1895 έως το 1946 του διάσημου εκπροσώπου της σχολής Bauhaus, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας έκθεσης Light Play, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο MOMUS, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ο καλλιτέχνης συνέβαλε καθοριστικά στην ανανέωση της φωτογραφικής γλώσσας, αντιμετωπίζοντας τη φωτογραφία ως εργαλείο έρευνας, σύνθεσης και νέας οπτικής εμπειρίας.
1: Μάλιστα, θα πάμε στα αθλητικά, αλλά πριν πάμε στα αθλητικά, όπου θα έχουμε και εκεί πέρα μια δυσάρεστη είδηση από τον θάνατο ενός θρύλου, αλλά πάμε σε μια άλλη προηγουμένως πολύ δυσάρεστη είδηση. Δεν ξέρω αν εκεί που πάει το μυαλό μου, ελπίζω να μην αποδειχθεί πραγματικότητα. Βλέπω ότι σήμανε συναγερμός πριν από λίγη ώρα στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, φυσικά στην Αθήνα, στις λίγο μετά τις 8 λοιπόν, κοντά στα εκδοτήρια εισιτήριων, υπήρξε αναφορά για έναν άνδρα ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, επενέβη η άμεση δράση, η αστυνομική, αλλά στο μεταξύ ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ, προκαλώντας ελαφρά τραύματα στα χέρια. Μάλιστα, μην έχουμε τώρα και τέτοια θέματα και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τέλος πάντων, πάμε στον Θόδωρο Χατζιπαντελή. Πάει ο θρυλικός Kevin Keegan, τον οποίο τον ζήσαμε εμείς εκεί στη μετάβαση από δεκαετία του 70 προς το 80, στη Λίβερπουλ και στο Αμβούργο. Ο θρυλικός Kevin Keegan λοιπόν δεν είναι πλέον μαζί μας. Καλημέρα Θοδωρή.
4: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, να ξεκινήσουμε λοιπόν πραγματικά με αυτή τη δυσάρεστη είδηση, με τον Kevin Keegan, ο οποίος μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες, όπως είπες εσύ, στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο.
1: Αν θυμάμαι καλά, στη θέση του εξτρέμου, όπως λέγαμε τότε, έτσι.
4: Έτσι, έτσι ακριβώς. Έπαιξε και στο Αμβούργο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Κίγκαν, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του, νικημένος από τον καρκίνο, είχε διαγνωστεί τον Ιανουάριο του 2026 με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών χτες κατέληξε. Ο Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος έκανε μια τεράστια καριέρα όχι μόνο σε ομάδες αλλά δύο φορές νικητής της χρυσής μπάλας, ήταν και σύζυγος και πατέρας και παππούς. Έπαιξε βεβαίως και στην Λίβερπουλ, γεννήθηκε το 1951, τρία πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελο πρωταθλητριών με τη Λίβερπουλ, δύο φορές τη χρυσή μπάλα, όπως είπαμε, το 1978 και το 1979, ενώ αγωνιζόταν και στο Αμβούργο, πρωταθλητής της Γερμανίας για μία φορά. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στην καριέρα του μεγάλου Κέβιν Κίγκαν, που στη συνέχεια βεβαίως έκανε και πολλά χρόνια ως προπονητής. Τώρα, για να περάσουμε στα αγωνιστικά, να πούμε ότι χθες έγιναν οι κληρώσεις.
1: Ναι. Οι κληρώσεις, σε χάσαμε, Θοδωρή. Λίγο σε παρακαλώ, ένα σημείο το οποίο να μπορούμε να σε ακούμε.
4: Ναι, δεν ξέρω να ακούγομαι τώρα.
1: Τώρα ακούγεσαι.
4: Λέω λοιπόν ότι χθες έγιναν οι κληρώσεις στο προκριματικό γύρο του Champions League, του Europa League και του Conference League και μάθαμε τους αντιπάλους οι οποίοι θα είναι στους επόμενους γύρους για τις τρεις ελληνικές ομάδες οι οποίες μπαίνουν σε αυτή τη φάση και που είναι ο
1: Ολυμπιακός. Δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε καλά, Θοδωρή. Πες λίγο, σε παρακαλώ, ποιοι θα είναι οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων.
4: Τώρα, λοιπόν, ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Nijmegen. Να πάμε στο Europa League, όπου ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη με τη Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα το βράδυ. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου στο Europa League, τότε θα αντιμετωπίσει μία εκ των Χάμαρμπι και Άντερλεχτ, που παίζουν και αυτές μεταξύ τους στο Europa League.
1: Αξιόλογοι αντίπαλοι, θα έλεγα, έτσι, αξιόλογοι αντίπαλοι.
4: Βεβαίως, όλες οι ομάδες αυτές είναι καλές. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολες κληρώσεις τόσο στο Europa League όσο και στο Conference League. Θυμίζω μόνο ότι η Χάμαρμπι στη Σουηδία είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και σκεφτείτε ότι έχουν 35 βαθμούς η πρώτη ομάδα. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι βρίσκονται ήδη σε ένα πολύ προχωρημένο αγωνιστικό στάδιο. Παίζουν ήδη πρωτάθλημα στη Σουηδία. Η Άντερλεχτ από την άλλη πλευρά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το πρωτάθλημα στην Ολλανδία όπως και στην Ελλάδα. Τώρα, εάν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου, τότε πάει στο Conference League, δηλαδή ουσιαστικά υποβιβάζεται μια κατηγορία, και εκεί στον τρίτο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει είτε την Καραμπάχ είτε την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Αυτοί είναι οι δύο πιθανοί αντίπαλοι, όποιος κερδίσει δηλαδή από αυτή τη μονομαχία. Στο Conference League, επαναλαμβάνω, μόνο αν αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου. Έχει δηλαδή είτε αποκλειστεί είτε προκριθεί διαφορετικούς αντιπάλους ο ΠΑΟΚ να παίξει, αλλά όλοι οι αντίπαλοι του είναι σημαντικές ομάδες και καλές ομάδες σε αυτό τον τρίτο προκριματικό γύρο, όπως και η Δυναμό Κιέβου βεβαίως, την οποία θα αντιμετωπίσει τώρα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, ο οποίος είναι στο Conference League, παίζει στις 9 η ώρα την Πέμπτη και αυτός με την Πάξη από την Ουγγαρία. Σε περίπτωση που προκριθεί, ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιλογές όπως έχουν οι άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιλογή μόνο αν κερδίσει. Δηλαδή, σε περίπτωση που χάσει, αποκλείεται και μένει εκτός Ευρώπης. Εφόσον λοιπόν προκριθεί από την Ουγγρική Πάξη, ο Παναθηναϊκός στον τρίτο γύρο, τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Επειδή και οι δύο ομάδες είναι από τη Βουλγαρία, και αυτή δηλαδή που πιθανόν θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας και η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, να διευκρινίσω ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 είναι η παλιά ομάδα του στρατού της Βουλγαρίας και η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας είναι η ομάδα της Σόφιας που είχε πάντα η Βουλγαρία. Και οι δύο ομάδες πάντως είναι από την Βουλγαρία, το λέω για να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα. Αυτά όσον αφορά τις τρεις ελληνικές ομάδες που έμαθαν τους αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, μάλιστα, του Europa και του Conference League.
1: Έχουν αρχίσει, έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστά κάποια οικονομικά δεδομένα του Μουντιάλ και από ό,τι βλέπουμε τα ταμεία της FIFA όχι απλά γέμισαν, αλλά έχουν ξεχυλήσει. Κάτι για συνολικά 15 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από τον κύκλο έτσι, εργασιών του Μουντιάλ για τη FIFA. Και από εκεί και πέρα πολλά χρήματα πήραν και οι επιμέρους ομάδες και ομοσπονδίες.
4: Βεβαίως, για να τα πούμε και αυτά, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο μοιράστηκε στις ομάδες που αγωνίστηκαν, 48 ομάδες που έπαιξαν σε αυτό το Μουντιάλ, 871 εκατομμύρια δολάρια. Αυτές που αποκλείστηκαν από τους ομίλους πήρανε από 9 εκατομμύρια δολάρια. Για 15 εκατομμύρια δολάρια πήρανε οι ομάδες οι οποίες έφτασαν από τις θέσεις 5-8 στα προημιτελικά. Βγαίνοντας στους 32 πήρανε 11 εκατομμύρια δολάρια οι ομάδες. Στο μικρό τελικό Βρετανία και Γαλλία θα λάβουν 29 εκατομμύρια δολάρια και 27 εκατομμύρια για την τέταρτη θέση. Ενώ να πούμε ότι η Ισπανία θα πάρει 51 εκατομμύρια δολάρια και η Αργεντινή 33. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία μοιράζονται οι ομοσπονδίες, επαναλαμβάνω, των χωρών αυτών και που βέβαια θα δώσουν και πριν στους ποδοσφαιριστές, τα προπονητικά επιτελεία και όλα τα σχετικά. Είναι αρκετά τα λεφτά. Πράγματι σε ένα Μουντιάλ το οποίο είχε πολλά ρεκόρ και φυσικά και οικονομικό ρεκόρ, όπως είπες και εσύ, με πάρα πολλά έσοδα τα οποία μπήκαν στα ταμεία της FIFA. Και κλείνω με μπάσκετ, να πω ότι καταρχήν ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος σέντερ, παρουσιάστηκε χτες από την ομάδα του Δικεφάλου της Θεσσαλονίκης στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με πάρα πολύ κόσμο να βρίσκεται εκεί να τον αποθεώνει. Mm-hmm. Όσμαν, ο οποίος ήρθε από τον Παναθηναϊκό, πλήρωσε 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ και συνολικά 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, μια μεταγραφή δηλαδή, η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του ο ΠΑΟΚ, με 11 περίπου εκατομμύρια ευρώ να κοστίζει ο Τούρκος, ο οποίος θα είναι και ο ηγέτης του ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά στο EuroCup, όπως είπαμε παρουσιάστηκε χτες. Mm-hmm. Ολοκληρώνεται το ρόστερ του ΠΑΟΚ, το πολύ μία ακόμα μεταγραφή, τουλάχιστον όπως λένε οι πληροφορίες, να γίνει από πλευράς Δικεφάλου. Ενώ να πούμε ότι και ο Μάριο Χεζόνια, το μεγάλο αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης, τον οποίο θα στηριζόταν και φέτος η ισπανική ομάδα στην Ευρωλίγκα, επιστρέφει στο NBA, πλήρωσε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια στην ισπανική ομάδα για να μείνει ελεύθερος και θα πάει να βρει ομάδα στο NBA. Μάλιστα. Σε περίπτωση όμως που δεν βρει, είναι ελεύθερος να έρθει πίσω στην Ευρώπη και να διαπραγματευτεί.
1: Ακουγόταν το όνομά του πολύ και για την Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Ελπίζουμε αύριο να έχουμε καλύτερη τηλεφωνική σύνδεση. Τώρα για τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα τα πούμε στις 7 εδώ σταθερά μαζί. Η πόλη ξύπνησε. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Ακρόπολη, πριν από λίγη ώρα, ένας άντρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άντρα στο πόδι και μία γυναίκα στο χέρι, ενώ στην περιοχή καταφθάνει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν περαστικό που απειλούσε όσους βρισκόταν στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και άνω του 42 βαθμών Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως σε τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, κυρίως οι θερμοί και ξηροί άνεμοι ευνοούν την ταχύη ανάπτυξη των μετόπων. Ωστόσο, χτες βράδυ, ισχυρό μπουρίνι που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους χτύπησε τα βρασνά, ασπροβάλτα, Κυλκής, Καβάλα, Ξάνθη και Δράμα, όπου σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων και κολωνών ηλεκτροδότησης, κυρίως στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων, με την πυροσβεστική να έχει δεχθεί 21 κλίσεις για κοπές δέντρων και 2 κλίσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων. Στο Οδείο Αθηνών, στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάβαση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 πετρολεοφόρα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγματα σε 2 ελληνόκτητα τάγκερ. Όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, τα 2 τάγκερ επιχείρησαν να περάσουν από τη λεγόμενη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, την οποία το Ιράν χαρακτηρίζει επικίνδυνη και δηλώνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. 6 νεκροί είναι ο απολογισμός ουκρανικών πληγμάτων στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ενώ ρωσικοί βομβαρδισμοί σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα πάντα με τις τοπικές αρχές. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα πνέουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο μεν
9: και η δε.
8: Ο μεν Χρήστος Τσαλικίδης
9: και η δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
8: Και τα γιατί όχι.

Είμαστε έτοιμοι, Σοφία. Ξεκινάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Μαζί με τη Σοφία Σακαλή στον ήχο και τον Γιάννη τον Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών, θα πορευτούμε μαζί το επόμενο δίωρο. 9 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, η οποία όλα αρχίζουν και τελειώνουν στη ζέστη. Με τη Σοφία να σκουπίζει τον υδρότα της από τη μάχη που δίνει με την κονσόλα. Εμείς εδώ στο στούντιο είναι καλύτερα γιατί έχει δροσιά με το air condition. Η αλήθεια είναι πως η χώρα θυμίζει καμίνι με 43 άρια και αφρικανική σκόνη. Σε εξέλιξη είναι το κύμα καύσωνα, με το σκηνικό του καιρού να περιλαμβάνει θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από τους 38 έως τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, τις απογευματινές ώρες προβλέπονται αραιές νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά, εκεί όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα υπάρχει και μια μέτρια συγκέντρωση σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι προβλέπονται στις περισσότερες περιοχές. Γι' αυτό και οι αλλεργίες. Φτερνίζεσαι, Σοφία? Όχι. Α, νόμιζα σε έπιασε η γύρη, γι' αυτό. Α, okay. Η θερμοκρασία λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει τους 38, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 41, στην Ήπειρο τους 39, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 42, στην Πελοπόννησο τους 38, στην Κρήτη επίσης τους 38 και στα Επτάνησα έως 37. Και μιας ο λόγος για τον καιρό, είχαμε χθες πτώσεις δέντρων και με κολόνες ηλεκτροδότησης στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων με έντονη βροχόπτωση. Η αστυνομία δέχθηκε περίπου 21 κλήσεις για κοπές δέντρων, 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Δράμα. Και δεν ήταν μόνο στη Δράμα, ήταν και στα Βρασνά και σε γύρω περιοχές. Και η αλήθεια είναι πως δεν αρκεί το καλοκαίρι να κοιτάζουμε μόνο πόσο υψηλά θα φτάσει η θερμοκρασία. Η πολύ ζέστη μπορεί να φορτίσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ενέργεια και όταν όλο αυτό συνδυαστεί με υγρασία, με ψυχρότερο αέρα στα υψηλά έτσι, επίπεδα και ευνοϊκούς τοπικούς ανέμους, να προκαλεί απότομες έτσι και βίες εκδηλώσεις αστάθειας όπως τις χθεσινές. Αυτό ακριβώς συνέβη σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, έντονη βροχόπτωση, συνεχείς αστραπές καταγράφηκαν στα Μάλγαρα, στις Σέρες, στη Δράμα. Όπως είπαμε, και όπου δημιουργήθηκαν και προβλήματα στην κυκλοφορία, υπήρχε περιορισμένη ορατότητα. Επίσης, σήμερα ψηφίζονται στη Βουλή οι διατάξεις που καταργούν την περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Χθες το βράδυ κατατέθηκαν οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που προβλέπουν την κατάργηση της μείωσης στις κύριες συντάξεις χειρίας. Είναι ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου που καταργείται. Η μείωση αυτής της κύριες συντάξης τίθενται σε ισχύ μετά την συμπλήρωση 3 ετών για όσους συνταξιούχους υπάγονται στο πλαίσιο του νόμου 4387 του 2016, όπως είπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η νέα ρύθμιση έχει στόχο να διορθώσει τις στρεβλώσεις που προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος. Καταργούνται οι περικοπές λόγω θανάτου μετά την τριετία και αναγνωρίζεται η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Όπως επισήμανε η κυρία Κεραμέως, η αρμόδια υπουργός, η πολιτεία αποκαθιστά μια αδικία που κράτησε 10 χρόνια, η οποία κακά τα ψέματα ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι στις συντάξεις που θα καταβληθούν στο τέλος Αυγούστου, όσοι είχαν δει τη σύνταξη χειρίας να περικόπτεται τα προηγούμενα χρόνια, πλέον θα δουν και ένα ποσό που θα αντιστοιχεί περίπου στο 50%. Και κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς. Πληροφορίες ότι ένα από τα δύο πλοία τα οποία χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης είναι ελληνικό. Έχουμε σε εξέλιξη ένα γνώριμο μοτίβο αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν. Απαντά η Τεχεράνη από τη δική της πλευρά σε πολλές από τις γειτονικές της χώρες, αλλά και σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι δύο πλευρές είναι αλήθεια ότι κλιμακώνουν τα χτυπήματά τους σε σημαντικούς στόχους της απέναντι πλευράς. 10η μέρα σήμερα που κλιμακώνεται η ένταση, με τη διπλωματία
που είχε φέρει την κατάπαυση του πυρός, να παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να είναι σε θέση να παρέμβει. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία. Είπαμε πολλά, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Βαγγέλη Τσαμπαζίνη, ιδιοκτήτης ναυαγοσωστικής σχολής και μέλος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστών Ελλάδος. Κύριε Τσαμπάζη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ σας.
0: Κάνουμε την κουβέντα αυτή διότι και φέτος τα στοιχεία για το 2026 στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Μόνο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι από πνιγμό με τις αρχές να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Και το ερώτημα είναι, είμαστε μια θαλάσσια χώρα, μας αρέσει η θάλασσα, πηγαίνουμε θάλασσα, αλλά ξέρουμε να κολυμπάμε τελικά?
1: Δυστυχώς δεν ξέρουμε να κολυμπάμε, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Γενικά στον πλανήτη το ποσοστό των ανθρώπων που κολυμπάνε περιορίζεται περίπου στο 3-4%, ενώ που πάνε στο κολυμπητήριο, έτσι, αυτό είναι κολυμπάνε.
0: Ναι, ναι. Αλλά που γνωρίζουν τα βασικά δηλαδή.
1: Αυτό ποσοστό είναι το άνθρωπο που πάνε και κάνουν, να κάνουν κολύμπη ως άθλημα.
0: Α, ναι.
1: Και δυστυχώς στην Ελλάδα βέβαια, όπως και στις περισσότερες χώρες, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, κάνουμε πρωταθλητισμό. Δηλαδή, όταν πάω στο κολυμπητήριο, εγώ το παιδί μου ή πάω να πίνω κολυμπητής, δεν έχω την επιλογή να κάνω μαζικό αθλητισμό. Στην Ελλάδα κάνουμε επειδή χρειάζεται η ομάδα, το χώρο κτλ. Κάνουμε δυστυχώς τον αθλητισμό. Αυτό λοιπόν μας στερεί το δικαίωμα της μαζικής ενημέρωσης των παιδιών γύρω από την ασφάλεια στο ευρώ στοιχείο. Αυτό μας λείπει δηλαδή και είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως λέω πάντοτε, για να κάνω έναν ασφαλή λουόμενο χρειάζονται περίπου 10 χρόνια. Δηλαδή να ξεκινήσω στο σχολείο με τα βασικά και όταν το μεγαλώσει να ξέρει να πάει στην παραλία τι πρέπει αυτόματα να προσέξει για να μην κινδυνεύσει ή να διαλέξει μια παραλία με ασφάλεια.
0: Βλέπω ορισμένα στατιστικά στοιχεία, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Περίπου 370 άτομα χάνουν τη ζωή τους ετησίως στη χώρα μας από πνιγμό. Το 80% των θυμάτων είναι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, ενώ έως και το 50% των πνιγμών παγκοσμίως αφορούν ανήλικους, με πολλούς να οφείλονται στην έλλειψη βασικής κολυμπητικής γνώσης που μόλις επισημάνατε.
1: Ακριβώς. Αν πρόσεξα, νομίζω ότι υπήρχε ένα θανατηφόρο σε μια χώρα της Αφρικής, νομίζω ότι ήταν με 120 άτομα μέσα. Γενικά στους πνιγμούς, όταν κάνουμε στατιστικά στον πλανήτη, έχουμε μέσα και αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή μπορεί να περιλαμβάνουν και το σχολικό που πάει τα παιδιά στο σχολείο σε μια χώρα και περνάει το ποτάμι και βυθίζεται. Θέλω να πω ότι δεν το λέω γεγονός. Προφανώς υπάρχει, γι' αυτό είναι δεύτερη αιτία θανάτου σε παιδιά σε μικρές ηλικίες ο πνιγμός, στα παγκόσμια νούμερα. Τώρα, τα στατιστικά μας στοιχεία είναι ότι 357 αγωνίες ήταν είναι ακριβώς οι πνιγμοί πέρσι, 450 ξεκινήσαμε, είχαμε τα πολλά χρόνια. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο πνιγμός θεωρητικά είναι 100% προβλέψιμος και μπορώ να τον αποφύγω. Άρα δηλαδή θεωρητικά, στα συνέδρια μας που συζητάμε και στις συζητήσεις μας, λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε 0 πνιγμούς. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό, ο οποίος δυστυχώς, θα το πω με τόσο αγωγικό πάντοτε, είναι φυσιολογικός. Καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή, δυστυχώς λοιπόν, παντού στον πλανήτη ο κόσμος πνίγεται, διότι τι κάνει πάντα, δεν εκτιμά σωστά τις δυνατότητες του ή αυτά τα σημάδια που του δίνει ο οργανισμός του. Του λέει σήμερα δεν έχεις διάθεση, δεν είναι καλή ιδέα να κολυμπήσεις. Έτσι άρα μπαίνω κολυμπάω χωρίς να έχω καλή διάθεση, που έχοντας καλή διάθεση μου δίνει μια σημαντική κάτι συμβαίνει στον οργανισμό μου που δεν είναι το σωστό και μια απλή λιποθυμία, μια διαθεσία που μπορεί να μου προκύψει έξω και να μην μου συμβεί τίποτα απολύτως, μέσα στο νερό θα πανικοβληθώ και θα κινδυνεύσω δυστυχώς με κακό αποτέλεσμα.
0: Κύριε Τσαμπάζη, ποια είναι τα βασικά λάθη που κάνουμε όλοι και κοστίζουν μια ζωή?
1: Πρώτα απ' όλα δεν εκτιμούμε σωστά τις δυνατότητές μας. Μετά δεν εκτιμούμε σωστά τη θάλασσα. Δεν τη σεβόμαστε. Λέμε, να σας πω κάτι. Τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν στα ρηχά. Γιατί εκεί μπαίνουν όλοι. Γιατί όλοι θεωρούμε μια ψεύτικη ασφάλεια ότι επειδή είναι ρηχά δεν θα κινδυνεύσω. Είτε εγώ είτε το παιδί μου. Κι όμως, τα περιστατικά συμβαίνουν εκεί γιατί εκεί πηγαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, αν πάμε σε μια παραλία που είναι βαθιά θάλασσα και πάω ήμουν πίσω, θα νομίζω ότι είναι άδεια. Αλλά μπροστά θα γίνεται χαμός εκεί που είναι ρηχά. Άρα λοιπόν, η εκτίμηση της θάλασσας και των δικών μου δυνατοτήτων είναι το βασικό μας πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε, ποτέ δεν πάω μόνος μου στη θάλασσα. Πρέπει πάντοτε να έχω κάτι μαζί μου. Και στην πισίνα, έτσι, ποτέ δεν κολυμπάω μόνος μου. Μια απλή διαθεσία που μπορεί να βοηθήσει κάποιος να την ξεπεράσω. Αν είναι μόνο μου, δεν μπορεί να δει μοιραία.
0: Και αυτό σημαίνει ότι και τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό διαρκή οπτική επαφή. Είναι αυτό που διακομωδούμε πολλές φορές, που φωνάζουμε στα παιδιά να σε βλέπω.
1: Ναι. Ακριβώς. Δεν είναι σωστό. Αυτό είναι το ανέκδοτο που λέω, που δεν βλέπω μόνο μακριά, οπότε πήγαινε το γιογάκι βαριά για να σε βλέπω. Αλλά τα παιδιά στο μήκος του χεριού μας. Δηλαδή να μπορώ να απλώ στο χέρι και να το πιάσω. Ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσω να φεράζω το βλέμμα μου από τα παιδιά, το οποίο είναι δίπλα μου την ώρα που κολυμπάνε, είναι να μπορεί να βάλω το παιδί ένα σωσίβιο εγκεκριμένου τύπου, το οποίο να κρατάει το παιδί, ένα γυλαίκο δηλαδή, το οποίο έχει φασμα ή μάντα από κάτω και το κρατάει όρθιο. Οπότε ό,τι και αν συμβεί, μπορώ, κοιτώντας για 30-40 λεπτά κάπου αλλού, αν συμβεί κάτι, το παιδί δεν θα κινδυνεύσει ποτέ. Δηλαδή θα μπορέσει να το κολυμπήσω, να το πιάσω. Αν όμως του βάλω μπρατζάκια ή ένα σωσίβιο, στρόγγυλο, ένα παιχνίδι, αυτό τώρα που, τα φλαμίγκο κτλ. Αυτά είναι, πέρα από το ότι αναφέρουν πάνω ότι δεν είναι προστατευτικά μέσα, ούτε μπορούν να βοηθήσουν στη διάσωση, θέλουν συνεχή επιτήρηση και εγώ θα έλεγα περισσότερη επιτήρηση από το αν δεν φορούσαν μπρατσάκια. Διότι τα παιδιά με τα μπρατσάκια νιώθουν μια ψεύτικη ασφάλεια. Και έτσι λοιπόν μπορούν και να κινδυνεύσουν χωρίς να καταλάβουν. Έχει κλειστρά ένα μπρατσάκι, φεύγει, σκάει, ξεφουσκώνει και ξαφνικά το παιδί κινδυνεύει εκεί που δεν το περιμένει. Ενώ αν το είχα χωρίς μπρατσάκια και εγώ θα είχα μεγαλύτερη προσοχή, αλλά και το παιδί ξέρει περίπου πού μπορεί να φτάσει. Φοβάται, μη σταματάει, λέει δεν μπορώ να πάω παραπέρα.
0: Πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε όλα αυτά τα περιστατικά και τι εννοώ? Πώς μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε την οτροπία, να αλλάξουμε την κουλτούρα, να εξοικειωθούμε με τη θάλασσα και να μην την υποτιμούμε?
1: Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα κολύμβησης και θα έπρεπε να προσαρμόσουμε, επειδή υπήρχε ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα κολύμβησης στα σχολεία για τρίτη, τετάρτη δημοτικού, το οποίο νομίζω κάπως συνεχίζεται κυρίως με την πρωτοβουλία των σχολείων. Αυτό το πρόγραμμα που ήταν υποχρεωτικό, παρότι ήταν υποχρεωτικό ή καλώς μαθαίναμε στα παιδιά να κολυμπάνε, δεν εισάγουμε ποτέ το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή το τι κάνω αν μου συμβεί κάτι, αν κινδυνεύσει ο συγκολυμπητής μου. Έτσι, δεν τον βοηθάω εγώ. Η βοήθεια που προσφέρω εγώ στον συγκολυμπητή μου όταν είναι μικρό παιδί είναι να φωνάξω βοήθεια, να φωνάξω τον προπονητή μου ή τον ναυαγοσώστη. Άρα λοιπόν για να μπορέσω να θεραπεύσω αυτή την κατάσταση θα πρέπει, όπως είπα και πριν, να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των παιδιών από το σχολείο και σταδιακά όταν αυτοί μεγαλώσουν και γίνουν ενήλικες θα έχουμε ασφαλείς λουόμενους που θα μπορούν να κρίνουν αυτή τη στιγμή την πορεία τους και να κινδυνεύσουν. Δεν θα κατά τα 80%. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε και παραλίες που έχουν ναυαγοσώστη, όπου εκεί μπορεί να βοηθήσει αν συμβεί κάτι και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Σήμερα πόσες παραλίες έχουν ναυαγοσώστη σε όλη τη χώρα?
1: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 980 στην Ελλάδα που έχουν ναυαγοσώστη. Αυτός ο αριθμός κάποτε ήταν γύρω στα 600, νομίζω, πριν το 18, ανέβηκαμε σε 950. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να καλύψουμε όλες τις παραλίες ναυαγοσωστικά, όχι μόνο εμείς, παντού στον πλανήτη. Παρ' όλα αυτά όμως τι κάνουμε, προσπαθούμε να δίνουμε όσο μπορούμε περισσότερες επιλογές στους ντόπιους και στους τουρίστες να επιλέγουν μια παραλία σε μια περιοχή που να έχει ναυαγοσώστη. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλες και όπως έχω πει πολλές φορές ότι συνήθως οι άνθρωποι προτιμούν τις παραλίες που δεν έχει πολύ κόσμο, λογικό το βρίσκω, το βρίσκω παράλογο. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως θα ξέρουμε ότι όταν επιλέγουμε τέτοια παραλία και δεν έχει ναυαγοσώστη, αν κινδυνεύσουμε, θα είναι δύσκολα τα πράγματα να μας βοηθήσει κάποιος.
0: Ποιος είναι ο κύκλος της εκπαίδευσης που χρειάζεται για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης και αν σας έχει τύχει στην Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστών Ελλάδος να γίνει κάποια καταγγελία για παραλία ή ακόμα και για ένα ξενοδοχειακή μονάδα η οποία να φέρεται να απασχολεί κάποιον ναυαγοσώστη, ο οποίος όμως να μην είναι πιστοποιημένος?
1: Την πιστοποίηση δεν είχαμε κάποια καταγγελία. Επίσημα τουλάχιστον. Ναι. Τώρα στην ναυαγοσωστική, στην παραλία, είναι υποχρεωτικά από την νομοθεσία, είναι 95 ώρες εκπαίδευσης. Έτσι, θεωρία, πράξη και θεωρητική πράξη. Πρώτες βοήθειες, ναυαγοσωστική, όλες τις ασώσεις κτλ. Και πρέπει για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης παραλίας να έχει, πριν τελειώσει τη σχολή, να έχει πάρει και το δίπλωμα ταχυπλώου. Έχει ταχύπλο. Άρα λοιπόν είναι ένας κύκλος το οποίο μαζί με μαθήματα και τα λοιπά, κάποιος που δεν το κάνει καθημερινά, μπορεί να κρατήσει και 2 μήνες η εκπαίδευση. αν είναι καλοκαίρι και έχει τη δυνατότητα να μην έχει άλλες δουλειές, θα μπορούσε και σε δύο εβδομάδες καθημερινά μαθήματα να κάνουμε θεωρία και πράξη, να τελειώσει, να συμπληρώσει αυτές τις 95 ώρες ή και παραπάνω που κάνουμε πολλές φορές.
0: Άρα, για να συνοψίσουμε στην ουσία, κύριε Τσαμπάζη, θα πρέπει ενδεχομένως να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, εκεί όπου βουλευτής κατέθεσε στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο, στόχο στο οποίο να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά κολύμβη στη Γαλλία. Δηλαδή, ακόμα και να προσληφθούν δάσκαλοι κολύμβησης στα δημόσια σχολεία για να προετοιμάζουν τα παιδιά.
1: Αυτό θα ήταν προφανώς η καλύτερη και δυνατή λύση. Η αρχή, μάλλον δεν είναι μοναδική λύση, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να μπορούμε να βάλουμε τέτοιες βάσεις. Και πρέπει να τονίσω ότι σε αυτά τα προγράμματα, το οποίο δεν το έχουμε κάνει συνήθως, το ξεχνάνε συνήθως όταν το βγάλω, είναι ότι πρέπει να υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας. Τι κάνω αν κινδυνεύσω. Το πιο απλό που λέμε στα παιδιά πάντα και μια και μας ακούνε οι ακροατές που το θυμούνται, εάν κινδυνεύσω είτε μικρός είτε μεγάλος, το μόνο που έχω να κάνω είναι να ξαπλώσω σε ήπια θέση, να ανοίξω χέρια πόδια, αυτό που πρέπει να κάνω τον αστέρια, και να φωνάξω βοήθεια. Μόνο έτσι μπορώ να γλιτώσω από μια κατάσταση που συνήθως, ξαναλέω, ότι αν είναι κάτι παθολογικό, ο πνιγμός είναι κάτι προβλέψιμο και μπορώ να τον αποφύγω με μια φωνάζοντας βοήθεια.
0: Η θάλασσα άλλωστε δεν συγχωρεί, κύριε Τσαμπάζη. Νομίζω και εμείς θα πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα της αυτοπεποίθησης, γι' αυτό άλλωστε, όπως είπατε και εσείς, οι περισσότεροι πλήγονται στα ρηχά νερά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ξέρετε όμως τι, τώρα παράδειγμα στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, ο Τάκης, και ρωτάει πώς γίνεται να πνιγεί κάποιος σε νερά όπου πατάει. Δηλαδή, ο πνιγμός είναι ζήτημα απώλειας προσανατολισμού, είναι ενός ακαριαίου πανικού.
1: Είναι ένα συνδυασμό. Το πιο απλό πράγμα, λέει, είναι πάμε σε μια πισίνα, έτσι. Μα πώς γίνεται να πνιγεί κάποιος στην πισίνα. Θα σου πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Κάθομαι έξω από την πισίνα, έχει 40 Κελσίου, έχω μια δυσφορία από την ζέστη. Ξεκινάω να μπω στην πισίνα, δεν έχω πιει τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα, έτσι, ούτε κάποιος άλλος λόγος συντρέχει. Μπαίνω λοιπόν στο νερό ξαφνικά από τους 40 βαθμούς, πάω στους 25-24 μέσα στην πισίνα που δεν θερμαινόμενη απλά από τον ήλιο, ζεσταίνεται. Μόνο αυτή η αλλαγή. Πάω να πατήσω το πόδι μου. Δεν πατάω το δεύτερο πόδι. Και αντί να πατήσω το δεύτερο πόδι, σηκώνω και το άλλο. Βρίσκομαι ξαφνικά στο νερό, όπου και πότε το περιμένω, από προσανατολίζομαι και είναι πάρα πολύ εύκολο να πιω δύο γουλιές νερό, να τρομάξω, να πανικοβληθώ και να από προσανατολιστώ οπωσδήποτε και αντί να πηγαίνω να βγω στα πάνω, να βγω στα κάτω και να πνιγώ. Αν είμαι μόνος μου λοιπόν, είναι πολύ πιθανόν να πάω από ένα τόσο απλό περιστατικό που δεν το περιμένει κανείς.
0: Και η ακροάτριά μας η Μαρία θέτει άλλο ένα ερώτημα. Φαίνεται πως έχει ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Ποια είναι τα όρια της εξουσίας εντός εισαγωγικών ενός αναβαγωσώστη και τι εννοεί? Ο ρόλος σας είναι καθαρά συμβουλευτικός. Δηλαδή, αν πείτε σε κάποιον ότι έλα πιο έξω, σε βλέπω κτλ., δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο πέρα από αυτό. Σωστά? Δεν μπορείτε δηλαδή να απαγορεύσετε σε κάποιον ή να του επιβάλλετε να έρθει.
1: Όχι, δεν μπορούμε. Είναι συμβουλευτικός. Αν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα, εκεί τότε μετά να αναλαμβάνει το λιμναρχείο. Δηλαδή, το λιμναρχείο μπορεί να έρθει και να δώσει μια κλίση για κάποιον που βγαίνει έξω από τα όρια κολύμβησης χωρίς να έχει δικιά του σημαδούρα. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κολυμπάω, δηλαδή να περάσω τις σημαδούρες και να κολυμπάω άλλα 200 μέτρα μέσα χωρίς σημαδούρα. Γιατί εκεί θα περάσει και το ταχύβλο που δικαιούται να περάσει τα 200 μέτρα μακριά από τις σημαδούρες. Και αν δεν έχω εγώ ένα σημαντήρα που να μου δείχνει τι είναι και με χτυπήσει, φταίω εγώ. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν ο ναυαγωσώστης πάντοτε έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Εμείς πάντοτε παρακαλούμε το κοινό, τους συναυλουόμενους, να κάνουν αυτό που τους προτείνουμε για τη δική τους ασφάλεια. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν είναι νόμιμο ή όχι. Ναι. Για να καταλάβετε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε μια περίπτωση με ένα σκυλί στην παραλία. Και όλοι στην παραλία, πάντοτε όταν υπάρχει ο ναυαγωσώστης, εκείνη τη στιγμή. Όλοι θα τρέξουν στον ναυαγωσώστη, είτε χτύπησα, είτε είναι μια διαθεσία, είτε έχω ένα πρόβλημα στην παραλία, θα πάω στον ναυαγωσώστη. Ο ναυαγωσώστης όμως, όπως η κυρία, έχει κάποια όρια. Δεν μπορεί να απαγορεύσει κάποιον κάτι. Προτείνει, ακόμα και να βάζουμε κόκκινη σημαία που λέμε απαγορεύεται η κολύμβηση, γιατί είναι επικίνδυνη η θάλασσα. Δεν μπορώ να σε απαγορεύσω να μπει. Σου προτείνω απλά και πάω στον λόγο και του λέω παρακαλώ μην μπαίνετε, γιατί έχουμε κόκκινη σημαία και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Άρα λοιπόν, σωστά λέει, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να απαγορεύσουμε κάποιον. Έχουμε όμως το δικαίωμα να τον προστατεύσουμε από τον ίδιο τον εαυτό. Άρα ναι. Είμαστε κοντά του. Αν φύγει από τις σημαδούρες, τον ακολουθούμε και εμείς μαζί. Πόρα του μπορεί να μην του αρέσει, αλλά αν κινδυνεύσει να τον βοηθήσουμε. Άρα λοιπόν, όντως δεν έχουμε καμία εξουσία στην παραλία παρά μόνο την υποχρέωση να βοηθήσουμε κάποιον που μπορεί να κινδυνεύσει.
0: Και ο οδηγός επιβίωσης για να επιστρέψουμε όλοι ασφαλείς από την παραλία, ποιος είναι, για να κλείσουμε με αυτό. Παράδειγμα, ποτέ μόνοι στη θάλασσα, έτσι. Φαντάζομαι και να ακούμε το σώμα.
1: Το βασικότερο. Να. Ποτέ δεν πάω μόνο στη θάλασσα. Αποφεύγω μεγάλα γεύματα και νοπρεματότυπα όταν έχω να κολυμπήσω, όταν έχω να κάνω ειδικά κάποια επίπονη δραστηριότητα, δηλαδή να κολυμπήσω μέχρι το απέναντι νησάκι ή να πάω κάπου. Έτσι, να πω να το σωστό, δεν είναι επικίνδυνο ένα μικρό γεύμα. Παρόλα αυτά όμως, για να είμαστε πάντοτε σίγουροι, γι' αυτό εμείς προτείνουμε να μην έχουμε κάποιο γεύμα μεγάλο πριν πάμε στη θάλασσα. Οπωσδήποτε πάμε με κάποιον μαζί. Και να επιλέγω παραλίες που έχουν ένα ναυαγοσώστη και να ακολουθώ τις οδηγίες των ναυαγοσωστών, δηλαδή όπως είπαμε τις σημαδούρες. Να θυμίσω ότι οι σημαδούρες είναι εκεί για να μπορέσει ο ναυαγοσώστης να προλάβει εγκαίρως. Δεν τις βάζουμε για να περιορίσουμε τον κόσμο επειδή έτσι μας αρέσει. Είναι σε ένα σημείο που μπορώ, αν κινδυνεύσει κάποιος, να τον προλάβω εγκαίρως.
0: Και να μην κάνουμε και τους ήρωες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ποτέ δεν πάω να βοηθήσω κάποιον εάν δεν ξέρω πώς. Οπωσδήποτε με κάποιο βοήθημα, δηλαδή αν τόσο πολύ θεωρώ ότι μπορώ να πλησιάσω, θα πρέπει κάτι να βάλω μεταξύ μας. Ποτέ δεν πάω σώμα με σώμα να βοηθήσω κάποιον που πνίγεται, γιατί είναι πολύ πιθανό να κινδυνεύσουμε και οι δύο.
0: Κύριε Τσαμπάζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις
1: συμβουλές.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Τσαμπάζης, ιδιοκτήτης ναυαγοσωστικής σχολής και μέλος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστών Ελλάδος.

one.

0: Θα καταπιαστούμε τώρα με το θέμα του τουρισμού και θα καλημερίσω τον κύριο Άγγελο Καλία, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, για να δούμε πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η τουριστική κίνηση. Κύριε Καλία, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή και για τον χρόνο που μας διαθέτεται. Κύριε Καλία, είχαμε χθες ένα ρεπορτάζ που λέει ότι οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι πάρα πολλές. Υπάρχει μαζική προσέλευση τουριστών. Ωστόσο, οι δείκτες δείχνουν πως οι τουρίστες αυτοί δεν μεταφράζονται σε αύξηση των διανυκτερεύσεων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας την κουβέντα μας, ποια είναι η εικόνα σήμερα του τουρισμού στην πατρίδα μας, έχοντας ήδη διανύσει το μισό του καλοκαιριού.
1: Θα ήθελα λοιπόν, με αφορμή το βήμα το οποίο μου δίνεται, να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία η φετινή χρονιά να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε, να εξηγούμε και να παρουσιάζουμε τα νούμερα όπως πρέπει και όχι όπως μας βολεύουν. Το λέμε πάρα πολλά χρόνια ότι τα εκατομμύρια των αφίξεων τα οποία καταγράφουν τόσο τα αεροδρόμια όσο και οι πύλες εισόδου δεν αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία και στους δείκτες του ΑΕΠ για τον ελληνικό τουρισμό. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε σιγά σιγά να το αποτυπώνουμε. Είναι όπως το αναφέρετε. Πραγματικά φαίνεται ότι στα αεροδρόμια και γενικότερα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Αυτό στο τέλος της ημέρας δεν καταγράφεται σε διανυκτερεύσεις. Σε ποιες διανυκτερεύσεις δεν καταγράφεται? Οι μόνες διανυκτερεύσεις οι οποίες καταγράφονται και κατατίθενται καθημερινά στην Ελστάτ είναι των ξενοδοχείων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καταγραφή τη βραχυχρόνια, τη διαμονή διαμοιρασμού, όπως επίσης και των ενοικιαζομένων δωματίων της κατηγορίας των κλειδιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι διανυκτερεύουν στη χώρα μας φεύγουν από τον χώρο των ξενοδοχείων και πηγαίνουν σε άλλους χώρους όπου δεν αποτυπώνονται, δεν καταγράφονται, δεν ξέρουμε τα εισοδήματα, δεν ξέρουμε τι εισπράττουμε, δεν ξέρουμε τι φορολογούμε, δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα, αλλά κάνουμε εκτιμήσεις βάσει αυτών οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα τουρίστες, μπορεί να είναι τράσπερ, μπορεί να είναι μεταφορά να πηγαίνουν σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, δεν είναι απαραίτητα δηλαδή ότι μένουν στην Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική, απλά μπορούν να περιμένουν μια ανταπόκριση, ή μπορεί να είναι οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να κάνουν διακοπές ή να δουν τους συγγενείς τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να αρχίσουμε πραγματικά να αποτυπώνουμε τα νούμερα όπως πρέπει για να μπορούμε να αντιληφθούμε στο τέλος της ημέρας τα ωφέλη του τουρισμού. Γιατί? Όταν συζητάμε, ξέρετε, για 38 ή 40 εκατομμύρια, πάρα πολλοί κόσμος πλέον, επειδή ειδικά οι φίλοι μας Θεσσαλονικής δεν μπορούν να πάνε εύκολα στη Χαλκιδική. Ακόμα και εγώ δεν μπορώ να πάω πολλές φορές εύκολα στη Χαλκιδική, διότι υπάρχει ένας δρόμος μοναδικός εδώ και χρόνια, όπου μποτιλιαριζόμαστε. Αντιλαμβάνεται κάποιος.
0: Ναι, κύριε Καλία.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Για λίγο έχασα την
0: ναι.
1: Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η αίσθηση η οποία δημιουργείται στον κόσμο, στην κοινωνία, είναι υπερτουρισμός. Που μπορεί να είμαστε ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες οι οποίοι θέλουμε να ταξιδέψουμε. Αυτό λοιπόν το πες, υπερτουρισμός, γίνεται χαμός, δεν έχουμε παραλίες και χιλιόμετρα παραλίων άδεια, αλλά η παραλία εκεί που είναι το beach bar είναι γεμάτη και εμείς θέλουμε να πάμε εκεί που είναι το beach bar, και δεν μπορούμε να πάμε εκεί που είναι το beach bar. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια καταπάτηση, μια εκμετάλλευση, ενώ δεξιά και αριστερά υπάρχουν χιλιόμετρα άδεια παραλίας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά

0: πηγαίνει κατευθυνόμενα στις παραλίες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κρίση του κόσμου όπου κάτι δεν πάει καλά και όλο αυτό γυρνάει αρνητικά στο τέλος της ημέρας προς τους κλάδους οι οποίοι παράγουν το 30% του ΑΕΠ. Και ρωτώ,
1: ναι,
0: αντιλαμβανόμαστε τι έχει να γίνει αν μειωθεί κατά 5%, κατά 3%. Η ζημιά δεν είναι το ξενοδόχο. Η ζημιά δεν είναι απαραίτητα του τράσφερ των τουριστικών γραφείων. Σαφώς είναι, αλλά δεν απαραίτητα αυτή. Είναι όλη τη οικονομία.
1: Είναι ένα ντόμινο στην ουσία, το οποίο παρασύρει το ένα το άλλο.
0: Έτσι ακριβώς. Και σήμερα λοιπόν τι ζούμε. Ζούμε λοιπόν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές. Ζούμε λοιπόν πληθωριστικές πιέσεις πάρα πολύ ψηλές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στις βόρειες χώρες, παντού, όπου ο μέσος ταξιδιώτης δεν είναι εύκολο να ταξιδέψει. Άρα λοιπόν το κόστος μετακίνησης είναι πάρα πολύ ψηλό, το κόστος διαμονής είναι πάρα πολύ ψηλό. Ακόμα και ο Έλληνας δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του. Εσείς ως δημοσιογράφοι το αποτυπώνετε καθημερινά με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και ακριβώς. Ότι λέτε ότι το καλάθι του νοικοκυριού έχει αυξηθεί κατά 20-30%. Αντίστοιχα λοιπόν και το καλάθι μιας επιχείρησης η οποία θα πάρει τα προϊόντα για να τα δώσει στον επισκέπτη της έχουν ακριβήνει και αντίστοιχα θα ακριβήνει και η τιμή δωματίου και η τιμή της παροχής του. Είτε αυτό είναι ένα ταξίδι το οποίο θα σε πάρει από το αεροδρόμιο να σε πάει στο κατάλημά σου, είτε είναι το ξενοδοχείο το οποίο θα διαμείνεις μέσα και θα ανάψει τον κλιματισμό για να δροσιστείς.
1: Είναι η αλυσίδα των πραγμάτων αυτή.
0: Ακριβώς λοιπόν. Αυτό σήμερα έρχεται να επηρεάσει τη διαμονή. Έρχεται λοιπόν να επηρεάσει το ότι έχουμε αφήξεις, δεν έχουμε τις διανυκτερεύσεις που σας θέλαμε, έχουμε περιορισμένο αριθμό διανυκτερεύσεων καθώς πλέον ο κόσμος επιλέγει άλλου είδους καταλήμματα. Θα ξαναπώ την πρώτη μου κουβέντα, τα οποία δεν καταγράφονται πουθενά. Δεν ξέρουμε τους τζίρους. Δεν ξέρουμε πού πάνε. Δεν ξέρουμε πού πολλούνται αυτά.
1: Συγκριτικά με πέρσι, πώς είμαστε?
0: Είμαστε γύρω στο 4% κάτω, αλλά και αυτό πάλι είναι αναπεριοχές. Υπάρχουν περιοχές όπου δεν αποτυπώνεται αυτό και αποτυπώνεται μια ελαφρή αύξηση. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας αρνητικά, οι οποίες έχουν επηρεαστεί παραδείγματος χάρη τα ισχυρά μπραντ μας. Όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι η Σαντορίνη. Και ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε για αυτόν τον 1,5 μήνα, όπως στην εισαγωγή σας είπατε, στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου, που λες το αναφέρετε. Είναι ο μήνας, μετά τις 15 Ιουλίου μέχρι και τα μέσα τέλη Αυγούστου, η κορύφωση της τουριστικής της καλοκαιρινής περίοδου. Είναι τα περισσότερα έσοδα, καθώς ταξιδεύουν άπαντες. Άρα λοιπόν, αυτό θα γεμίσει, αυτή η περίοδος θα γεμίσει. Πάμε να δούμε τι κάνουμε πριν, τι κάνουμε και μετά, καθώς αυτά είναι τα νούμερα τα οποία στηρίζουν και ενισχύουν την ελληνική οικονομία. Αν δεν έχουμε λοιπόν από τον Μάιο κρατήσεις, από τον Απρίλιο κρατήσεις σε καλό επίπεδο, πάνω από 50%, όπως αντίστοιχα και τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και επιμήκυση μέχρι και τον Νοέμβριο, αντίστοιχα σε καλά νούμερα πάνω από 40-50%, δηλαδή άνθρωποι που είναι έρχονται στην Ελλάδα και να αφήνουν τα μπαλάντιά τους, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί αρχίζει και συμπιέζεται η οικονομία του τουρισμού, τα χρήματα του τουρισμού, τα οποία τροφοδοτούν την ελληνική οικονομία. Αλλά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε, καθώς ο Μάης και ο Ιούνιος δεν ήταν καλοί μήνες, είχαμε μια πτώση σε πολλές περιπτώσεις ενός και 15% και 20%, να δούμε τα νούμερα να συγκρατούνται σε σύγκριση με πέρυσι το Σεπτέμβριο, ούτως ώστε να κλείσουμε περίπου με ένα μείον 3 αναπεριοχές 100. Νομίζω μονολόγησε αρκετά.
1: Όχι, τα στοιχεία τα οποία δίνεται έχουν τη δική τους σημασία και το δικό τους βάρος. Κύριε Καλία, οι περισσότεροι οι οποίοι επιλέγουν σήμερα ένα ξενοδοχείο για τις διακοπές τους είναι Έλληνες ή ξένοι τουρίστες?
0: Κοιτάξτε, οι Έλληνες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι, η δυναμική. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι οι άνθρωποι που μπορούν να ταξιδέψουν και πόσο μάλλον, ξέρετε, επειδή ο Έλληνας έχει λίγο και το εξοχικό. Οι περισσότεροι εξ ημών πηγαίνουμε στα εξοχικά μας και κάποιοι πηγαίνουμε ίσως 3-4-5 μέρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν κάποιος ότι σε όλα αυτά τα εκατομμύρια τα οποία συζητάμε, τα 38 εκατομμύρια ή τα 32 εκατομμύρια στο ξενοδοχειακό κλάδο, στους κλάδους της διαμονής εκτός την κρουαζιέρα, είναι κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό. Είναι αυτοί που μας επιλέγουν. Έχουμε χτίσει ένα ισχυρό μπραντ σαν χώρα και είναι οι άνθρωποι που μας επιλέγουν. Δεν είναι σαφώς μόνο οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι ένα μερίδιο επί της 100 το οποίο μπορεί να συγκριθεί, να κατανεμηθεί, αν θέλετε, κατά εθνικότητα.
1: Να το θέσω μάλλον διαφορετικά τότε το ερώτημα. Το ζήτημα του τουρισμού είναι ποσοτικό ή είναι ποιοτικό?
0: Πολύ σωστή ερώτηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει την επόμενη δεκαετία. Τι είδους τουρισμό θέλουμε? Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι ικανοποιημένη και χαρούμενη από τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και πραγματικά να δείχνει την ελληνική φιλοξενία, να τους καλημερίζουμε, να τους δίνουμε τις οδηγίες μας, να τους δίνουμε ένα ποτήρι νερό όταν θα διψάσουν. Αυτή λοιπόν είναι μια ποιότητα τουρισμού η οποία έχει μια τιμή. Αν λέμε λοιπόν πλέον ότι γεμίσαν οι δρόμοι μας, γεμίσαν οι κάδοι μας, δεν φτάνει το νερό, δεν φτάνει το ρεύμα, γιατί κατά κόρο γεμίζουν τα οτιδήποτε και τα ωφέλη τα οποία παίρνουμε εμείς οι ίδιοι, που ξέρετε δεν είναι απαραίτητα ωφέλη της τσέπης μας. Είναι τα ωφέλη τα οποία αύριο το πρωί θα ατενίσουμε το μέλλον σαν χώρα, με δρόμους, με υποδομές δηλαδή, με νοσοκομεία, με σχολεία, με οτιδήποτε έχει να κάνει, το οποίο θα υλοποιηθεί από το κεντρικό κράτος. Αυτό είναι η ποιότητα που πρέπει να έχουμε. Αν λοιπόν σήμερα στοχεύσουμε σε αυτό, νομίζω ότι θα επιδιώξουμε την επόμενη δεκαετία να μειώσουμε τους επισκέπτες μας περίπου 30%. Προσέξτε να δείτε. Να επιμικρύνουμε όμως αντίστοιχα την τουριστική μας περίοδο
1: και
0: να αυξήσουμε
1: και
0: την επισκεψιμότητα κατά 20%.
1: Έτσι.
0: Ακούγεται οξύμορο, αλλά δεν είναι καθόλου, διότι θα πάρουμε τα ίδια νούμερα, πιθανότητα και καλύτερα, με μεγαλύτερη περίοδο διαμονής στην χώρα μας. Και θα είμαστε ικανοποιημένοι όλοι, καθώς δεν θα υπάρχουν στιγμές συνοστισμού που θα ενοχλούν τον τόπιο κάτοικο, να πω εγώ.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Καλλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την κουβέντα που είχαμε.
0: Χάρηκα που το είπαμε, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων. Συζητήσαμε για το θέμα του τουρισμού και τελικά πρέπει να καταλήξουμε και εμείς ως χώρα τι τουρισμό έχουμε. Ανάγκη, ποιος είναι ο τουρισμός τον οποίο θέλουμε, αν είναι δηλαδή ποσοτικός ή αν είναι ποιοτικός. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πάμε να δούμε τώρα το θέμα που έχει να κάνει και μας απασχολεί με τις πυρκαγιές, οι οποίες ξεπηδούν καθημερινά και με την κεντρική Μακεδονία να βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι η αλήθεια. Καλημερίζω τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία. Κύριε Σταμούλη, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης που σας απευθύναμε.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε πολλά πράγματα, αλλά και για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και εμείς. Η αλήθεια είναι πως η αντιπυρική περίοδος που διανύουμε εξελίσσεται με δεκάδες καθημερινές αγροτοδασικές πυρκαγιές. Φταίνε μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Σταμούλη, ή φταίει και ο ανθρώπινος παράγοντας?
1: Κοιτάξτε, η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει τι... Μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα εσύ πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν, το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, ναι, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά, άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι, φυσικό χέρι, που ούτε από αμέλεια είτε από πρόθεση έχει βάλει τη φωτιά.
0: Κύριε Σταμούλη, τα στατιστικά εξηγούν ορισμένα πράγματα. Από την πρωτομαγιά του 26, δηλαδή από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περίοδου, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, έχουν καταγραφεί περίπου 1.700 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Αριθμός ιδιαίτερα ψηλός, λόγω και των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων, αν και είναι μειωμένος περίπου 20% σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Από εκεί και μετά όμως, για μένα το ανησυχητικό είναι ότι κάθε μέρα το πυροσβεστικό σώμα καλείται να διαχειριστεί κατά μέσο όρο από 30 έως 60 νέες εστίες σε ένα 24ωρο. Και το ερώτημα είναι πώς μπορεί να είναι άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής σε τόσες πολλές εστίες.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι προφανώς στοχευμένο, όμως εδώ να σας προσθέσω και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Άντε και να είναι όλες που είναι μέχρι στιγμής αυτές σε άμεση επέμβαση οι συνάδελφοι του πυροσβεστικού σώματος την ώρα της έναρξης πυρκαγιάς, βοηθάει και η τεχνολογία σε αυτό. Ναι. Το θέμα μας ποιο είναι, εάν όλες αυτές λόγω των συνθήκων θα καταφέρουν στη συνέχεια να ελεγχθούν. Και το πρόβλημα ποιο είναι, δεν έχουμε μια χώρα η οποία είναι χωρισμένη με ευλαβικό τρόπο το δάσος από τον οικισμό, ο οικισμός από τους αγρούς, οι βιομηχανίες ή οι βιοτεχνίες από το οικιστικό περιβάλλον. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει, μια μικρή έναρξη πυρκαγιάς από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση δραστηριότητα, η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά το είπατε και στη Θεσσαλονίκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο μιας πύρινης δραστηριότητας, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης ακροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
0: Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο μάλλον για το οποίο πρέπει να αντιδράσει η πυροσβεστική ώστε να μπορέσει να τη θασέψει μια πυρκαγιά, να τη θέσει άμεσα υπό έλεγχο?
1: Το γνωστό που λέμε ότι το ένα πρώτο λεπτό σβήνει με ένα ποτήρι. Άρα τι σημαίνει, ότι για την πυροσβεστική υπηρεσία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ανίχνευση και η ειδοποίηση. Δηλαδή τόσο μέσω των ψηφιακών και νέων τεχνολογιών, οι οποίες drones, θερμικές κάμερες, οι οποίες δίνουν μια πρώτη εικόνα πολύ γρήγορα, αλλά και μέσω του πληθυσμού, ο οποίος όταν θα δει μπροστά του μια πυρκαγιά ή να πω και το πιο extreme λίγο, ακόμα και αν τη βάλει κατά λάθος τη φωτιά, να ειδοποιήσει αμέσως ώστε να φτάσουν γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι και το 80-90% της αρχικής επιτυχίας στο να κατασβέσεις μια φωτιά. Γρήγορα λέει να φτάσει στο σημείο. Από εκεί και πέρα είναι και όπως είπατε και πολύ καλά, πόσες άλλες πυρκαγιές θα υπάρχουν στην περιοχή, αν οι δυνάμεις ήταν όλες έτοιμες να πέσουν στο συγκεκριμένο σημείο ή θα έχουν διασπαστεί. Εννοείται ότι πολλές φορές δεν τα βάζεις με τη φύση, έτσι όταν είσαι μανάει 8-9 μπουκόρ ή όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις ένα αέρια από πάνω σε εκείνη τη στιγμή ή έχεις και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές χρήσεις, θα σαφώς και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα στο να το ελέγξεις το σημάδι σε πολύ λίγη ώρα.
0: Και προφανώς όταν ξεσπά και μια πυρκαγιά δεν μπορεί να υπάρχει ένα πυροσβεστικό ή ένας πυροσβέστης δίπλα σε κάθε σπίτι και σε κάθε εγκατάσταση που υπάρχει.
1: Νομίζω
0: να
1: κατανοητό.
0: Να γίνει κατανοητό από όλους. Ακριβώς. Κύριε Σταμούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος. Ένα αποστρατεία, το ρολόι δείχνει 2 λεπτά, 1 λεπτό πριν τις 10. Περνάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Ακρόπολη ένας άντρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άντρα στο χέρι σοβαρά και μια γυναίκα στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα άνω των 55 ετών που απειλούσε όσους βρισκόταν στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ο οποίος συνελήφθη ενώ εικάζεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα, το οποίο θα διαρκέσει έως και αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης εξάπλωσης πυρκαγιών. Στο Δίο Αθηνών, στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Τέλος, τα ηλεκτρονικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρονικά πατίνια σε ανήλικους, ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρέωση ασφάλισής τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρό. Στη σύλληψη ενός 84χρονου που έφτιαξε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον αξιοποταμό για τη συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και τη διοχέτευσή του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, προχώρησε η αστυνομία ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια, έγινε επικυρωποίηση των στοιχείων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Στη σύλληψη μεγάλου κυκλώματος με εικονικά τιμολόγια, μέλος του οποίου μάλιστα δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Στον εισαγγελέα σήμερα, τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει και το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας μαζί με το Ισραήλ. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγματα σε δύο ελληνόκτητα τάγκερ. Όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ιρνα, τα δύο τάγκερ επιχείρησαν να περάσουν από τη λεγόμενη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, την οποία το Ιράν χαρακτηρίζει επικίνδυνη και δηλώνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται. Εντός των τυχών και πάλι, με αλλαγές πραγματοποιούνται από το πρωί τα δρομολόγια των γραμμών 32 που εξυπηρετούν επιβάτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω θράψης αγωγού της αποχέτευσης επί της 28 Οκτωβρίου στους Αμπελόκηπους. Τα λεωφορεία κινούνται προς το κέντρο της πόλης από την οδό Ακριτών και τη Λεωφόρο Νίκης και έπειτα συνεχίζουν κανονικά τα δρομολόγια από την πλατεία Δημοκρατίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Ακούσατε τα νέα στο δελτίο ειδήσεων από την Νίκη Χατζηδημητρίου. Θα σας δώσω και μερικές ακόμα ειδησούλες. 5 άτομα συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για παρεμπόριο. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου σε λαϊκές αγορές στην Τούμπα, στην Ξηροκρίνη, στο κέντρο της πόλης και στη Βούλγαρη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παράλιας, ελέγχθησαν συνολικά 534 άτομα. 4 εξ αυτών συνελήφθησαν, επιβλήθηκαν 13 διοικητικά πρόστιμα ύψους 12.500 ευρώ συνολικά και σχηματίστηκαν 10 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 345 προϊόντα παρεμπορίου. Επίσης, στην Θεσσαλονίκη, ένας 46χρονος οδηγούσε μεθυσμένο στην περιοχή Χαριλάου. Ήπιε, αποφάσισε να οδηγήσει, έπεσε σε έλεγχο της αστυνομίας και συνελήφθη. Στο όχημά του εντοπίστηκε τα ξημερώματα στην περιοχή που όπως είπαμε της Χαριλάου και το αλκοτέστ έδειξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 84χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. Τι έκανε ο συγκεκριμένος? Φέρεται να προχώρησε τα προηγούμενα χρόνια στην κατασκευή ενός τσιμεντένιου φράγματος εντός της κήτης του Αξιού ποταμού, λίγο εκεί πριν τις εκβολές του στον Θερμαϊκό, και συγκρατούσε τα νερά για να μπορέσει να ποτίζει τα χωράφια του ο συγκεκριμένος. Από το 2021 έως και το 2025 πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο τον Μάιο εργασίες εκβάθυνσης και κατασκευής αναχώματος σε όλο το πλάτος της κήτης του ποταμού. Στο σημείο δηλαδή εκεί που ήταν τα τσιμεντένιες κατασκευές με βαριά μηχανήματα και με αποτέλεσμα αυτό να έχει και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξιού και του Θερμαϊκού, επηρεάζοντας φυσικά και τη θάλασσα. Τώρα, ένταση επικράτησε χθες και στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στη Σταυρούπολη. Ένας 60χρονος χτύπησε κάτω από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες με βαριοπούλα ένα 42χρονο υπάλληλο security στο χέρι. Αυτός απευθύνθηκε για βοήθεια σε έναν 59χρονο που βρισκόταν στο σημείο, τον οποίο ο 60χρονος απείλησε και έβρισε. Το επεισόδιο δεν έληξε εκεί, αφού ο 59χρονος και αυτός άσκησε με τη σειρά του σωματική βία σε βάρος του 60χρονου και οι δύο έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ένα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 47χρονος απείλησε με πιστόλι και χτύπησε έναν 64χρονο μετά από διαπληκτισμό. Στην κατοχή του 47χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκαλάκι που περιείχε σφαιρίδια, ένα άλλο πλαστικό πιστόλι και αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδα. Ο 47χρονος οδηγήθηκε και αυτός στον εισαγγελέα. Και με αυτές τις ειδήσεις πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να καλημερίσουμε τον Βασίλη Πεκλάρη και να δούμε την πολιτική μας επικαιρότητα.

0: Θα καλημερίσω τώρα τον Βασίλη Πεκλάρη και θα ετοιμαστώ να τον αποχαιρετήσω για να ξεκινήσει την καλοκαιρινή του άδεια. Βασίλη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το ερώτημα είναι βέβαια αν στην άδεια θα μπει στον πειρασμό να παρακολουθείς κάθε μέρα τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί δεν βλέπω να μας αφήνουν σε ησυχία μέχρι αρχές Αυγούστου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αναγκαστικά τις παρακολουθούμε εμείς που έχουμε και με ενημερώσεις τέλος πάντων που έρχονται κτλ. Στο κινητό, πλέον με το κινητό δεν ξεφεύγεις. Εκτός αν το αφήσεις, το κλείσεις, το αφήσεις.
0: Το αφήνεις το κινητό.
1: Το πετάξεις. Γίνεται. Ορίστε.
0: Γίνεται να το αφήσεις το κινητό.
1: Να το κλείσεις. Να το κλείσεις, να το βάλεις με στη βαλίτσα και να το κλείσεις. Και να το βγάλεις μόνο για να πάρεις κανένα τηλέφωνο κάπου που θες να επικοινωνείς. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί το κινητό κατευθείαν είναι συνδεδεμένο. Σορλάρεις, βλέπεις επικαιρότητα, κολλάς κάπου, θα διαβάσεις και μετά το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, βλέπεις τον κόσμο να κάθεται στις παραλίες παλιά που ήμασταν με ένα βιβλίο στο χέρι ή κάποιοι έτσι, πιο παραδοσιακοί εδώ πέρα με αθλητικές εφημερίδες. Θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μπούζας εκεί, αλώνει τις παραλίες. Σπορ του Βορρά και τα λοιπά. Ο καθένας είχε την εφημερίδα του, άλλοι πιο βαριές, άλλη βιβλία. Και τώρα είναι όλοι με ένα κινητό. Κάθονται ο κόσμος, καλά όχι μόνο στις παραλίες, αλλά και στις παραλίες και στολάρει στο κινητό, διαβάζει, κοινωνικά δίκτυα κυρίως βέβαια, όχι στο σελίδες όπως κάνουμε εμείς. Στα κοινωνικά δίκτυα και μέσω του TikTok και του Instagram και του X μαθαίνει, ενημερώνεται ή τέλος πάντων ο καθένας ό,τι θέλει να μάθει. Οπότε δεν χαλαρώνεις και εσύ διακοπές πολύ. Διαλύματα περισσότερο κάνει.
0: Ναι, αλλά τώρα κάποια στιγμή πρέπει και το μυαλό να αδειάσει. Το δικό μας το μυαλό.
1: Ναι, πρέπει να αδειάσει. Πρέπει να αδειάσει. Πρέπει να αδειάσει λίγο να σταματήσει να μπαίνει σε αυτό το τι έγινε σήμερα, αυτό της επικαιρότητας που ξέρεις κάποια φορά άμα το κοιτάς πίσω και λες τι έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπεις ότι πολλές φορές είναι και ανούσιο. Δηλαδή λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι λίγο για να σε ιντριγκάρω κιόλας. Μειώνεται συμφωνία με τα δηληστήρια, μειώνεται 10 λεπτά. Μέσα σε δύο μέρες η βενζίνη, η αμόλυβδη. Μέσα σε δύο μέρες απορροφήθηκε αυτή η μείωση.
0: Τώρα κι εσύ κάτι ψηλά που θυμάσαι τώρα. Μπορεί. Εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω τώρα.
1: Φτάσαμε ξανά στα 2 ευρώ. Θα μου πεις, θα ήταν πολύ παραπάνω ίσως η τιμή, αν δεν είχε γίνει αυτή η μείωση από τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά δεν την καταλάβαμε. Δεν ξέρω, ήταν λάθος. Κακή συγκυρία που ανέβηκαν ξανά οι διεθνείς τιμές. Δεν ξέρω, ανεβαίνουν και αυτόματα, ρε παιδί μου. Όταν ανεβαίνουν αυτές οι διεθνείς τιμές, στα παρατήρια κατευθείαν ότι εκτοξεύονται οι τιμές. Τι να κάνουμε, αυτή η σύνδεση είναι αυτόματη. Οπότε λες, τι έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, σχολιόμουν να μαλώνανε η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση για το τάδε θέμα. Να, που συμφωνούν τώρα, βλέπεις. Για τα πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν. Λένε και από την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, ότι εντάξει, αυτό είναι νόμος πλέον, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Υπάρχει και μια λογική, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν κάτι δημιουργείται και πλέον έχουν εγγραφεί χιλιάδες άνθρωποι και συμμετέχουν, θα έχουν πλέον δεύτερο χρόνο λειτουργίας τη χρονιά που ξεκινάει. Αυτά δεν είναι εύκολο. Πώς αλλάζεις το πλαίσιο λειτουργίας. Σταδιακά βέβαια μπορείς να το βελτιώσεις, να το αλλάξεις, αλλά άμεσα δεν μπορείς να κάνεις κάτι και κατηγορείται βέβαια γι' αυτό η Ελλάδα, αλλά από τα αριστερά το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά ότι υιοθετεί τον νόμο Πιερακάκη, το ΠΑΣΟΚ επίσης βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί και να πει ότι εμείς λέμε όχι στον νόμο Πιερακάκη, λέμε αλλαγή του άρθρου 16 του συντάγματος, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν την ψηφίζει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγή του άρθρου 16. Μήλωση κατάσταση. Οπότε θα μείνουμε με αυτό που έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως και να έχουν τα πράγματα και βλέπουμε για το μέλλον, γιατί η συζήτηση δεν βγάζει πουθενά. Αναθεώρηση λέγαμε, συμφωνία σε κάτι δεν δίνεται. Την Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα είναι το τρίμερο, έτσι, αύριο μεθαύριο και Δευτέρα το τρίμερο της συζήτησης. Θα έχουμε τους πολιτικούς ακτιβούς, θα έχουμε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση που δεν προχώρησε με συνένεση προφανώς. Έτσι θα πάει στην επόμενη Βουλή προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας που θα θέλουν εκεί διευρυμένη πλειοψηφία για να περάσουν. Όλες αυτές που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα και θα ξανασυζητηθούν το επόμενο τριήμερο στη Βουλή. Τη Δευτέρα θα είναι η ψηφοφορία, η πρώτη, και μετά στις 20 Αυγούστου η δεύτερη ψηφοφορία. Έτσι το γεγονός αυτό που χθες σχολιάζαμε, που προκάλεσε τις αντιδράσεις από πλευράς αντιπολίτευσης. Τώρα, ο Πρωθυπουργός είπε και πάλι χθες.
0: Εκλογή στην
1: Άνοιξη. αλλά τρέχουμε από τώρα σαν να έχουμε εκλογές αύριο.
0: Ναι, και ότι κερδίζει αυτό... η ομάδα και όχι ο Σταρ.
1: Καλά, αυτό με την Ισπανία, ναι.
0: Είναι... Ξέρεις, αυτό έχει δηλαδή... και, και διτή ανάγνωση για το πού πηγαίνει το μήνυμα. Δηλαδή. Ναι, ναι, δηλαδή απευθύνεται αυτό ως καρφί στον Αλέξη Τσίπρα, απευθύνεται και στο εσωτερικό.
1: Α, εσωτερικό, ναι.
0: Δηλαδή στη λογική ότι δεν τρέχω μόνο εγώ, τρέχουμε όλοι. Και από την άλλη πλευρά ότι δεν αρκεί να έχεις μόνο έναν Μέση, έναν Σταρ, π.χ. Τσίπρας, πρέπει να κερδίσει η ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αν καλά, υπάρχει ομάδα.
1: Ξέρεις τώρα τι γίνεται στην πολιτική, όταν χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν. Άμα κέρδισε η Αργεντινή θα τα λέγαμε αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μετά το αποτέλεσμα, τέλος πάντων, να λοιπόν που κερδίζει το τέτοιο κτλ. Θα βρεις και ο καθένας να πει. Τέλος πάντων, τώρα ο Πρωθυπουργός ναι, χρησιμοποίησε αυτό. Χρησιμοποίησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ τη Ελεσά, όσο έλεγα και χθες. Τον Σίμω Δανιλίδη είπε. Ότι μοιάζει με τη Σελεσά, ότι με τη Βραζιλία, έτσι, την Ελληνική Βραζιλία που έχει πάρει τα πολλά.
0: Ναι, αλλά δεν πήγε καλά φέτος.
1: Ναι, καλά. Αλλά ο Σίμω Δανιλίδη έχει πάρει περισσότερες νίκες.
0: Σωστό, ισχύει.
1: Στις δημοτικές εκλογές είναι 30 χρόνια και πλέον. Έχει ξεπεράσει τα 30 χρόνια. Αυτό ήταν το βασικό. Τώρα είχε διάφορα βέβαια που ανέφερε ο Πρωθυπουργός χθες, τα οποία εντάξει σχολιάστηκαν και από την αντιπολίτευση, συζητήθηκαν και εκτενώς μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και οι επιθέσεις. Επικρίνεται περισσότερο για τη στάση του στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από την αντιπολίτευση και το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπήρχε εκμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εκεί πήγαν έτσι και ευρωπαϊκά τέλος πάντων υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά περισσότερο έτσι ετοιμάζεται για τις εξαγγελίες Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί λοιπόν όπου όπως λέει κοστολογημένα και όχι με τον τρόπο που κινείται η αντιπολίτευση, η οποία τάζει και κατεβάζει και συνεχώς πλειοδοτεί, θα κατεβάσει συγκεκριμένες προτάσεις, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και όλες που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και συγκεκριμένες στοχευμένες κατηγορίες των πολιτών, το 300 δηλαδή θα γίνει 400, έτσι της σύνταξης με διευρυμένους αριθμό δικαιούχων, αλλά όχι 13η σύνταξη που επιμένει το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί βέβαια θα δούμε και στην έκθεση έτσι μια αντιπαράθεση, η οποία θα συνεχιστεί στο ζήτημα αυτό, ειδικά τη 13η σύνταξη θα είναι ένα έντονη. Και με την κοστολόγηση και όλα σχετικά θα δούμε και τι θα βγάλει και ο Αλέξης Τσίπρας εκεί με την πρόταση. Γιατί παρουσιάσανε για την παιδεία, παρουσιάσανε για την οικονομία, αλλά είναι αποσπασματικά. Το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί έτσι στις... στην έκθεση από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του προανήγγειλε ότι το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπως είπε, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί.
1: Δεν λέγαμε για 2 δισεκατομμύρια.
0: Γι' αυτό λέει θα ξεπεράσει το 1.
1: Θα ξεπεράσει. Λέγαμε ότι θα παράσει το 1,5 και τέλος πάντων θα δούμε. Τι θα κάνει τελικά.
0: Ο ίδιος λέει ότι γνωρίζω για πακέτο 1 δισεκατομμυρίου, το οποίο μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Ναι. Πάντως, χθες ήταν επικριτικός ιδιαίτερα με την αντιπολίτευση. Μαθηματικά Τσίπρα, μαθηματικά Ανδρουλάκη, για τη 13η σύνταξη. Και γενικότερα έτσι με πάρα πολλές εχμές. Βέβαια, χθες αυτό που επισήμανα από την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε λέει, και την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Αυτό έτσι, το πήρε το αυτί μου στην ομιλία του, το συγκράτησα. Ναι. Να δούμε πότε θα ανακοινωθεί αυτό. Πάει προφανώς για τα τέλη Αυγούστου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κοίτα να δεις, λίγες εβδομάδες είναι και το 28. 2 εβδομάδες.
1: Το 28?
0: Ναι.
1: 28 δεν είναι 2 εβδομάδες. Σε μία εβδομάδα.
0: Μία αυτή που διανύουμε και κάποιες μέρες από την επόμενη.
1: Τέλος πάντων, καλά, το 28 δεν νομίζω, δεν το ακούμε. Αλλά δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος.
0: Ναι.
1: Εκτός, κάθε χρόνο έχουμε, αλλά λίγο παραπάνω είναι και προεκλογική, οπότε θα έχει και τη σημασία της, θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία των εκλογών και βέβαια θα δούμε και τις θέσεις όλων των κομμάτων έτσι αναλυτικά. Βέβαια, ήδη είπαμε ότι ξεκινήσανε. Έχουμε νέες κοινοβουλευτικές ομάδες, έχουμε αλλαγές, έχουμε μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ και ίσως και τις επόμενες εβδομάδες θα έχει. Θα ανακοινώσει στελέχη τα οποία θα προσχωρήσουν σε αυτό.
0: Ένας ανεξάρτητος ακούγεται και από τη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κ. Χουρδάκης.
0: Ναι.
1: Ναι, ο κ. Χουρδάκης είναι με τον απόδειο βέβαια Υπάρχουν και εδώ πέρα και διάφορα που ακούγονται, γιατί ακούστηκαν και ονόματα από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και εσωτερικές αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για τον άρθει πολλής κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κασιμάτη από την Πειραιά θεωρείται σίγουρη, ο κύριος Αποστολάκης επίσης, έτσι από αυτά που ακούγονται, η κυρία Τζάκρη έχει παγώσει. Τώρα για άλλα ονόματα που πιο τελευταία και ειδικά εδώ από τη Θεσσαλονίκη που έχουν ακουστεί, δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο πολύ κοντά.
0: Έχω ακούσει και τον κύριο Μπόλαρη.
1: Ο κύριος Μπόλαρης στις Σέρες, ναι, αλλά εντάξει, είναι μια επιστροφή.
0: Σέρες ή Θεσσαλονίκη.
1: Όπου και να πάει ο κύριος Μπόλαρης, είναι μια επιστροφή πάντως. Ναι. Ήταν πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι και βουλευτής και στέλεχος. Οπότε θα μου πεις και η κυρία Τζάκρη, η κυρία Κασιμάτη, δεν είναι ακριβώς αυτό που τέλος πάντων έχουμε μια μεταγραφή από άλλο κόμμα. Πάντως και στην Ελλάς για τις εντάξεις των βουλευτών που ανεξαρτοποιήθηκαν, αν παραιτηθούν βέβαια, θα έχουμε εξελίξεις μετά την έκθεση και όσο πλησιάζουμε προς εκλογές δεν θα γίνουν νωρίτερα. Στην έκθεση θα έρθει με το καινούριο κόμμα ο κύριος Τσίπρας και χωρίς πολλούς από το παρελθόν. Και για παράδειγμα, έτσι να πω για την παρέτηση του Σημαίων και Δίκογλου στην Εύβοια, ότι αντικαταστάθηκε από τη Θεοδόρα Κλειώτου, η οποία είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει μια έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναπάει πάει σε 9 μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας, αφού η κυρία Κλειώτου μένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, όπως και ο κ. Αμανατίδης, δηλαδή οι δύο παρετήσεις δώσανε δύο θέσεις, δύο άλλες δεν δώσανε, αλλά θα δούμε και με τις ανεξαρτοποιήσεις τι θα γίνει στο μέλλον. Οικονομία λοιπόν, το κυρίως θέμα, τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και αυτά μπροστά μας και θα είναι σίγουρα πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά η επόμενη περίοδος. Είναι και με τις περιοδίες και με τις ομιλίες και με τις ανακατατάξεις και τις αντιπαραθέσεις. Έτσι τώρα, με επίκεντρο πάντοτε εδώ, τα λέω αυτά καθώς διαβάζω έτσι μια δυσάρεστη είδηση, εκτός πολιτικής βέβαια, ναι. Έτσι, το θάνατο του συγγραφέα, του πολύ γνωστού συγγραφέα, του Αλέξη Σταμάτη.
0: Σε ηλικία 67 χρόνων νομίζω, δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: Και με μια πολύ έτσι σημαντική διαδρομή λογοτεχνική και πάρα πολύ καλά, πολύ καλές εκδόσεις, πολύ καλά βιβλία, αγαπημένος συγγραφέας. Λοιπόν, είναι από αυτά τα δυσάρεστα μέσα στη συζήτηση και στη καθημερινότητα που δυστυχώς έρχονται και μας αλλάζουν την ατζέντα μας. Δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο θα χαιρετήσω. Χρήστο,
0: εγώ θα σου πω, Βασίλη, να φορτίσεις μπαταρίες, να ξεκουραστείς. Θα τα πούμε λογικά όταν μαζί, επιστρέψω κι εγώ. Ναι.
1: Ναι, μαζί θα τα πούμε αργά. Βέβαια, ναι. Εγώ θα είμαι και τον Αύγουστο στον αέρα, οπότε θα έχουμε να λέμε.
0: Τα έχει επιστρέψει η Μαρία μέχρι και τότε.
1: Να ταλαιπωρώ τους ακροατές.
0: Να περάσεις καλά, Βασίλη, να ξεκουραστείς. Καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα. Ήταν ο Βασίλης Πεκλάρης, ο οποίος αποχαιρέτησε την εκπομπή για την καλοκαιρινή του άδεια. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε μαζί την επικαιρότητα.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ το νέο σύστημα ταυτοτήτων στην Ελλάδα, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι όσοι ακόμα έχετε τις παλαιού τύπου ταυτότητες, δεν θα μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε στο εξωτερικό για ταξίδια. Δεν μπορείτε δηλαδή να ταξιδέψετε στο εξωτερικό όσοι έχετε ακόμα τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Από τον Αύγουστο, οι μπλε, οι παλιές, οι κλασικές, που δεν διαθέτουν την αναγνωρίσιμη ζώνη, πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, όπως προβλέπει ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός. Αυτό το καθεστώς αλλάζει λοιπόν από 3 Αυγούστου. Και τι σημαίνει στην πράξη? Ότι όσοι διαθέτουν την παλιά ταυτότητα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, όχι μόνο σε χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί ήταν δεδομένο, έτσι, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως έγγραφο, αλλά και εντός της Ευρώπης. Η κατάργηση δεν επηρεάζει προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό δημόσιο, ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας. Προημερών, μάλιστα, δόθηκε παράταση στη χρήση τους για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τη χρήση παλαιών ταυτοτήτων στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η χρήση τους ως αποδεκτικό στοιχείο τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, όταν και αναμένεται να αποσυρθούν και για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Αυτή είναι λοιπόν η καταληκτική ημερομηνία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η παράταση για τη χρήση των παλιών ταυτοτήτων έχει κρυφεί αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αλλαγή των δελτίων από όλους. Με βάση τη ρύθμιση αυτή λοιπόν, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες, οι οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, γίνονται δεκτές για συγκεκριμένες διαδικασίες έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων 2027. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την ισχύουσα.

0: Θα μεταφερθούμε τώρα στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας, εκεί όπου 43 μικρά παιδιά και οι οικογένειές τους είναι μετέωρα μετά την απόφαση του Δήμου Θερμαϊκού να κλείσει το δημοτικό σταθμό της περιοχής, καθώς το κτίριο διαπιστώθηκε ότι έχει στατικά προβλήματα. Καλημερίζω τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον Θόδωρο Τζέκο, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο, αν μη τι άλλο, απασχολεί την περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσαλκίδη και στους ακροατές σας.
0: Ο Δημαράκιος Δημοτικός λοιπόν παιδικός σταθμός κρίθηκε επικίνδυνος και δεν πρόκειται να λειτουργήσει για την ερχόμενη σχολική χρονιά. Μοιραία υπάρχει αναστάτωση στους γονείς των παιδιών, ο προγραμματισμός οικογενειακός αλλάζει. Τι μέλη γενέστε?
1: Να πούμε καταρχήν για το ιστορικό, γιατί οι παιδικοί σταθμοί όλων των Δήμων πρέπει να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του νόμου για να πάρουν άδεια λειτουργίας. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, εμείς για το Δημαράκιο, στη Μηχανιώνα,

0: χρόνο είχαμε εκπονήσει σαν Δήμος με την τεχνική υπηρεσία μία μελέτη, έτσι ώστε το καλοκαίρι, τώρα αυτό το καλοκαίρι που τρέχει, να μπαίναμε και να κάναμε τις παρεμβάσεις που απαιτούνταν στην αυλή, στα δάπεδα, στα παράθυρα, ό,τι απαιτεί ο νόμος για να πάρουμε την άδεια λειτουργίας και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε έναν πλέον ανακαινισμένο καινούριο παιδικό σταθμό. Μία από τις προδιαγραφές αυτές έχει να κάνει και με την, τα πιστοποιητικά στατικότητας του κτηρίου. Το πιστοποιητικό στατικότητας έδειξε ότι έπρεπε να γίνει περαιτέρω μελέτη στατικής επάρκειας. Δηλαδή είναι μία μελέτη εξειδικευμένη σε βάθος. Παίρνουν δείγματα από τις κολόνες, από τα τούβλα, από το κτίριο, και εγώ τεχνικός δεν είμαι μηχανικός, αλλά να μην τα πολυλογώ. Αναθέσαμε σε ειδικούς στατικούς μηχανικούς το θέμα αυτό μέσα στο χειμώνα τους προηγούμενους μήνες και μας φέρανε πριν από λίγες μέρες το αποτέλεσμα της έρευνάς τους, που μας λένε ότι το κτίριο αυτό είναι στατικά ανεπαρκές, και αυτό ουσιαστικά, ότι είναι στατικά ανεπαρκές, δεν μας λένε κλείστε το. Αυτό το πόρισμα το έχει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου στα χέρια της και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
1: Το πρόβλημα προέκυψε τώρα,
0: όμως,
1: κύριε
0: φαίνεται, Δήμαρχε. Και εγώ το λέω και το είπα και στους γονείς, κανένας δεν θα υπογράψει, ούτε εγώ στη θέση τους, να λειτουργήσει ένα κτίριο, ένας παιδικός που είναι στατικά ανεπαρκές. Δεν έχει επάρκεια στατική. Και κανένας από τους γονείς προφανώς δεν το θέλει αυτό, να στείλει το παιδί του σε κάτι το οποίο δεν του δίνει την απαιτούμενη ασφάλεια. Ό,τι πιο σημαντικό έχουμε τα παιδιά μας, δεν θα ρισκάρουμε σε καμία περίπτωση, και πρώτος από όλους εγώ που είμαι ο πρώτος πολίτης και υπεύθυνος και δημότης της περιοχής.
1: Απλά διαβάζω ανακοίνωση των γονέων που λένε ότι τα προβλήματα του κτηρίου ήταν γνωστά εδώ και χρόνια, όμως δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ. Είμαστε δηλαδή στο σημείο το ως εδώ και μη παρέκει, δεν αντέχει άλλο το κτίριο.
0: Είμαστε σε ένα σημείο που και εγώ κάπως έτσι θα το έθετα, δηλαδή έτσι το βάζουν οι μηχανικοί. Ότι είναι ένα κτίριο το οποίο χρειάζεται ενίσχυση με μανδύες. Εντάξει, μια επιλογή είναι, το κατεδαφίζεις και τελειώσαμε. Αλλά μπορεί να σωθεί, αλλά χρειάζεται εκτεταμένη παρέμβαση. Δηλαδή πρέπει να απογυμνωθεί όλο το κτίριο, που κουφώματα, βλέπουμε κάποια κτίρια που ξεγυμνώνονται τελείως, ας πούμε, από κουφώματα, από τα πάντα, και να μπουν επιπλέον μανδύες, τσιμεντομανδύες, πόσους ονομάζουν, έτσι ώστε να ενισχυθεί η στατικότητα. Είναι ένα έργο το οποίο απαιτεί πολύ χρόνο και έχει και μεγάλο κόστος. Και αυτό θα κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Το ότι ένα κτίριο φυσικά προφανώς είναι στατικά ανεπαρκές, δεν είναι σήμερα, ας πούμε, ξημέρωσε Τρίτη και είναι ανεπαρκές. Είναι ένα φαινόμενο και που εξελίσσεται και προφανώς, ας πούμε, φτάνει σε ένα σημείο που λες δεν μπορεί να πάει άλλο. Δεν είναι πολύ παλιό βέβαια, είναι του, να δεν κάνω λάθος, 60-70 κτίριο, παλιό είναι, δεν είναι, θέλω να πω, 100 ετών. Αλλά η κατασκευή του δεν είναι τόσο καλή και δυνατή. Έτσι λέει το πόρισμα της στατικής μελέτης. Άρα δεν μπορούμε, για να είμαστε έτσι κατηγορηματικοί, δεν θα δεχτούμε με ένα τέτοιο πόρισμα να λειτουργήσει χωρίς να γίνουν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, να λειτουργήσει εκεί ο παιδικός σταθμός.
1: Τα παιδιά πού θα μετακινηθούν, κύριε Δήμαρχε, τώρα υπάρχει λύση?
0: Άρα είναι ένα θέμα το οποίο εμάς μας έσκασε, να το πω απλά, τώρα, ενώ προγραμματίζαμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις για να πάρουμε την άδεια λειτουργίας, να λειτουργήσουμε στο Δημαράκιο. Έρχεται αυτό το αποτέλεσμα της στατικής μελέτης, που προφανώς δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε και σε τι έκταση θα μπορούσαν να είναι αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί θα μπορούσε να υπήρχε, ας πούμε, ένα πόρισμα που να έλεγε μια παρέμβαση πολύ μικρότερης κλίμακας και να γινότανε και να τελειώναμε. Με αυτό το πόρισμα δεν μας δίνει δυνατότητα, δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες ή σε τρεις.
1: Προφανώς.
0: Άρα έσκασε ένα θέμα τώρα στα χέρια μας. Αναγκαστικά παίρνουμε αυτή την απόφαση, θα πάρουμε το επόμενο διάστημα αυτή την απόφαση και θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση με μελέτες που ήδη συντάσσουμε για να το ενισχύσουμε το κτίριο, να καλύψουμε τις προδιαγραφές του νόμου, αλλά αυτό θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση να βρεθεί χρηματοδότηση, είναι κοντά, η εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας είναι κοντά στο 500.000 απαιτείται, ναι, για τις παρεμβάσεις σε αυτόν τον παιδικό σταθμό. Θα το κυνηγήσουμε να το ξαναφτιάξουμε, να μην χαθεί το κτίριο, αλλά να είναι ασφαλές και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου.
1: Και από Σεπτέμβριο τι γίνεται?
0: Τι κάνουμε μέχρι τότε? Κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, τώρα ετοιμάζουμε ένα καινούριο παιδικό σταθμό στην Περαία. Και επίσης υπάρχουν και αρκετές κενές θέσεις και στην Επανομή, στον παιδικό της Επανομής. Το καταλαβαίνω, είναι αναστάτωση στον προγραμματισμό των γονέων και την ανησυχία τους, αλλά θα πρέπει να επιλέξουν να πάνε τα παιδιά τους σε έναν από τους δύο αυτούς παιδικούς σταθμούς. Σε αυτόν τον καινούριο που φτιάχνουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο στην Περαία ή στον υπάρχον, σε αυτό που λειτουργεί ήδη στην Επανομή. Και παράλληλα, επίσης, αναζητούμε και χώρο να νοικιάσει ο Δήμος, αλλά και αύριο να νοικιάσουμε ένα κτίριο, και αυτό θέλει τροποποιήσεις για να μπορέσει να πάρει άλλες λειτουργίες και να λειτουργήσει. Όχι βέβαια όσο απαιτεί αυτό το κτίριο που προϋπήρχε. Άρα, το Σεπτέμβριο οι γονείς θα πρέπει να αναζητήσουν θέσεις στους παιδικούς τους άλλους του Δήμου, το καταλαβαίνω, και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και αν επιτρέπεται και είναι σύνομη και νόμιμη δαπάνη να δούμε ενδεχομένως και τη μετακίνηση, χωρίς να μπορώ αυτή τη στιγμή να το εγγυηθώ.
1: Με κάποιο λεωφορείο ενδεχομένως.
0: Ναι, θα υπάρξουν θέσεις στους άλλους παιδικούς σταθμούς. Ταυτόχρονα βλέπουμε να νοικιάσουμε κτίριο μέσα σε λίγους μήνες να φτιάξουμε για να πηγαίνουν και στη Μηχανιώνα, να μην χρειάζεται να μετακινούνται σε απόσταση. Και φυσικά μπαίνει και σε μια τροχιά αναστήλωσης, πώς να το πω, ενίσχυσης του κτιρίου του Δημαράκιου.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζέκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θεοδόρος Τζέκος, Δήμαρχος Θερμαϊκού.

0: Ωραία για την αθλητική σας ενημέρωση με τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή, ο οποίος είναι στην αδιάκριτη της τηλεφωνικής γραμμής. Θόδωρε, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με τα ποδοσφαιρικά και με τις κληρώσεις που έχει.
0: Θόδωρε.
1: Δηλαδή το Champions League, το Europa League και το Conference League.
0: Έχουμε ένα θεματάκι στην επικοινωνία. Θα τον ξανακαλέσουμε ευθύς αμέσως τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή για να μπορέσουμε...
1: Αντίπαλος του Ολυμπιακού.
0: Τον έχουμε, ναι. Έλα Θόδωρε, τώρα σε ακούμε καλύτερα.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, πεντακάθαρα.
1: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέχεν. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει και την Πέμπτη το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου σε ουδέτερο γήπεδο στις 8 η ώρα το βράδυ, εφόσον προκριθεί θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League μία εκ των Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Είναι μία σουηδική και μία ολλανδική ομάδα. Το πρωτάθλημα της Σουηδίας έχει ήδη ξεκινήσει και η πρώτη ομάδα έχει μάλιστα και 35 βαθμούς, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και έχουν πλέον πολλά παιχνίδια στα πόδια τους οι παίκτες της Χάμαρμπι. Και η Άντερλεχτ βεβαίως είναι πάντα μια υπολογίσιμη ομάδα, δύσκολη δηλαδή η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Αν αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου, δεν θα παίξει με κάποια από αυτές τις ομάδες. Θα πάει στο Conference League, στην τρίτη δηλαδή τη τάξη κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Καραμπάχ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν είναι ακόμα μπερδεμένη η κατάσταση. Ο πρώτος στόχος είναι την Πέμπτη να κερδίσει και να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League τώρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει επιλογή όπως έχουν οι άλλες ομάδες, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δεν αναφέρω την ΑΕΚ γιατί η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει μπει στο πρόγραμμα και άρα δεν γνωρίζει αντίπαλο για να παίξει στα play-off του Champions League ακόμα. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αντίπαλος για την ΑΕΚ, ούτε επίσης να πούμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Πάξη στις 9 η ώρα το βράδυ την Πέμπτη και εφόσον κερδίσει και κάνει και αυτό το πρώτο βήμα για την πρόκριση, στον τρίτο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Σπαρτάκ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948. Και οι δύο ομάδες, δηλαδή και αυτή που μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ και αυτή του Παναθηναϊκού που μπορεί να παίξει, είναι βουλγάρικες. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι η παλιά ομάδα του Στρατού. Και η άλλη βεβαίως είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και οι δύο πάντως είναι βουλγαρικές ομάδες. Τώρα, να πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση στο ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν σε ηλικία 75 ετών, ένας σπουδαίος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το κύπελο πρωταθλητριών με τη Λίβερπουλ, κατέκτησε δύο φορές τη χρυσή μπάλα το 78 και το 79 και αγωνίστηκε επίσης και στη Γερμανία με το Αμβούργο και πήρε και το πρωτάθλημα Γερμανίας. Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 75 του χρόνια, ενώ φόρεσε και 63 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και πανηγύρισε και 21 γκολ τα οποία πέτυχε με την εθνική ομάδα. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Εκεί όπου πριν πάμε στο μπάσκετ να πω επίσης για το ποδόσφαιρο ότι σαν παραλυπόμενα από το Μουντιάλ ότι οι ομάδες εξασφάλισαν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή τους και οι 48, αλλά βεβαίως τα περισσότερα χρήματα κέρδισε η ομάδα της Ισπανίας, η οποία θα βάλει η Ομοσπονδία δηλαδή της Ισπανίας στο ταμείο της 51 εκατομμύρια δολάρια. Ένα τεράστιο ποσό, θα πάρουν βέβαια και πριν και οι παίκτες και το προπονητικό team κλπ, αλλά μιλάμε για ένα ποσό τεράστιο για την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής θα πάρει 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ βεβαίως αρκετά ποσά θα πάρουν γύρω στα 30 εκατομμύρια, θα πάρουν και η Αγγλία και η Νορβηγία, ενώ οι ομάδες που δεν κατάφεραν να αποκριθούν από την πρώτη φάση, στους ομίλους δηλαδή, οι τελευταίες ομάδες θα πάρουν σχεδόν από 10 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία. Και βέβαια συνολικά μοιράζονται στις ομάδες περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε όλες τις εθνικές ομάδες που πήραν μέρος και τις 48 σε αυτό το Μουντιάλ. Τα κέρδη όμως για την FIFA είναι τεράστια, θα ξεπεράσουν τα 51 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Επίσης αυτά... καλά λεφτά.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Επίσης πολλά λεφτά και καλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά λεφτά και πολύ καλά λεφτά για όλους το ποδόσφαιρο το διεθνές και για τον Ιφαντίνο, έτσι, έτσι, που πραγματικά είδε αυτό το καινούριο σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε με τις 48 ομάδες και σε τρεις χώρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να κάνει, να σπάει όλα τα ρεκόρ και σε τηλεθέαση και σε συμμετοχή σε θεατές, αλλά όπως είπαμε και σε οικονομικές απολαβές για όλους. Και ολοκληρώνω με μπάσκετ, να πω ότι χθες παρουσιάστηκε και επίσημα ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος σέντερ της ομάδας του ΠΑΟΚ, που θα είναι και το μεγάλο αστέρι για την ομάδα του Δικεφάλου και που θα κοστίσει συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ, η πιο ακριβοπληρωμένη μεταγραφή μπάσκετ που έκανε ποτέ στην ιστορία του η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Παρουσιάστηκε χθες και βεβαίως χειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ενώ να πούμε και ότι ο Μάριο Χεζόνια, το μεγάλο αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφει στο NBA, πλήρωσε 1 εκατομμύριο δολάρια στην ισπανική ομάδα για να μείνει ελεύθερος και θα παίξει εκεί. Αν όμως δεν τον πάρει κάποια ομάδα από το NBA, μπορεί να επιστρέψει στην Ευρώπη και να παίξει σε άλλη ομάδα, ενδεχομένως να το έκανε αυτό και με τον τρόπο αυτό μέσω NBA να ξαναεπιστρέψει σε ομάδα της Ευρώπης και της αρεσκίας του. Θα το δούμε στην πορεία, στο μπάσκετ ακόμα είναι πολύ νωρίς και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και για τις μεταγραφές.
0: Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με την αθλητική σας ενημέρωση θα σας αποχαιρετήσω μαζί με την Σοφία Τσακαλή στον ήχο και τον Γιάννη τον Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών σας. Κρατήσαμε συντροφιά για 2 ώρες. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και αμέσως μετά η επόμενη στάση ενημέρωση με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλή συνέχεια, καλή μέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα, το οποίο θα διαρκέσει έως και αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, καθώς οι θερμοί και ξηροί άνεμοι ευνοούν την ταχύ εξάπλωση των μετόπων. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα στο Δίο Αθηνών, εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στην Αγρόπολη, ένας άντρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άντρα στο χέρι σοβαρά και μία γυναίκα στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα άνω των 55 ετών που απειλούσε όσους βρισκόταν στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ο οποίος συνελήφθη ενώ εικάζεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρέωση, την υποχρεωτική ασφάλισή τους και την ένταξή τους σε μητρό. Στη σύλληψη ενός 84χρονου που έφτιαξε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον αξιό ποταμό για τη συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και τη διοχέτευσή του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, προχώρησε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια, έγινε επικαιροποίηση των στοιχείων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Στη σύλληψη μεγάλου κυκλώματος με εικονικά τιμολόγια, μέλος του οποίου μάλιστα δήλωνε άστεγη ενώ έμενε σε βίλα με πισίνα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Στον εισαγγελέα σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για την φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα γίνουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή. Μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση». Η Έφη Τζαμπάζη και σήμερα απουσιάζει, όπως είπαμε, απολαμβάνει τις διακοπές της. Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία για να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και φυσικά να ακούσουμε τους προσκεκλισμένους μας, το τι έχουν να μας πούν για διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν φυσικά την επικαιρότητα. Να σας πω ότι σήμερα η κίνηση στην Θεσσαλονίκη είναι σε καλύτερα επίπεδα τουλάχιστον από ό,τι ήταν χθες. Είναι φυσικά ο περιφερειακός σε δύσκολη κατάσταση και τα δύο ρεύματα, ειδικά μπροστά στα νοσοκομεία και στη συνέχεια προς την Τριανδρία. Εκεί υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο της πόλης. Η κίνηση των οχημάτων είναι ομαλή. Ναι, μεν πολλά τα αυτοκίνητα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς θα πρέπει, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, να βρίσκονται εκτός πόλης και να απολαμβάνουν και αυτοί τις διακοπές. Όλα θα μας πείτε, είναι και πολλοί οι οποίοι φυσικά είναι ακόμα εδώ και εργάζονται και περιμένουν και αυτοί να έρθει η ώρα τους για να πάρουν την άδειά τους και στη συνέχεια να φύγουν προς τις παραλίες και προς τα νησιά και όπου θέλει ο καθένας. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι αυτή την ώρα. Επίσης υπάρχει λίγη κυκλοφορία στα διόδια και των Μαλγάρων αλλά και της Ανάληψης, καθώς πολλοί φυσικά είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν προς την Αθήνα αλλά και προς τις παραλίες της Πιερίας και φυσικά προς την Καβάλα. Προς την Καβάλα και προς την Ασπροβάλτα και τα Νέα Βρασνά και εκεί όπου έχει πάρα πολύ κόσμο. Να σας πω ότι χθες το βράδυ ο καιρός μας ξάφνιασε, διότι είχαμε κάποιες βροχές, ιδιαίτερα έντονες μπουρίνια σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είδαμε κάποια σταγόνα, ωστόσο ο καιρός είναι φυσικά σε περίοδο καύσωνα βρισκόμαστε, είναι αρκετά ζεστός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα σύμφωνα με τον υπολογιστή μου εδώ είναι 32 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με άλλο εξάρτημα, κινητό δηλαδή, επίσης 32, άρα και τα δύο συμπίπτουν, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Και όπως είπαμε θα δούμε και αυτό το φαινόμενο με τους κεραυνούς και τα μπουρίνια που είχαμε χθες το βράδυ σε πολλές περιοχές. Θα μιλήσουμε για το κτηματολόγιο σήμερα, θα δούμε σε τι φάση βρίσκεται όλη αυτή η διαδικασία. Θα έχουμε επίσης και ενημέρωση για ιατρικά θέματα, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά ξεκινάμε με τις συνεντεύξεις μας.

0: Αφού σας πω ότι στον ήχο σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Ανδρέας Κοράνης, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά, να πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον επίτιμο πρόξενο της Μολδαβίας, τον κύριο Γιώργο Παλάζη. Καλημέρα σας, κύριε Παλάζη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Καλή ημέρα στους ακροατές.
0: Για να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα με το τροχαίο αυτό το τραγικό, να μας πείτε καταρχάς τι γίνεται με το κοριτσάκι, σε τι κατάσταση είναι η υγεία του.
1: Και καταρχήν θα ήθελα κι εγώ από τον σταθμό σας να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη για αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική με αποτέλεσμα την απώλεια τριών μελών μιας οικογένειας μολδαβικής καταγωγής και το σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου παιδιού της Πατρίτσια, 7 χρονών. Απευθύνονται ειλικρινά και θερμά συλληπιτήρια στους οικείους των θυμάτων και προσευχόμαστε για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του παιδιού που νοσηλεύεται. Η Πατρίτσια Σύρμπου, είναι η κατάστασή της θεωρείται σταθερή. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Ήδη από προχθές μεταφέρθηκε, όπως ξέρετε, από το Παπαγεωργίου που χειρουργήθηκε εκεί στο Μοιραίο Νουστού, στη μόνη ΜΕΘ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στην εντατική μονάδα του Ιπποκρατίου, ΜΕΘ Παίδων. Χθες εμείς επισκεφτήκαμε, ή μάλλον την Κυριακή, ήρθε και η συγγενής της, η μόνη συγγενής που απέμεινε, είναι η αδελφή της μητέρας, η οποία σκοτώθηκε στο τραγικό αυτό δυστύχημα, η κυρία Άννα. Από εκεί και ύστερα την παραλάβαμε την Κυριακή το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη και χθες επισκεφτήκαμε μαζί την ΜΕΘ μαζί με την αδελφή για να δούμε, για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες για την Πατρίτσια, την μικρή η οποία νοσηλεύεται. Από τις πληροφορίες που έχουμε ότι σήμερα ήταν χθες να την ξυπνήσουν οι γιατροί και τα λοιπά, αυτό δεν επετέφθη, δεν γνωρίζω τους λόγους, και αυτό θα γίνει σήμερα. Τι άλλο να σας πω.
0: Πολύ σημαντική πληροφορία οπωσδήποτε. Είπατε ότι είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας.
1: Οι σωροί μεταφέρθηκαν χθες, άρχισαν να μεταφέρουν. Πιθανόν η κηδεία να γίνει στο Στρασένι, εκεί στην περιοχή στη Μολδαβία, την Παρασκευή, όπου θα φύγει η αδελφή, η κηδεμόνας, και θα ξαναεπιστρέψει φυσικά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να είναι κοντά στο παιδί, στη μικρή Πατρίτσια.
0: Τι γίνεται με αυτόν τον έρανο, ο οποίος ανακοινώθηκε ότι θα γίνει προκειμένου να γίνει ο επαναπατρισμός των σωρών, κύριε Πρόξενε?
1: Ξέρω ότι έχουν συγκεντρωθεί κάποια χρήματα και τα λοιπά, σε τραπεζικό λογαριασμό των συγγενών. Από εκεί και ύστερα τα ανέλαβε μια εταιρεία από τη Μολδαβία, η οποία περισυνέλεξε χθες τους σωρούς και τα λοιπά. Κάποια πιστοποιητικά παίρνονται σήμερα. Αυτά. Πιστοποιητικά από τον Πολύγυρο.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη ταξιδεύουν δηλαδή εκεί.
0: Ναι, ναι. Είπατε ότι η κηδεία αναμένεται να γίνει την Παρασκευή.
1: Μάλλον την Παρασκευή. Καλώς εχόντων, αν σήμερα όλα τα πιστοποιητικά είναι εντάξει. Γιατί αυτά, ξέρετε, επειδή είναι χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζονται και κάποια πιστοποιητικά διεξαρτικές πράξεις, χρειάζονται και τα λεγόμενα αποστήλα αυτά από τη συνθήκη της Χάγης, μεταφράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι διαδικαστικά πολλά, τα οποία βοήθησε πάρα πολύ για αυτό το θέμα ήρθε και ο πρόξενος ο Γρηγόρη Μπουτουτσέα από την Αθήνα κατ' εντολή του πρέσβη της Μολδαβίας στην Ελληνική Δημοκρατία του κ. Ποπόφ και εγώ συνέδρα μας από ξενείο εδώ για όλα αυτά τα διαδικαστικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλάζη, για την ενημέρωση. Κρατάμε ότι αναμένεται σήμερα να ξυπνήσει η Πατρίτσια, θα γίνει τουλάχιστον η προσπάθεια, και ότι την Παρασκευή αναμένεται να γίνει η κηδεία.
1: Από το κανάλι σας έκκληση κάνω, προκειμένου εάν υπάρχει, εάν γνωρίζει κάποιος, στο κρατές σας, κάποιος ψυχολόγος, ο οποίος όμως να μιλά και την ρουμανική γλώσσα.
0: Μάλιστα. Ακούστηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ναι. Γεια σας.

0: Καλημερίζω τώρα εδώ στο στούντιο τον Βασίλη Πεκλάρη. Καλημέρα, Βασίλη. Σήμερα από κοντά.
1: Είδες τιμή, τιμητική τελευταία.
0: Μεγάλη τιμή, οπωσδήποτε. Για να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα, η οποία όπως είπαμε και χθες, αλλά λέμε και όλες τις μέρες νομίζω
1: τι
0: τελικά,
1: είδαμε.
0: Ότι είναι καυτή, δεν υπάρχει.
1: Καλά τώρα, καυτή. Έχουμε και ζήσει και πιο καυτές, πιο καυτά καλοκαίρια. Καλό είναι και αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει, σίγουρα.
1: Είναι, θα το λέγαμε, χλιαρό προς το θερμό, όχι όμως καυτό.
0: Α, όχι καυτό.
1: Όχι καυτό.
0: Εδώ γίνεται
1: χαμός. Έχουμε περάσει καλοκαίρια του 15, καλοκαίρια,
0: ναι, εντάξει,
1: του
0: τώρα
1: 12, καλοκαίρια του 11, καλοκαίρια που τέλος πάντων είχαμε δραματικές εξελίξεις.
0: Δύσκολα καλοκαίρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα αυτό τέλος πάντων έχει τα άλλα με εκλογές. Πότε κάναμε, ναι, το 19, κάναμε, πότε ήταν, Ιούλιο, αρχές Ιουλίου εκλογές. Τώρα λοιπόν έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, η οποία συνεχίζεται σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Πρωθυπουργός έχει καθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Πλέον το έχουν εμπεδώσει όλοι. Το πιστεύει.
1: Όχι, το πιστεύουν, το πιστεύουν. Το θεωρούν δεδομένο. Εντάξει. Απλά για κάθε ενδεχόμενο λένε ας είμαστε έτοιμοι και για νωρίτερα, μπας και γίνει κάτι. Είμαστε σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση είναι από όλους προς όλους. Δηλαδή η κυβέρνηση βλέπεις εξ απολύ επιθέσεις στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Λέει ο Παύλος Μαρινάκης, θες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι παρουσιάζει, ανακοινώνει μέτρα ο ένας ακουστολόγητα και το ίδιο κάνει και ο άλλος. Δηλαδή ότι έχουν ουσιαστικά είναι στην ίδια γραμμή της παροχολογίας. Αλλά αυτό βέβαια το αντικρούν από την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά κοροϊδεύει τους πολίτες. Κοροϊδεύει τους πολίτες με τις παροχές που ανακοινώνει και στην πράξη, για το παράδειγμα, την ακρίβεια. Τα έλεγε χθες εδώ από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λένε για κωδικούς μειωμένους, πού τους είδατε, για μειώσεις τιμών, για συμφωνίες κυρίων, για όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα που βλέπει ο καταναλωτής στη Λαϊκή, στο Ράφι, οπουδήποτε, παραμένει το ίδιο. Τώρα, σε επιμέρους ζητήματα, έχουμε τον Πρωθυπουργό, πέρα από την ανακοίνωση για τις εκλογές, που συζητήθηκε και πάλι βέβαια, όπως συμβαίνει κάθε φορά, να λέει να επιτίθεται και στο Πασό και στην ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά να λέει ότι είναι μια Κυριακή της κάλπης, δεν υπάρχουν δοκιμαστικά σε αυτά τα πράγματα, να παρομοιάζει την κυβέρνηση του με την Εθνική Ισπανίας, έτσι και λίγο από ποδόσφαιρο, πάντα με τον νικητή είμαστε. Έτσι, εκ των υστέρων, αυτό συμβαίνει πάντα στην πολιτική για όλα τα κόμματα.
0: Και πάντα χρησιμοποιούμε ποδοσφαιρικούς όρους.
1: Πάντα, πάντα, πάντα. Ορολογία. Εντάξει, όταν υπάρχει αθλητισμός στη μέση, ναι, θα το χρησιμοποιήσουμε. Απλά ουσιαστικά αυτό που έγινε καινούριο χθες, θα λέγαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι αυτό ότι πήρε πίσω μετά από τις διαμαρτυρίες και των βουλευτών το ασυμβίβαστο, αυτό που είχε εξαγγείλει ασυμβίβαστο βουλευτή με υπουργό. Mm-hmm. Είχε παρουσιαστεί ως μια παρέμβαση που έχει να κάνει με τη διαφάνεια και τη θεσμικότητα κτλ. Ήταν τότε που είχαν ξεσπάσει διάφορα ζητήματα και το ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ουσιαστικά κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι έπρεπε. Μάλιστα, μετά που πήραν και το λόγο πολλοί βουλευτές, αρκετοί από αυτούς που φέρεται να ήταν εμπλεκόμενοι, ναι, κατήγγειλαν τη διαδικασία, ότι εκτέθηκαν, ότι διασύρθηκαν, ότι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και όλα τα σχετικά. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, δεν υπήρξε αυτοκριτική. Εντάξει. Okay. Κακώς έγινε αυτό, ας πούμε, για όσους έγινε και δεν έπρεπε. Η κυβέρνηση όμως για αυτό που συνέβη αυτά όλα τα χρόνια, σε ποιο επίπεδο έχει ευθύνη? Λέει την αναλάβαμε και γι' αυτό πήγαμε στην ΑΔΕ τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τρέχουν πολύ σωστά τα πράγματα. Θα το δούμε αυτό και πώς θα το εκτιμήσουν και οι πολίτες και πώς βέβαια θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί βέβαια υπήρχαν αντιδράσεις και από την Ευρώπη για αυτή τη διαδικασία και την αμφισβήτηση τόσο έντονη που ήρθε και από διασώματος πρωθυπουργού, όχι μόνο στελεχών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Είπε ότι μάλλον βιάστηκαν να κάνουν ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, και τέλος πάντων είχε γράψει και στην ανάρτησή του ότι είχαμε ουσιαστικά παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα. Γενικότερα υπήρχαν αρκετές αιχμές από τον Πρωθυπουργό στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και τώρα λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα να ζητήσει συγγνώμη και το ΠΑΣΟΚ για την κυβέρνηση υποδίκων. Ανακοίνωσε ότι θα είναι και άνω του 1 δις το πακέτο στη ΔΕΘ, το οποίο θα το συζητάμε τώρα τον Αύγουστο, καλά να είμαστε εδώ πέρα, Ξέρεις, με αυτό ασχολούμαστε αυτό κάθε καλοκαίρι.
0: Το πακέτο, βασικό θέμα.
1: Το πακέτο στη ΔΕΘ, ποιους αφορά. Τώρα, με αυτά που ακούμε βέβαια, δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστούν πολύ. Δηλαδή, δικαιούχοι των 300 ευρώ της σύνταξης του Νοεμβρίου, αυτή που δίνεται, αν θα γίνουν 400 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Το Πασόκ λέει ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη. Κανονικά, τη μισή στην πρώτη φάση και την άλλη μισή στη δεύτερη, σε μετά από 3 χρόνια. Και εκεί πάνω υπάρχει η αντιπαράθεση, ποιος έχει κοστολογημένα, κοστολόγητα ο ένας, κοστολόγητα ο άλλος. Γίνεται μια τέτοια διαμάχη. Η Ελλάς μπήκε στο στόχαστρο επίσης.
0: Για την παιδεία.
1: Χθες παρουσίασε το πρόγραμμα για κατάργηση των πανελλαδικών μέσα ενός συστήματος, τέλος πάντων, έτσι, που θα ενισχύσει και μέσα από εξετάσεις βέβαια στο Λύκειο τη διαδικασία εισαγωγής. Αλλά αυτό που περισσότερο συζητήθηκε ήταν η θέση για τα πανεπιστήμια που έχουν δημιουργηθεί ήδη τα ιδιωτικά με τον νόμο Πιερακάκη. Εκεί λοιπόν λέει ότι υπάρχει το δίκαιο, το δημόσιο δίκαιο, πώς λέγεται, το ασφάλειας. Δίκαιο που πρέπει να. Κάτι που έχει δημιουργηθεί και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι που συμμετέχουν, οι φοιτητές που από πέρσι έχουν γραφτεί και φέτος, δεν είναι δυνατόν να το καταργήσεις. Και εκεί λοιπόν, πάνω σε αυτή τη θέση, η Ελλάς δέχτηκε σφοδρή επίθεση. Στην κυβέρνηση την καλωσόρισαν και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά και από την Αριστερά, που είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και είναι και παραδοσιακά στη θέση που είχε παλιά και ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά βέβαια τώρα είναι μια πρώτη κατάσταση, τέλος πάντων, έτσι, στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί.
0: Ένα update διάβασα ότι ήταν του Τσίπρα update. Αυτό.
1: Εντάξει. Κοίταξε να δεις, είναι μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Δηλαδή λένε ότι να πούμε κάτι ότι θα το καταργήσουμε, που ξέρουμε ότι δεν μπορείς να το καταργήσεις εφόσον δεν θα είναι σωστό, γιατί μετά το βρεις μπροστά σου στην ρητορική. Οπότε είπαν ότι θα το αναγκαστικά θα το υποστούμε, θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε κτλ. Τώρα ναι, είναι μια νέα κατάσταση, μια νέα προσαρμογή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αυτή πόσο και πόσο θα ενοχλήσει. Πάντως, Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη, έγιναν και σχετικές επαφές και στο πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Σήμερα Δανιλίδης εδώ, η παραδοσιακή αξία, σταθερή αξία. 8 φορές Πολυνίκης δήμαρχος και σήμερα έχει για την ενέργεια μαζί με τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή και ειδικό στα θέματα της ενέργειας, παρουσιάζει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια. Πολύ σημαντικό.
0: Τι αναμένετε να ακούσουμε εκεί?
1: Εκεί είναι τα θέματα τα ενεργειακά που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια στο ενεργειακό κόστος και την αντιμετώπιση του. Εκεί το ΠΑΣΟΚ δίνει επίσης βάρος, έχει προτάσεις γιατί το ενεργειακό κόστος είναι αυτό που επιβαρύνει σημαντικά και τα υπόλοιπα, έτσι, μεταφέρεται στα θέματα της ακρίβειας.
0: Και αφορά και τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος.
1: Έτσι, από εκεί και μετά έχουμε τη συνέχεια της συζήτησης, τα έλεγαμε και χθες. Της Πέμπτη Παρασκευή και Δευτέρα είναι για τη συνταγματική ενθόρρυνση στη Βουλή. Δεν θα υπάρχει συμφωνία, αλλά θα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα θέματα αυτά της συνταγματικής ενθόρρυνσης. Θα γίνει Δευτέρα η ψηφοφορία. Θα περάσουν όσα είναι να περάσουν αυτά που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική, με 150 τόσους, 154, μπορεί να πάει 158, πάντως δεν θα πάνε 180. Που είναι η διευρυμένη πλειοψηφία που απαιτείται ώστε στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή να πάνε με μειωμένη. Η επόμενη θα θέλει 180, ό,τι και να είναι, και θα καθορίσει και το περιεχόμενο. Αυτό είναι το σημαντικό. Η επόμενη καθορίζει και το περιεχόμενο του κάθε άρθρου που αναθεωρείται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λες τώρα, πάμε για αναθεώρηση του άρθρου 16. Το τι αν θα αναθεωρηθεί, θα το αποφασίσει η επόμενη Βουλή με 180, αλλά και το περιεχόμενο του θα το αποφασίσουν οι 180. Δηλαδή, προς τα πού θα πάει, θα γίνει ελεύθερα, ας πούμε, ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, που λέει το ΠΑΣΟΚ. Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, με ποιους όρους, με ποιες προϋποθέσεις, όλα αυτά τέλος πάντων θα οριστούν από την επόμενη Βουλή.
0: Έχουμε,
1: τι άλλο, Χριστό?
0: Έχουμε πολύ καιρό ακόμα για να συζητάμε αυτά.
1: Έχουμε και την καθημερινότητα, έχουμε και εδώ τη Θεσσαλονίκη που περιμένει πράγματα. Είπαμε για το μετρό. Πάει μερικές εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Μερικές
0: εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Θα γενιάσουμε σε μερικές εβδομάδες και το. Σε λίγες εβδομάδες, σε επόμενες εβδομάδες μάλλον είπε. Το μετρό, εντάξει, το επόμενες εβδομάδες μπορεί να είναι και η επόμενη, όχι.
0: Η επόμενη θα ήταν η κανονικά.
1: Θα ήταν η επόμενη εβδομάδα, ναι, ναι. Όχι. Οι επόμενες εβδομάδες, θα σας πω, μάλλον εγώ το βλέπω μετά το 15 Αύγουστο, εκεί που έρχεται μια πρώτη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός πάντοτε στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα επιστρέψει και ο κόσμος από τις άδειες.
1: Για,
0: και...
1: για να το χαρεί.
0: Να το...
1: και μετά την, και έχουμε περιμένουμε και τις έκθεσεις εδώ πέρα, παιδιά. Ήταν μέσα Ιουλίου, τα περάσαμε τα μέσα Ιουλίου, πάμε για τα τέλη να δούμε το σχέδιο που θα παρουσιαζόταν, το σχέδιο ανάπλασης, τι θα γίνει εδώ πέρα. Πάει και αυτό για την έκθεση, και αυτό εκεί θα ανακοινωθεί, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να δούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε, απασχόλησε την πόλη. Υπήρχε και το αίτημα για δημοψήφισμα, δεν έγινε τελικά αποδεκτό από το Δήμο. Και ο Δήμος, ο οποίος επιμένει στα 120 στρέμματα, τώρα ψάχνουν να τα βρουν αυτά, από ό,τι κατάλαβα, τα 120 στρέμματα.
0: Πού είναι?
1: Δεξιά και αριστερά και με άλλες εκτάσεις κτλ. Να βρούμε τα 120 στρέμματα για να τα κάνουμε πάρκο, για να ικανοποιηθεί και το αίτημα του Δήμου. Έτσι, γιατί με αυτή την, λογική, τέλος πάντων, συμφώνησε σε αυτή την ανάπλαση και θα δούμε πότε και πώς θα ξεκινήσει.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Φεύγεις για την άδειά σου.
1: Καλά, φεύγουμε όλοι. Θα μείνεις μόνος σου στο τέλος.
0: Θα μείνω μόνος μου εδώ, ναι.
1: Να τον προσέχετε τον Χρήστο εδώ. Θα τον αφήσουμε εδώ να φυλάει το.
0: Καλά να περάσεις λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα μαζί μου.
1: Καλή συνέχεια.

0: Εκπληκτική η Grace Jones που την απολαύσαμε πέρυσι στο Sunny Festival, πραγματικά μια πολύ ωραία αξέχαστη βραδιά. Επιστροφή όμως στην πραγματικότητα της ψηφιακής Ελλάδας, διότι θα μιλήσουμε τώρα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Χρήστο Δερμεντζόπουλο. Καλημέρα κύριε Δερμεντζόπουλε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το κτηματολόγιο, το οποίο σήμερα σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το κτηματολόγιο, το οποίο σήμερα σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί. Φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά πού βρισκόμαστε

0: Είναι το στάδιο της ανάρτησης, είναι δηλαδή ένας μοναδικός αριθμός ταυτότητας για κάθε ακίνητο που μπορεί ο πολίτης να δει πώς έχει καταγραφεί η περιουσία του, να ελέγξει τυχόν λάθη, να ζητήσει διορθώσεις. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο βήμα ασφάλειας, διαφάνειας και προστασίας ιδιοκτησίας. Είναι μια εκκρεμότητα 200 ετών.
1: Να το εξηγήσουμε λίγο. Δηλαδή, πρώτα έπρεπε να πας να βρεις κάποιους φακέλους που θα ήταν σε κάποια αποθήκη ενδεχομένως, να ψάξεις, να βρεις πολλές ώρες, να χαθείς μέσα στους φακέλους για να βρεις αυτό που θες και αν θα το βρεις. Σωστά.
0: Έτσι ακριβώς. Έχουμε προχωρήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ψηφιοποίηση, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκανάρισμα ή μια φωτοτυπία. Όλα αυτά τα αρχεία των παλιών υποθηκοφυλακίων, ο κακός χαμός που γινόταν μέσα στα υποθηκοφυλακία, που δεν ήξερε κανείς τι υπάρχει, πώς έπρεπε να τον ασύρει, πώς έπρεπε να το επεξεργαστεί, όχι να το επεξεργαστεί, να το κοιτάξει, να το επαναφέρει εκεί πέρα που το βρήκε. Όλα αυτά έχουν σκαναριστεί. Πλέον είναι σε μορφή ηλεκτρονική, να μπορούν να επεξεργαστούν, και θεωρώ ότι και η δουλειά του εργαζομένου πλέον γίνεται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και του πολίτη πολύ πιο άνετα. Φυσικά με το τέλος του κτηματολογίου, της περαίωσης, γιατί το κτηματολόγιο δεν τελειώνει ποτέ, στο τέλος της χρονιάς, πραγματικά όλο αυτό το οικοσύστημα γύρω από το κτηματολόγιο, οι δικηγόροι, οι συμβολιογράφοι, οι μηχανικοί, θα αντιληφθούν ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετούνται. Έτσι ακριβώς όπως πρέπει σε μια σύγχρονη χώρα. Όλα αυτά δηλαδή να μπορεί να παρακολουθεί που βρίσκεται η αίτησή του, πόσο επεξεργάζεται, τι χρόνο υλοποίησης θα έχει, ποιος έχει αναλάβει το φάκελο. Αυτή είναι η ψηφιοποίηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο κράτος. Ένα κράτος το οποίο θα διασφαλίζει πάνω απ' όλα τα περιουσιακά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Επομένως, ο συνδυασμός ότι το κτηματολόγιο έχει πλέον 99% αναρτημένα στοιχεία, δηλαδή όλο αυτό το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πλέον θα μπορούν να χαράζονται και πολιτικές για το κράτος. Και κατά αυτόν τον τρόπο κοιτάμε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα για εμάς, κύριε Θεσμίση, έχει να κάνει με τον ενιαίο κόμβο ακινήτων, να μπορεί δηλαδή ο κάθε πολίτης μέσα από το κινητό του, μέσα από τον υπολογιστή του, να χρησιμοποιεί, να πατάει, ας πούμε, αυτόν τον αριθμό, τον ΚΑΕΚ, τον λεγόμενο ΚΑΕΚ, και εκεί πέρα να έχει συγκεντρωμένη κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να έχει ένα ακίνητο. Mm-hmm. Τα δημοτικά του τα τέλη, τα φορολογικά, στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν, οτιδήποτε έχει να κάνει με το ακίνητο, τους λογαριασμούς ρεύματος που έχει, τις συνδέσεις που έχει, να μπορεί να εξυπηρετηθεί από το να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη, από έναν όροφο στον άλλο, να συλλέγει πάρα πολλά χαρτιά, να μπορεί να δίνει πρόσβαση από μόνος του, έτσι ώστε να εξυπηρετείται κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ωφελεί, όπως σας είπα, πάνω από όλους τους ανθρώπους, τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια δίναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλο αγώνα, αλλά και πάνω απ' όλα τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα δουν ότι η καθημερινότητά τους, πέρα από το γεγονός ότι διευκολύνεται, γίνεται πλέον με μεγαλύτερους όρους διαφάνειας.
1: Ναι. Αυτό θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία με την κτηματογράφηση.
0: Κοιτάξτε, η κτηματογράφηση είναι ένα κομμάτι που είναι το 99%. Πάνω από 80% βρισκόμαστε στο κομμάτι της περαίωσης, δηλαδή της ολοκλήρωσης, να περάσουν όλα αυτά το 100% σε επίπεδο ψηφιακό, το κτηματολόγιο, δηλαδή να γίνονται όλες οι συναλλαγές ηλεκτρονικά, να μπορεί να υπάρχει και αυτή η πρόσβαση. Και ο ενιαίος κόμβος ακινήτων είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο σύντομα θα βγει σε διαβούλευση, το έχουμε παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι κάτι το οποίο θα διαλειτουργεί με όποιον φορέα σχετίζεται με τα ακίνητα. Και θεωρώ ότι η πορεία υλοποίησης θα έχει, με το που ψηφιστεί, θα αρχίσουμε τις διαλειτουργικότητες. Αρχικά με το ΤΕΕ, με την ΑΔΕ, με όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο κομμάτι των ακινήτων.
1: Και γίνεται και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, κοντά ένα χρόνο σίγουρα, πλέον έχουμε προσφέρει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο κτηματολόγιο, να γίνεται δηλαδή ο νομικός έλεγχος με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι δικηγόροι και οι νομικοί έλεγχοι να γίνονται με πολύ καλύτερο τρόπο και μεγαλύτερη σαφήνεια. Προσφέρουμε ψηφιακές υπηρεσίες, δεν θέλουμε να προσφέρουμε μια ψηφιακή γραφειοκρατία. Όλο αυτό πρέπει να γίνεται προς όφελος των πολιτών, να διευκολύνουμε ουσιαστικά τις εργασίες, να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία η οποία κρατούσε πολύ καιρό. Δεν είναι εύκολο στοίχημα. Όπως είπατε και εσείς, το κτηματολόγιο είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση που για πολλά χρόνια ταλαιπώρησε πάρα πολύ κόσμο. Από το 2019 το ποσοστό ήταν στο 34%, τώρα φτάσαμε στο 99%. Προφανώς δεν έχουμε τελειώσει. Προφανώς θα υπάρχουν λάθη και παραλήψεις. Έχουμε προσφέρει και νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να ζητάει να ελεγχθούν τα λάθη του, να ζητάνε τις διορθώσεις του. Επομένως, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι οδεύουμε προς το τέλος. Το τέλος χρονιάς δηλαδή θα είμαστε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, αλλά ο χάρτης ο οποίος πάνω, ότι πλέον ότι το 99% όλων των ακινήτων

0: τεμαχίων, οτιδήποτε, αστικά, τα πάντα έχουν πλέον μια ταυτότητα, πιστεύετε ότι είναι μια τεράστια κατάκτηση που δεν την είχαμε.
1: Τώρα να έρθουμε λίγο στα άλλα θέματα, κύριε Υπουργέ. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με την ακρίβεια. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκούν, γιατί όπως λέει η κυβέρνηση είναι φυσικά η συγκυρία, καθώς πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση. Από την άλλη όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κατηγορούν ότι δεν παίρνετε τα σωστά μέτρα και γιατί, όπως συμπληρώνουν, δεν θέλετε να πάρετε τα σωστά μέτρα.
0: Ένα κομμάτι είναι το τι λέει η αντιπολίτευση και η τοξικότητα η οποία εκπέμπει, και το άλλο κομμάτι είναι ένα πραγματικό φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια. Μια ακρίβεια την οποία θα νομίζω ότι είναι χιλιοϊπωμένο και από πολλούς ανθρώπους που φιλοξενείται τακτικά. Ναι, προέρχεται από το εξωτερικό και έχει πάρα πολλούς λόγους, οι οποίοι είτε έχει να κάνει με τους πολέμους, είτε έχει να κάνει στις τελευταίες μέρες με όλη αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει σε επίπεδο Ιράν, Αμερικής και όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα η οποία αποδεικνύεται προβληματική. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε προχωρήσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είτε υπήρχε η κρίση είτε όχι, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει να κάνει και με την ιδεολογική κατεύθυνση που έχει η Νέα Δημοκρατία και αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε μειώσει πάνω από 83 φόρους, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανθρώπους που, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός χθες, ότι κάποιοι λέγανε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων. Εμείς από την πρώτη στιγμή εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση σε όλα αυτά τα ζητήματα, είτε έχει να κάνει με τα δηληστήρια μειώνοντας τις τιμές διήλυσης, είτε με την προσπάθεια την οποία γίνεται και το βλέπετε με τα σούπερ μάρκετ για ένα πάγωμα τιμών και αποκλιμάκωση των τιμών που θέλουμε από το Σεπτέμβριο να συμβεί, είτε στο κομμάτι το στεγαστικό. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι μια αντιπολίτευση ότι ναι, παράγει έναν τοξικό λόγο, κάποιες εύκολες λύσεις, μια δοκιμασμένη συνταγή που την ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και το 2014 και είδαμε που μας οδήγησε, και νομίζω ότι αυτά είναι καλό. Που ρωτάτε εσείς, καλό είναι που απαντάμε εμείς, γιατί εύκολο είναι να τάζεις λεφτά, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας τις τελευταίες ημέρες από πατριωτικούς φόρους, αλλά στην πράξη άλλοι όπως εμείς είμαστε που μειώνουμε.
1: Γιατί όμως δεν φαίνεται αυτό στη τσέπη και στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού, κύριε Υπουργέ.
0: Προφανώς γιατί η κρίση είναι αρκετά μεγάλη και δεν υπάρχει μόνο μία παρέμβαση η οποία θα βελτιώσει την κατάσταση. Το γεγονός ότι και εμείς έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό από εκεί που ήταν το 2019 πλέον έχει φτάσει το 920 και είχαμε και στον προγραμματικό μας λόγο ότι θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027, θα το κάνουμε. Ότι ο στόχος του μέσου μισθού που θέλαμε το 2027 να φτάσει τα 1500 ευρώ πλέον το έχουμε καταφέρει. Ότι θέλουμε να προσφέρουμε, όπως λέγαμε και στον προεκλογικό μας λόγο, περισσότερες θέσεις εργασίας και να μειώσει η ανεργία, να μειωθεί, το έχουμε καταφέρει. Από το 18% έχει φτάσει στο 8%. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, το βλέπω και εγώ. Είμαι βουλευτής στον Εύρο και αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη αγωνία και τη δυσκολία που έχει μια ελληνική οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι πραγματικά το βλέπουν, το αντιλαμβάνονται, είναι ότι παίρνουμε μέτρα συνεχώς, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, όπως σας το είπα. Το θέμα είναι να μπορείς να προσφέρεις μια συνετή οικονομική πολιτική, έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μειώσεις φόρων, σε περαιτέρω στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Και αυτό πρέπει να γίνει με βάση τα οικονομικά διαθέσιμα τα οποία έχεις. Δεν μπορείς να δώσεις λεφτά τα οποία δεν έχεις. Ξέρετε ότι αυτή η συνταγή μας οδήγησε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες και μπελάδες. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός χθες, μέσα από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας την οποία είχαμε, αναφέρθηκε ειδικότερα στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη ότι το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα στοχεύσουμε εκεί. Γιατί πραγματικά είναι αντιληπτό το τεράστιο ζήτημα το οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν. Και η απάντηση θα δοθεί μέσα από έναν λόγο, από πράξεις, από μια αποφασιστικότητα της συγκεκριμένης κυβέρνησης με έναν πολύ σωστό οικονομικό σχεδιασμό. Όχι με πράγματα, όχι το να τάζεις πράγματα τα οποία δεν έχεις. Δηλαδή, και θα ολοκληρώσω, συγγνώμη γιατί έχω πάρει μονόλογο, δεν μπορείς να βλέπεις ένα δίθεν σοβαρό Πασόκ να υπόσχεται δωρεάν εισιτήρια και μια 13η σύνταξη και όταν τους ρωτάς πού θα βρεις τα λεφτά, ποιους θα φορολογήσεις, να απευθύνονται, να αναλύουν νούμερα τα οποία δεν υπάρχουν. Ο καθένας καλό είναι πλέον, γιατί έχει θεσμοθετηθεί αυτό, τις όποιες προτάσεις έχει να τις πηγαίνει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να αξιολογούνται και να αναφέρει πού θα βρει αυτά τα λεφτά, ποιος θα φορολογήσει. Είναι απλά μαθηματικά.
1: Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου για το 13ο μισθό του Πασόκ, αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων που προτείνει η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα και άλλα πολλά που ακούγονται πολύ ωραία για τον ταλαιπωρημένο Έλληνα ψηφοφόρο και κάθε ηλικία μάλιστα.
0: Εντάξει, και όπως το είπα και πριν, είναι εύκολο να το λες. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, αν είσαι κάτι καλό σου, είναι να εξαγγέλει πράγματα τα οποία είτε δεν θα εφαρμόσει, είτε είναι πραγματικά ανεφάρμοστα εξ αρχής. Στο κομμάτι λοιπόν όσον αφορά τη 13η σύνταξη, εμείς έχουμε αναφέρει το ύψος του πόσο θα κόστιζε. Είναι αρκετά υψηλά. Και όταν υπήρχε παράθεση την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης διέψευσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναφέροντας ότι είναι μπακάλικα νούμερα τα συγκεκριμένα. Το επίπεδο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έχει πέσει αρκετά. Στο κομμάτι των πανελλαδικών εξετάσεων, εγώ θα σας πω ότι η κυβέρνηση, ναι, προφανώς οι πανελλαδικές εξετάσεις, ναι, μεν είναι η πιο αντικειμενική διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Είναι μια κατάκτηση των τελευταίων ετών. Προφανώς είναι.
1: Είχαμε βέβαια ένα περιστατικό φέτος στις φετινές εξετάσεις με, ναι, τα θέματα.
0: Να δούμε και τα πορίσματα, ναι, τα πειθαρχικά τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Αλλά και εμείς και σαν κυβέρνηση έχουμε προχωρήσει παρεμβάσει εντός του υφιστάμενου συστήματος. Σας υπενθυμίζω την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έχουμε ενισχύσει πρότυπα πειραματικά. Mm-hmm. Έχουμε προχωρήσει την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τώρα, ότι αν υπάρχει θέληση και προφανώς να βελτιώσουμε την όποια κατάσταση και όλη αυτή την αγωνία την οποία βιώνουν οι μαθητές που έχουμε περάσει όλοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις, προφανώς είμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε τις οποιασδήποτε προτάσεις. Αλλά θεωρώ ότι και με τις πάρα πολλές προσλήψεις, που ήταν αδιανόητα τα νούμερα άμα τα συζητούσαμε πριν το 19, έχουμε ενισχύσει όλα αυτά τα σχολεία τα οποία υπάρχουν πανελλαδικά. Προφανώς πάντα μιλάμε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ένα συγκεκριμένο πλάνο, σε αντίθεση με τα μεγάλα, τα παχιά τα λόγια, να με συγχωρείτε για την έκφραση, που ακούγονται από την αντιπολίτευση.
1: Και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας και λόγω και της καταγωγής από τη Θράκη, πώς σχολιάζετε τη νέα παρέμβαση της Άγκυρας για τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης? Κατηγορεί την Αθήνα ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την αναστολή λειτουργία 47, αν δεν κάνω λάθος, δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το φετινό έτος, και το Υπουργείο βέβαια απαντά ότι κανένα σχολείο δεν καταργείται και οι μονάδες μπορούν να επαναλειτουργήσουν εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός μαθητών. Η Τουρκία βέβαια κάνει λόγο για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης και υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας, την οποία φυσικά και πάλι αποκαλεί τουρκική, κύριε Υπουργέ.
0: Εντάξει, προφανώς νομίζω ότι έχουμε απαντήσει και κάθε φορά θα απαντάμε σχετικά με τη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας, και νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί αυτό, ότι δεν αφήνουμε πραγματικά τίποτα αναπάντητο. Τώρα, στο κομμάτι κάποιων σχολείων, οι οποίες έχουν ανασταλεί λειτουργίες τους, νομίζω ότι η λέξη είναι πολύ ορθή και σωστή και φανερώνει το πραγματικό περιεχόμενο. Όταν μιλάμε για αναστολή, δεν μιλάμε για κλείσιμο μιας μονάδας. Μιλάμε ότι πραγματικά, ότι μέχρι να βρεθούν ή μέχρι να συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός των παιδιών, επαναλειτουργεί το κάθε σχολείο. Σας το λέω και στην περιοχή μου, όπου αρκετά σχολεία στο παρελθόν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Φέτος ήταν 2 και η υπόλοιπη λειτουργία των σχολείων έχει ανασταλεί. Προφανώς υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο θέλω να το ανοίξω πέρα από το κομμάτι της Τουρκίας, το οποίο αναφέρατε, της τουρκικής κυβέρνησης, της ανακοίνωσης που έκανε. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με το δημογραφικό. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ενισχύσει περιοχές όπως πραγματικά είναι και ο Εύρος. Και να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση στο κομμάτι της εκπαίδευσης και με των πανελλαδικών εξετάσεων. Mm-hmm. Μόνο την τελευταία τετραετία έχουμε εξαγγείλει, και σύντομα θα βγει και το προεδρικό διάταγμα για την τρίτη κτηνιατρική στην Ελλάδα, η οποία θα γίνει στην Οριστιάδα. Υπάρχει μια σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο που πραγματικά ενισχύει την περιοχή. Επομένως, ναι, η παιδεία αποτελεί και μια αναπτυξιακή προσφέρει και μια αναπτυξιακή δυναμική σε περιοχές όπως είναι ο Εύρος, και φυσικά και τα σχολεία, τα οποία θέλουμε ακόμα περισσότερο να τα ενισχύσουμε και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και με προσωπικό, και προφανώς κάποια αναστολή λειτουργίας. Ευχή όλων μας είναι όλα αυτά να τα επαναφέρουμε σε λειτουργία.
1: Και φυσικά η Άγκυρα δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να αναμειχθεί στα εσωτερικά της χώρας μας, ειδικά στην Δυτική Θράκη, την οποία πάντα αποκαλεί και τουρκική, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι η συνθήκη Λοζάνης είναι ξεκάθαρη όταν μιλάμε για θρησκευτική μειονότητα. Επομένως, ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η παρέμβαση αυτή είναι απαράδεκτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δερμετζόπουλε, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ ένα υπόλοιπο καλοκαιριού πολύ πολύ καλό, και φυσικά τα χαιρετίσματά μας στον υπέροχο νομό Εύρου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Δημητζόπουλος, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, καταγόμενος και εγώ από τον Εύρο. Θέλησα να δώσω λοιπόν έτσι έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό προς τον νομό Εύρου, τον υπέροχο αυτό νομό, ο οποίος προσφέρεται τώρα το καλοκαίρι, ειδικά η περιοχή της Αλεξανδρούπολης, μάλλον ειδικά η περιοχή εκεί της Αλεξανδρούπολης και της Μάκρης για διακοπές. Αξίζει να τον επισκεφτείτε. Πάμε σε ένα τραγούδι να ακούσουμε τι μας έχει ετοιμάσει η Μάτα Σαμαρά.

Ακούστε τώρα μια παρενέργεια του καύσωνα που εκτός από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες ευνοεί και την εισβολή τεράστιων ακρίδων, οι οποίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη γειτονική Τουρκία. Οι ακρίδες του διαβόλου, όπως τις αποκαλούν, εισβάλλουν σε σπίτια και μπαλκόνια, με τους κατοίκους να αναφέρουν ότι το φαινόμενο εμφανίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το συγκεκριμένο είδος ακρίδας φτάνει από τα 15 έως και τα 20 εκατοστά και υπάρχει μια γενική ανησυχία στη Τουρκία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαρμαρίδας, όπου το φαινόμενο είναι πιο έντονο. Το είδος, λένε οι ειδικοί, μεταναστεύει αυτή την εποχή και καλούν τον κόσμο να μην πανικοβάλλεται, αλλά να ειδοποιεί τις αρχές σε περιπτώσεις που παρατηρείται υψηλή πυκνότητα των εντόμων αυτών. Και ξέρετε πού μετανάστευσαν αυτές οι ακρίδες από την Τουρκία? Στην Θράκη, σε περιοχές της Ξάνθης και της Δράμας, εμφανίστηκαν και εκεί αυτές οι ακρίδες, οι οποίες, όπως είπαμε, είναι μια απόρρια από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την εποχή. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε μετά για τη συνέχεια της εκπομπής μέχρι τη μία εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3. Μείνετε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καζάνι που βράζει η χώρα, καθώς σε εξέλιξη είναι κύμα καύσωνα, το οποίο θα διαρκέσει έως και αύριο. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Η άσφαλτο στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, ενώ πάνω από 75 βαθμούς κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στις ταράτσες των πολυκατοικιών στην Αττική. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα στο Δίο Αθηνών, εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής αυτή την ώρα έχει η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου. Στην Ακρόπολη ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άνδρα στο χέρι σοβαρά και μια γυναίκα στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα άνω των 55 ετών που απειλούσε όσους βρισκόταν στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ο οποίος συνελήφθη ενώ εικάζεται ότι αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα. Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σήμερα στο λιμάνι της Σούδας, όταν δύο πλοία, ένα επιβατικό και ένα φορτηγό, συγκρούστηκαν πλώρη με πλώρη. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος καταγράφηκαν σε βίντεο και διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ευτυχώς από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός επιβάτη ή μέλους του πληρώματος, ενώ δεν διαπιστώθηκε κάποια θαλάσσια ρήπανση. Την πόρτα της ανακρίτριας Μεσολογγίου θα περάσουν 29 αστυνομικοί από τις αστυνομικές διευθύνσεις Ετωλίας και Ακαρνανίας σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι προκειμένου να απολογηθούν για τα όσα έπραξαν στην προσπάθειά τους να καταστήλουν τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν στις 29 Μαΐου του 2019 αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα Όμηρος Νεοχωρίου Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου. Στους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι βρέθηκαν για την διεξαγωγή του αγώνα ως δημιουργίες υποστήριξης, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη για τον τραυματισμό μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα. Τέλος στα ηλεκτρονικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει τις εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρονικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρέωση ασφάλισής τους αλλά και την ένταξή τους σε μητρό. Στη σύλληψη ενός 84χρονου που έφτιαξε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον αξιό ποταμό για την συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και τη διοχέτευσή του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, προχώρησε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια, έγινε επί κυροποίηση των στοιχείων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Στη σύλληψη ενός μεγάλου κυκλώματος με εικονικά τιμολόγια, μέλος του οποίου μάλιστα δήλωνε και άστεγη ενώ έμενε σε βίλα με πισίνα, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Στον εισαγγελέα σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. στη διεθνή επικαιρότητα, για δέκατη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ωστόσο την πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει και το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 πετρελαιοφόρα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγματα σε 2 ελληνόκτητα τάγκερ. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 2-3 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ...102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων από την Νίκη Χατζηδημητρίου. Η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. Χρήστος Χατζημίσης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Να σας πω λίγο για την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ότι είναι πολύ καλή στο κέντρο χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις υπάρχουν όμως στην περιφερειακή, καθόλου το μήκος της από ό,τι καταλαβαίνω, από τις Οικές μέχρι και την Τούμπα. Και στα δύο ρεύματα υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις, ενώ στο κέντρο και στην Εγνατία και στην Τσιμισκή η κατάσταση είναι πολύ καλή, στη Λεωφόρο Νίκης ακόμα καλύτερη. Η Μοναστηρίου επίσης κινείται πολύ καλά, το ίδιο και η Μίκη Θεοδωράκη, η πρώην Λαγκαδά. Η Καραμανλή επίσης είναι σε καλά επίπεδα, εκεί λίγο στην κάτω Τούμπα μέχρι και τη Νέα Ελβετία υπάρχει λίγο πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, είναι οι αναμονές στα φανάρια αυτές. Και κατά τα άλλα και προς την Χαλκιδική η κίνηση διεξάγεται ομαλότατα, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Όσοι μπορείτε να πάτε σήμερα για ένα μπάνιο θα είναι πάρα πολύ καλά και δεν θα συναντήσετε προβλήματα. Και στα διόδια η κατάσταση είναι καλύτερη από πριν. Έτσι λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και γύρω από αυτήν. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τρίτη 21 Ιουλίου. Έχουμε βεβαίως το κύμα καύσωνα, το οποίο μας ταλαιπωρεί από το Σαββατοκύριακο ακόμα. Σήμερα και αύριο είναι οι πιο δύσκολες ημέρες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τον Χρυσόστομο Παρανό για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες για τις καιρικές συνθήκες. Είχαμε σήμερα το πρωί ένα συναγερμό στην Ακρόπολη, στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Υπήρξε μια αναφορά για έναν άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια, ενώ ένας άντρας έχει χάσει αρκετό αίμα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ο δράστης 60 ετών, με ψυχολογικά προβλήματα, κινητοποιήθηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιθανόν άστεγος άνδρας έχει ποινικό παρελθόν, καθώς μόλις τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη, στην Αττική, και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Εν τω μεταξύ, δύο πλοία συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη. Το οχηματαγωγό Έλυρος με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά. Ένα κάργο με 84 φορτηγά έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι και εκείνη την ώρα σημειώθηκε η σύγκρουση. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρήπανση. Ωστόσο, και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους, μέχρι φυσικά να ελεγχθούν και να κριθούν αξιόπλοα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Εν τω μεταξύ, για το θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα με το τροχαίο με τους Μολδαβούς, ακούσαμε πριν από λίγο τον επίτιμο πρόξενο της Μολδαβίας, ο οποίος είπε ότι σήμερα θα γίνει μια προσπάθεια να ξυπνήσει η 7χρονη Πατρίτσια που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ όπως είπε ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σωρών, έτσι ώστε η κηδεία να διεξαχθεί την Παρασκευή στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, την Μολδαβία.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την στέγη τώρα. Ο κύριος Θανάσης Τσουλκανάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουλκανάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Μας ακούτε?
1: Βεβαίως, καθαρά εσύ.
0: Ωραία. Και εγώ σας ακούω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε από τη φοιτητική στέγη. Πλησιάζουμε πλέον στην ανακοίνωση των βάσεων και ήδη οι υποψήφοι έχουν αρχίσει την αναζήτηση των διαμερισμάτων. Το θέμα είναι τι θα βρουν.
1: Κυνήγι θησαυρού, όπως κάθε χρόνο. Mm-hmm. Τι θα βρούνε? Θα βρούνε αυξήσεις από 7 έως 10% σε σχέση με πέρσι. Για μένα παράλογες. Το λέμε ως σύλλογος, το λέμε και ως επιχειρηματίες μεσίτες. Δυστυχώς η φοιτητική στέγη αντιμετωπίζεται πολύ περίεργα στην χώρα μας. Θα βρουν όμως αρκετά καινούργια σπίτια, δηλαδή και τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν πολλές καινούργιες υποδομές με μικρά διαμερίσματα. Θα βρουν πολύ μεγάλες δομές, όπως κατασκευάστηκαν τύπου φοιτητικές στέγες ιδιωτικές με πάρα πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Θα βρουν δηλαδή ποιότητα και σε σχέση με την τιμή την οποία θα πληρώσουμε.
0: Ποια είναι αυτή η τιμή?
1: Κοιτάξτε, για ένα, πάντα μιλάμε για ένα νορμάλ διαμέρισμα, έτσι, δεν θέλω να μιλήσω για υπόγεια, για διπέρια.
0: Προφανώς.
1: Πάντα μιλάμε για ένα νορμάλ διαμέρισμα, θα ξεκινήσουμε για ένα μονόχωρο από 350 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, τα λεγόμενα στούντιο, και για μια καλή γκαρσονιέρα θα πάμε από 450-500 ευρώ, μπορεί να φτάσουμε και το ένα χιλιάρικο, ανάλογα αν είναι επιπλωμένη, αν είναι στο κέντρο, αν έχει κάποιο πάρκινγκ. Για να έχει κάτι έξτρα. Ο μέσος όρος όμως ενός φοιτητικού διαμερίσματος, θα το πούμε διαφορετικά, είναι 500-600 ευρώ. Δηλαδή εκεί πρέπει να προλογίζουν οι γονείς για να βρουν ένα καλό διαμέρισμα στα παιδιά τους.
0: Κύριε Τσουλκανάκη, δεν είναι, θα πω μια υπερβολή, αλλά πάρα πολύ υπερβολικό το ποσό, 500 με 600 ευρώ.
1: Το είπα και νωρίτερα και το λέω κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Που μου δίνει το δημόσιος λόγος, το λέω συνεχώς. Σαφώς η κυβέρνηση με όλα αυτά τα οποία κάνει, τα οποία τα χειροκροτούμε και εμείς, σπίτι μου δύο, ανακαινίζω δύο, δεν πρέπει να βγάλει και μια. Δεν αρκεί δηλαδή η επιδότηση ενοικίου, τώρα μην καιγιόμαστε. Πρέπει να βγάλει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να σπουδάσουν. Εμείς πέρσι παρατηρήσαμε κόσμο, ο οποίος τελικά δεν ήρθε. Και εγώ ανησυχώ αν η Θεσσαλονίκη τελικά διώξει τον κόσμο, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια φοιτητού πόλη. Και αν λείψουν 2-3 χιλιάδες φοιτητές μέσα στην επόμενη χρονική περίοδο, αυτά τα χρήματα θα λείψουν και την τοπική κοινωνία, από τα καταστήματα, την αγορά, από παντού. Δεν μπορούμε να διώχνουμε τον κόσμο.
0: Ναι, είναι αυτός ο κύκλος της οικονομίας που πρέπει να τον λαμβάνουμε υπόψη. Νομίζω όμως ότι και στις άλλες πόλεις της φοιτητού πόλης, της επαρχίας, και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα με υψηλότατες τιμές στα ενίκια διαμερισμάτων για τους φοιτητές. Αλλά και δεν είναι μόνο οι φοιτητές όμως, κύριε Τσουλκανάκη, είναι και οι υπόλοιποι που θέλουν να βρουν ένα σπίτι και δεν μπορούν να δώσουν το ποσό αυτό, διότι μιλάμε για σχεδόν το μισό, ίσως και παραπάνω, από έναν βασικό μισθό ενός εργαζομένου σήμερα, έτσι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ισχύει. Σε μια έρευνα που κάναμε στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και την παρουσιάσαμε στο Βελίδιο, είπαμε την αλήθεια, ότι εμείς εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή η αγορά είναι φουσκωμένη κατά 15%. Γιατί αυτό το 15% μας λείπει για να δούμε σε μια πιο normal κατάσταση, για να μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος.
0: Ποιος τη φουσκώνει όμως την αγορά?
1: Η ιδιοκτησία. Mm-hmm. Μόνο. Mm-hmm. Όταν εμείς το λέμε συνεχώς και πιέζουμε γι' αυτό, και η αντίστοιχη έρευνα που κάναμε, γιατί η αντίστοιχη έρευνα αφορά και τους ιδιοκτήτες, που μπορώ να σας τη στείλω να τη δείτε, είναι καθαρά θέμα ιδιοκτησία, καθαρά θέμα προσδοκιών. Κοιτάξτε, εδώ είναι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που χάσανε χρήματα μέσα εισαγωγικά στην εποχή του COVID και των μνημονίων και θέλουν να τα αναπληρώσουν σε 2-3 χρόνια. Και αυτοί που αγοράσανε ίσως κάποια υπερτιμημένα ακίνητα, κάνοντας μαθηματικές πράξεις, κάνα κάποιες λάθος επιλογές για μένα, έχουν ζητάνε πάρα πολύ ψηλά νίκια προκειμένου να αρχίσουν να αποσβέρνουν με ένα νορμάλ ποσοστό την επένδυσή τους. Αν δεν συμβουλευτεί σωστά, αν δεν κάνει όλα αυτά τα βήματα που πρέπει να κάνει σωστά, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Και αναρωτιέται κανείς, αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρουν τι συμβαίνει, δεν βλέπουν δίπλα τους πόσο δύσκολο είναι να τα βγάλει κάποιος πέρα με τέτοιες τιμές στα ενίκια?
1: Ζουν, αλλά να σου πω κάτι, υπάρχει τέτοια πίεση και τέτοια έλλειψη στέγης, που ο κόσμος θα στερηθεί από χιλιάδες άλλα πράγματα. Και σου το λέω και εγώ ως γονιός δύο φοιτητών, γνωρίζω το κόστος των αγοριών μου, προκειμένου να σπουδάσουν τα παιδιά. Ο κόσμος θα πάρει ό,τι χρήματα τις διακοπές θα λέω. Εγώ φέτος διάβασα ότι το 10% δεν είναι πάει διακοπές. Και με 2,5 νύχτες διανυκτέρευση. Δηλαδή αστεία πράγματα.
0: Πάντως δεν μπορείς να βρεις κατάλημα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά
1: ναι.
0: Είναι για άλλη στιγμή. Κόβουν
1: τις διακοπές από άλλα πράγματα. Από αυτόν τον κύκλο της οικονομίας που λέγαμε. Προκειμένου να σπουδάσουν τα παιδιά. Γιατί και η έλλειψη των κινητών υφίσταται. Ναι, μεν τα νίκια τόσο, αλλά υφίσταται. Και έρχεται και σου λέει άλλος ο ιδιοκτήτης. Μα τα έχω νοικιασμένα. Μην ξενοικιάστηκε ένα. Τόσο θέλω.
0: Και να δώσεις ένα ποσό, αυτά που είπαμε, τα ποσά για ένα διαμέρισμα το οποίο είναι καινούριο, είναι λειτουργικό, έχει όλα όσα χρειάζεται κάποιος, αλλά το να δώσεις το ίδιο για κάποιο διαμέρισμα το οποίο δεν έχει θέρμανση, είναι με κλιματιστικό, είναι στον 7ο όροφο, πάνω από μια πολυκατοικία που δεν έχει μονωθεί ποτέ, δεν γίνεται να ζητάς το ίδιο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και κοιτάξτε λίγο και το εξής, ότι αυτά τα φαινόμενα κιόλας έχουν συνδυαστεί με την απελευθέρωση των αγγελιών στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Δεν θα δείτε πραγματικά έσχη και μπορώ να σας θέλω να τα λέω έσχη και το λέω έτσι με πλήρη γνώση αυτού του οποίου λέω, σε κανένα μυστικό γραφείο. Αντιθέτως όμως, όταν μπείτε σε αυτές τις ομάδες που κυκλοφορούν σε ελεύθερο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να τις ονομάσουμε, ξέρουμε όλοι που αναφέρομαι, εκεί θα δείτε φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα.
0: Ισχύει.
1: Δεν το κάνουμε εμείς, να σου πω κάτι. Είναι αυτός ο μύθος. Μας δεν μας ενδιαφέρει ψυχή η τιμή. Μας ενδιαφέρει η τιμή να γίνει πράξη. Το να έχω εγώ 100 ακίνητα παρκαρισμένα χωρίς να μπορώ να τα κλείσω, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν πληρώνω ποτέ γι' αυτό.
0: Να μην μιλήσουμε για την έλλειψη πάρκινγκ ακόμα και σε καινούργιες πολυκατοικίες που βλέπω να χτίζονται τώρα, κάποιες δεν έχουν θέση στάθμευσης, δηλαδή είναι αδιανόητο και σήμερα το 2026 να χτίζονται πολυκατοικίες και να μην έχει προβλεθεί χώρος στάθμευσης.
1: Πάλι θέλω νομοθέτηση εδώ πέρα. Και δεν δίνει τα αντίστοιχα κίνητρα τους ώστε να γίνουν υπόγειες θέσεις στάθμευσης, τα φορολογικά, ΦΠΑ ή οτιδήποτε μεγάλη κουβέντα, δεν να ανοίξουμε. Να μην σου δίνει το δικαίωμα να διχοτομήσει ένα διαμέρισμα προκειμένου τα 100 μέτρα να κάνει 2,50, άρα προκύπτει μία θέση στάθμευσης για δύο σπιτιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει όλη η προσέγγιση, η οικονομική προσέγγιση, θέλει από την αρχή σε ζήτηση να βρούμε τη λύση. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Θεσσαλονίκη Αθήνα.
0: Τι πρέπει να γνωρίζουν τώρα λοιπόν για να επανέλθουμε στους φοιτητές για την ενοικίαση ενός διαμερίσματος, τι πρέπει να προσέξουν?
1: Για μένα δύο πράγματα. Το ένα να αφήνουμε χρόνο, δεν μπορεί να αφήσει 24 ώρες και να τα λύσει όλα, δεν γίνεται. Και λιγότερο από 24 ώρες. Να αφήσουμε χρόνο να εξερευνήσει πραγματικά την πόλη, να τη δει και να πας όπου θες να πας να ψάξεις. Με σύνδεση, όπου θες ψάξε, ένα αυτό. Και δεύτερον την ασφάλειά του. Επειδή όπως σας είπα και το καταγγέλνουμε κάθε χρόνο και συνεχώς έρχονται και στο μελητήριό μας και στο σύλλογο καταγγελίες, δεν μπορείς να πας να δίνεις λεφτά στο χέρι, στον οποιονδήποτε δεν γνωρίζεις, οτιδήποτε, πριν δει τα στοιχεία του ακινήτου. Δηλαδή, να ζητήσει την ταυτότητα αυτού με την οποία συναλλάσσεται, το συμβόλαιο του ακινήτου για να δει πραγματικά παίρνει και όλε τι τραπεζικέ συναλλαγέ, όλε τι συναλλαγέ οικονομικέ μέσω τράπεζα. Δηλαδή, παρακαλώ πολύ του γονεί, χρόνο, ηρεμία, διάθεση και έλεγχο σε αυτό το οποίο κάνουν. Είτε με μεσίτε, που εγώ το αποκλείω με μεσίτε να έχουν τέτοιο θέμα, είτε με ιδιώτε απευθεία.
0: Ναι. Κύριε Τσουλκανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Τώρα, όταν θα πλησιάσει πάλι ο καιρός, θα τα ξαναπούμε, γιατί σίγουρα είναι θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Ο Ιούλιος, κυρίες και κύριοι, είναι παγκόσμιος μήνας ευαισθητοποίησης για τα σαρκώματα, που είναι σπάνιοι καρκίνοι και μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορα σημεία του κορμιού του ανθρώπου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Αναστασία Στεριούλα, που είναι ακτινοθεραπεύτρια, ογκολόγος Ελληνικής Ομοσποδίας για το Σάρκωμα, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κυρία Στεριούλα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να δούμε λίγο, να πούμε λίγο δύο λόγια για τα σαρκώματα, ακριβώς τι είναι.
1: Ναι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τα σαρκώματα είναι μια μορφή καρκίνου, πολύ σπανιότερα από τις συνηθισμένες μορφές που γνωρίζουμε, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα και η λοιποί. Εξορμώνται από άλλου τύπου κύτταρα που είναι μεσυγχυματικά, δηλαδή από κύτταρα τα οποία συνιστούν υποστηρικτικούς ιστούς, όπως είναι το λίπος, τα αιμοφόρα αγία, οι τένοντες, τα οστά και άλλοι τέτοιοι ιστοί. Mm-hmm. Είπαμε είναι σπάνιοι, εμφανίζονται με μια συχνότητα περίπου στα 1% του συνόλου των κακοηθειών και έχουμε περίπου στις 400 νέες περιπτώσεις στην Ελλάδα ετησίως.
0: Τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι εμφανίζεται κάτι στο σώμα μας, κυρία Στεριούλα?
1: Αυτά συνήθως τα σαρκώματα των μαλακών μωρίων εμφανίζονται σαν ανώδυνες διωγγώσεις, κυρίως στα άκρα. Οποιαδήποτε διώγγωση ξεπερνά τα 5 εκατοστά είναι ένα σημάδι που θα πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν εξειδικευμένο γιατρό για περαιτέρω διερεύνηση. Που σημαίνει, η περαιτέρω διερεύνηση σημαίνει να γίνει μια απεικονιστική εξέταση, συνήθως μαγνητική τομογραφία, και στις περισσότερες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχουν ευρήματα στον απεικονιστικό έλεγχο, συνιστάται να γίνει και μια βιοψία πριν προχωρήσει κανείς σε μια εκτομή.
0: Mm-hmm. Αυτή είναι η θεραπεία?
1: Η χειρουργική είναι η κύρια θεραπεία στα σαρκώματα μαλακών μωρίων, αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζεται να συμπληρωθεί και από μια άλλη τοπική θεραπεία, την ακτινοθεραπεία, και λιγότερο συχνά από συστηματική θεραπεία, χημειοθεραπεία ή κάποια καινούργια στοχευμένη θεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ανάλογα με τον τύπο, ανάλογα με την εντόπιση και την έκταση της νόσου.
0: Τώρα, αυτό ποιους αφορά, όλες τις ηλικίες, μεγαλύτερους, μικρότερους?
1: Συνήθως εμφανίζεται σε νεαρούς ενήλικες ή παιδιά και λιγότερο συχνά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και ανάλογα βέβαια η συχνότητα διαφέρει ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο. Υπάρχουν δηλαδή ιστολογικοί τύποι που κατά βάση εμφανίζονται στους παιδιατρικούς ασθενείς και αντίστοιχα στους ενήλικες άλλοι ιστολογικοί τύποι.
0: Υπάρχει τρόπος πρόληψης αυτής της ασθένειας?
1: Δεν υπάρχει κάποια εξειδικευμένη εξέταση, αν με ρωτάτε αυτό. Όμως θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, ώστε οποιαδήποτε παθολογική διόγκωση εμφανιστεί στο σώμα μας, μη μας αφήσει ήσυχους, αλλά να μας οδηγήσει σε μια περαιτέρω διερεύνηση.
0: Αυτή η διόγκωση σε τι μορφή θα είναι, για να καταλάβουμε, κυρία Στεριούλα?
1: Κοιτάξτε, είναι κάποιο σαν εξόγκωμα. Μοιάζει πολύ με τα λιπώματα που είναι καλοήθεις, αντίστοιχοι καλοήθεις όγκοι, οι οποίοι δεν απαιτούν φυσικά την θεραπεία που σας προανέφερα για τα σαρκώματα. Και είναι συνήθως προβάλλουν στα πόδια, στα άκρα ή στα χέρια και είναι περισσότερο συμπαγής και μη κινητή σε σύγκριση με τα λιπώματα.
0: Και όπως είπαμε, ο Ιούλιος είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα σαρκώματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Στεριούλα, που μας δώσατε αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες.
1: Ευχαριστούμε και εμείς, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Όπως είπαμε λοιπόν, σε εξέλιξη, καλά το έχουμε καταλάβει, δεν χρειάζεται να το πούμε, βρίσκεται το κύμα καύσωνα σε εξέλιξη λοιπόν, με το σκηνικό του καιρού να περιλαμβάνει θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Χθες όμως είχαμε μπουρίνια και διάφορα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, όπως την Καβάλα, την Δράμα και άλλες περιοχές. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο καλύτερος για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Χρήστο.
0: Τι ήταν αυτό που είχαμε χθες?
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Μία καταιγίδα η οποία ξεκίνησε από την Ιταλία, διέσχισε χιλιάδες χιλιόμετρα και τελικά έφτασε μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία. Σέρες, Δράμα, Καβάλα, όπως σωστά είπες. Τι γίνεται τώρα, έχουμε και πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οπότε τα φαινόμενα αυτά ενισχύονται ακόμα περισσότερο. Είχαμε πάρα πολλά ηλεκτρικά χθες. Είδαμε αρκετά βίντεο από τα social media με τον ουρανό πραγματικά να γίνεται μέρα. Ανά πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχαμε αρκετές αστραπές, οι οποίες βέβαια δεν ακούγονταν εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη λόγω της μεγάλης απόστασης. Να πούμε ότι και σήμερα το βράδυ περιμένουμε μια παρόμοια κατάσταση σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θράκη μάλιστα θα έχουμε και από πιο νωρίς κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Οπότε θα είναι μια κατάσταση που θα επαναληφθεί και σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καύσωνα, σήμερα θα έχουμε 41 με 42 βαθμούς στις ευπαθείς της ζεστής περιοχές, κυρίως δηλαδή σε Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, 38 με 39 στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, η οποία θα είναι μια πλούσια, θα έλεγα, καιρικά ημέρα. Θα χωρίσει την χώρα μας στα δύο, καθώς από τη μία μεριά στη Βόρεια Ελλάδα θα βγάλει έναν βοριά και έναν βορειοδυτικό άνεμο εδώ στην κεντρική Μακεδονία αρκετά έντονο. Θα φυσάει πολύ και στην δυτική Μακεδονία, βορειοδυτικό, στα 6 με 7 μποφόρ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό αυξάνει και τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές. Παράλληλα, αυτός ο βοριάς θα ρίξει τη θερμοκρασία στη βόρεια χώρα, αλλά θα φέρει και κάποια αστάθεια. Επομένως, αύριο σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε κάποια φαινόμενα τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή πάλι έτσι μπόρες και καταιγίδες. Την ίδια ώρα που αυτός ο άνεμος θα δρά ως καταβάτης από Θεσσαλία και νοτιότερα, καταβάτης σημαίνει είναι ο άνεμος ο οποίος κατεβαίνει από το βουνό και θερμαίνεται περισσότερο και είναι και ξηρός. Οπότε θα δούμε και 42, 43, ίσως και 44 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Θα είναι η κορύφωση λοιπόν της ζέστης αύριο. Το ευχάριστο είναι ότι αυτή η συνθήκη θα γίνει με χαμηλές υγρασίες, οπότε θα είναι και πιο υποφερτή η κατάσταση, θα έλεγα. Για να πάμε σιγά σιγά στην Πέμπτη, όπου θα έχουμε υποχώρηση πλέον σε όλη τη χώρα, 33-34 βαθμοί οι μέγιστοι στα υπηρετικά, και την Παρασκευή, όπου θα αλλάξει άρδιν το σκηνικό του καιρού, με πολλές βροχές και καταιγίδες σε όλα τα υπηρετικά, κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά. Θα πέσει αρκετό νερό από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Δηλαδή είναι εν δυνάμει μια επικίνδυνη ημέρα σε ό,τι αφορά τις βροχές. Και παράλληλα θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή θα είμαστε στους 27 με 28 βαθμούς μέγιστες τιμές. Το βράδυ, όπως καταλαβαίνεις, θα χρειαστεί, ιδιαίτερα στις πιο ημιωρινές περιοχές, θα χρειαστεί και ένα καλύτερο ντύσιμο πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και το Σάββατο.
0: Για την Θεσσαλονίκη τι προβλέπετε?
1: Λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη να ξεκινήσουμε από σήμερα, όπου το βράδυ είναι αρκετά πιθανό να έχουμε μπουρίνι. Με την έννοια μπουρίνι είναι η δυνατή καταιγίδα η οποία έχει και πολύ ισχυρούς ανέμους. Πηγαίνουμε στην αυριανή ημέρα, όπου το πρωί μεσημέρι είναι αρκετά πιθανό να βγάλει και πάλι κάποια βροχή. Αύριο ωστόσο θα πέσει η θερμοκρασία, καθώς θα ενισχυθεί ο βαρδάρης στα 6 με 7 μποφόρ, οπότε θα είμαστε γύρω στους 34 βαθμούς με 35 το μεσημέρι. Την Πέμπτη θα έχουμε καλό καιρό, με πολύ ανοιχτές θερμοκρασίες, γύρω στους 32-33. Και την Παρασκευή φαίνεται να έχουμε αρκετή βροχή ήδη από το πρωί και το μεσημέρι θα είναι...

0: δεν θα έλεγα φθινοπορεινός, θα έλεγα ιδιαίτερα άστατος ο καιρός, με αρκετό νερό. Είναι λίγο ανησυχητικά τα δεδομένα που μας δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα ως προς τον όγκο της βροχής. Δηλαδή, φαίνεται κάπου να ρίχνει αρκετό νερό, το που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε σε αυτές τις καταστάσεις, λόγω του ότι είναι αρκετά τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Αλλά η κεντρική Μακεδονία γενικότερα φαίνεται να είναι στα κόκκινα, θα έλεγα. Φαίνεται να έχει αρκετό νερό την Παρασκευή.
1: Είναι αυτό που είπες, ότι η Ελλάδα θα χωριστεί στα δύο. Στα νότια θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ θα έχουμε διαφορετικό καιρό. Το Σαββατοκύριακο τι περιμένουμε?
0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βελτίωση στον καιρό ως προς τα φαινόμενα. Θα έχουμε ένα πολύ δροσερό Σάββατο με πάρα πολύ φυσιολογικές θερμοκρασίες. Το πολύ να φτάσουμε τους 30-31 βαθμούς στα επιρροτικά. Την Κυριακή θα ανέβει λιγάκι περισσότερο, αλλά όχι κάτι εξαιρετικά ζεστό, δηλαδή στους 32-33. Θα έχουμε ανέμους το Σάββατο, όσοι είναι να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς, γιατί τώρα ξεκινάνε και άδειες. Ισχυροί άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο, οι οποίοι σιγά σιγά θα πέσουν από την Κυριακή, μάλλον θα περιοριστούν προς τα Δωδεκάνησα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και την Παρασκευή θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και πάλι δηλαδή στη θάλασσα θα έχουμε κυματισμό.
1: Πολύ ωραία, Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα τα ξαναπούμε μάλλον την Παρασκευή για να μας πεις αναλυτικά για το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

Εσείς πόσα θα δίνατε για να αγοράσετε ένα αυθεντικό φωτόσπαθο? Ένα εμβληματικό αναμνηστικό από την κινηματογραφική σειρά Star Wars κατέριψε τις προβλέψεις και πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία. Ο οίκος Heritage Auctions ανακοίνωσε ότι το φωτόσπαθο του Mark Hamill, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην ταινία και ήταν του Luke Skywalker, πουλήθηκε έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται μάλιστα για το φωτόσπαθο που κράταγε κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με τον Darth Vader στην ταινία Star Wars The Empire Strikes Back, μέχρι που ο άρχοντας Sith του έκοψε το χέρι και είπε την περίφημη ατάκα «Είμαι ο πατέρας σου». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρχικά είχε προσφερθεί 1 εκατομμύριο δολάρια και αναμενόταν να φτάσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό των 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων έθεσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για ένα αντικείμενο του Star Wars που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία, σύμφωνα με το Heritage Auctions. Το προηγούμενο ρεκόρ κατήχε ένα πρωτότυπο μοντέλο 20 ίντσων ενός Starfighter X-Wing που χρησιμοποιήθηκε στη διαστημική μάχη στην ταινία Star Wars την πρώτη του 1977, ένα έργο που πουλήθηκε για 3,135 εκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2023. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σωζόμενα αντικείμενα του Star Wars που υπάρχουν, εξήγησε ο εκτελεστής αντιπρόεδρος του οίκου δημοπρασίων Τζο Μανταλένα, προέρχεται από την συναισθηματική κορύφωση της ταινίας The Empire Strikes Back, την σκηνή που άλλαξε για πάντα την ιστορία και δημιούργησε φυσικά μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου. Οι συλλέκτες κατάλαβαν ότι έδιναν προσφορές για πολύ περισσότερα από ένα απλό αντικείμενο. Διεκδίκησαν ένα γνήσιο κομμάτι της σύγχρονης μυθολογίας, υπογράμμισε. Όπως σας είπα, πουλήθηκε έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και μια χρηστική πληροφορία για τις ημέρες αυτές που ζούμε. Κλιματιζόμενους χώρους διαθέτει στην διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη σήμερα. Οι χώροι θα είναι προσβάσιμοι κατά τις ακόλουθες ώρες στο φουαγέ Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου Α1 έως τις 10 το βράδυ. Ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62, δεύτερος όροφος έως τις 6 το απόγευμα, υπνοτήριο αστέγων Ανδρέα Γεωργίου 13 από τις 5 έως και τις 10 της επόμενης ημέρας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους και να φροντίζουν την επαρκή ενυδάτωσή τους. Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη μέρημνα για ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά, καθώς και για όσους ζουν μόνοι τους ή βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης παραμένουν σε ετοιμότητα για την υποστήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκδήλωση υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό ήταν και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη στάση ενημέρωση. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε στις 12:54 πρώτα λεπτά. Ακολουθεί η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκη Κολτσίδα και στις 2 η ραδιοεφημερίδα του 102 FM με την Ελένη Ιατρού. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα η Ρούλα Αρβανιτίδου. Στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 11. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργύρο Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογγίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, για τα επεισόδια μάλλον, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσο πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός, ναι, και θα ακολουθήσει και θα πάνε στην
0: αναχρήτια. Θα ακολουθήσει τμηματικά η απολογία,
1: ναι,
0: τους.
1: Γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει εντύπωση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια τους ρυθμούς της η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Νομίζω, βέβαια, αν μου επιτρέπετε, οι πρώτοι 15, εκκρεμή απολογία των υπολείπων 14. Σε δύο μέρες θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον πώς το λέτε και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας για κακούργημα. Απολογούνται για μια κακούργημα πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς υπερβολική ασκητή σαφενική δίωξη. Δηλαδή, να μιλάμε για σκοπό στην προκληθή σα, στην φερόμενη ως προκληθή σα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύεται, όταν λέτε, δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος, γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτό γίνεται στη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Mm-hmm. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη. Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν οι μεν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει μια προκληθή σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα, το αν έχουν ρυφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χρωμοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
2: των ΜΑΤ. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή, αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επισκοπό με τον ειδικό δόλο του σκοπού προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν προκύπτει. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
0: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
2: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία κρότουλάση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τσιμπούκη, για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα. Και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά, όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
3: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία, και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς γιατί θα μπορούσε... όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα, και επειδή μεταφέρει υγρά αέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοίας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μία καθυστέρηση. Επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα. Θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο που με τη φόρα που είχε το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλεωρα. Ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει να πάνε να επισκευάσει τη ζημιά του. Δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα.
3: Το μικρότερο κακό βήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και φιελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και, την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο σε περιοχές του Δήμου Βόλβης όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κυλκής και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολόνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout στα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ. Ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποια καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρίλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς όρας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βίκη, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξη του Δημοτικού Κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώση δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Κεραμωτή και στο Πολύστυλο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαριέτα.
6: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το νερό του δικτύου ύδρευσης, το οποίο εντοπίστηκε μόλυνση, μικροβιακή επιβάρυνση από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να θυμίσω ότι από την στιγμή που βρέθηκε αυτό το πρόβλημα στο νερό, ανεστάλλει η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού, των χειρουργείων και της νεευτικής κλινικής. Έχουν ενεργοποιηθεί, όπως μας διαβεβαίωσαν τόσο ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟ είτε στο νοσοκομείο της Λέρου, που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου και γίνονται κάποια έργα όπως νέες δεξαμενές, τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πραγματικά καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία, μετά από πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΦΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10, ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις 3 συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και του, και μια θέση επιμελητή χειρουργικής. Ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κρεσθένων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μία ιατρικής βιοπαθολογίας και μία γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση. Δηλαδή, όπως είπαμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες, και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνιαίο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο, και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες, η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση, για το περιστατικό. Εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το Λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου, με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
8: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη. Ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα τελωνεία και στις Καστανίες και στους Κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο τελωνεία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για, για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το τελωνείο των Κήπων, κάποιοι από το τελωνείο των Κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση. Γιατί, Βίκυ, έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά τελωνεία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, είδαμε πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Οι δικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα των οδηγών οφειλόταν τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στα στη θέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε μια ασυνήθιστη τακτική επιδίδονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
10: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 61 ετών αντίστοιχα, έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, mini market κλπ, όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο, έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι, και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μυλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους, γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχθηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ και μάλιστα. Να πούμε βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται, γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
11: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένας 43χρονος αλλαδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού, το λεγόμενο φρέων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια αποσκοπώντας την πώλησή τους και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι υποσκιάν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς. Η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες τοπικά το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα για παράδειγμα. Σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. Σαραντάρια λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, την κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους Δήμους. Ειδική μέρημνα έχει ληφθεί και τους άστεγους, κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο, τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Παύση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης, τους διανομής με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: Αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν το 2025 στα 2,24 δισευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, ο χάλιβας, τα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου. Ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συνολικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, ωστόσο όμως στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ, της ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις, εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης ζωών εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και όπως αναφέρει το Επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην έλαιο καλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη προστατικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού, εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Βίκη όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου, παράλληλα αναδεικνύει ποιοτικές και διαρθρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση, και βέβαια η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το Επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά και για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο

0: λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, οι κάτοικοι αλλά και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλνουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και 2 εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλνουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ήδευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας σκήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταύρο Νικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκροτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης αφέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας της ΚΑΛΚΟ. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόκου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο, και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασίες.

0: διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, μάλιστα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΔΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Αρτισερών. Βασίλη.
2: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχτηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει την είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή, μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα, όπως κατήγγειλε, 22.000 ευρώ, οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάθηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα βέβαια όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκδικνίας εγκλημάτων σε που βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα
1: έτσι
2: ένα
1: βήμα,
2: ήταν και πολλά τα λεφτά, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σου μεσημέρι, ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράν το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνη τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικοί οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
1: Μάλιστα, Φέδωνα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο επεκταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπάτοβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών βρείων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπηδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτή η κατάσταση, καθώς και ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον Πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του Πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρύπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη και κυρίως από το κατά πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότητας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε το επόμενο.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφίξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
5: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλήμματα αλλά και τα εστιατόρια όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ωστόσο οι αφίξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια. Γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα. Ναι. Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο.
1: Πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
5: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι, μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή. Ωστόσο είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24, το 23, το 22. Και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής.
1: Είναι,
5: πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός και φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μια θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
6: Μπήκε νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές έδρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας. Γεμίζουν, υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση λοιπόν και έτσι η περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες της περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μικελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Πελοποννήσου Roots και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητή νοημοσύνη. Ο κ. Μικελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Αχίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα Βίκη, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στο δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο ή υψηλής ορατότητας έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγει και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθ' όλη τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν σημεία σταθμοί έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 ώρα το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου του κ. Μάρκου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
8: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το πενταετές Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσίασε η κυβέρνηση. Σκοπός η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, είπε ο Πρωθυπουργός. Αποπνικτική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας μας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Συστάσεις αυτοπροστασίας, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα. Σκηνικό αντίθεση στο ξαφνικό Μπουρίνι, σε ασπροβάλτα, βρασνά, κυλικής και δράμα, έπεσαν δέντρα και δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οι δύο συλληφθέντες των επεισοδίων χθες, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγόρευση χρήσης σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Τι προβλέπετε για την ασφάλιση, την αγορά και την ενοικίαση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Πλήγματα της Τεχεράνης σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Προειδοποίηση του State Department για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη, ενώ διέμενε σε βίλα με πισίνα. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ η φοροδιαφυγή.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Τρίτη, 21 Ιουλίου λοιπόν, και ο καύσωνας είναι αυτός που πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις αλλά και γενικώς στην επικαιρότητα. Σε συνθήκες καύσωνα βρίσκεται και σήμερα η χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου και την αποπνικτική ατμόσφαιρα να κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμη πιο έντονη. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν έως και την Τετάρτη, ενώ σε πολλές περιοχές ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πάμε λοιπόν στον πολύ καλό συνάδελφο, το Φέδωνα, το Μόσογλου, που δεν τον πτωεί ούτε ο καύσωνας, παρακαλώ, και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη με αυτή τη σχετική υγρασία που παίζει σε υψηλά επίπεδα, είναι στο κέντρο της πόλης, εκεί όπου η θερμική επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα έντονη. Φέδωνα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα και τι δείχνει το θερμόμετρο?
1: Το θερμόμετρο αυτή την ώρα, Ελένη, καλησπέρα, δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου. Σε ορισμένες σημεία της πόλης βλέπουμε και στους 37 τον υδράργυρο. Είναι λίγο χειρότερη, νομίζω, η κατάσταση από ό,τι την αφήσαμε χθες τέτοια ώρα, αλλά μας μένει ένα 24ωρο, αν δεν κάνω λάθος, για να τελειώσει αυτό το κύμα του μίνι καύσωνα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε λιγότερο κόσμο έξω στα καταστήματα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι είναι τουρίστες που κινούνται. Οι Θεσσαλονικοί είδαν χθες την κατάσταση που επικρατούσε και θεώρησαν ότι είναι καλύτερο σήμερα τουλάχιστον να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην πόλη, τουλάχιστον μέχρι και τη δύση του ηλίου, γιατί μετά τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα. Το ευτυχές είναι ότι παροδικά υπάρχει και ένα ελαφρύ αεράκι το οποίο φυσάει και κάνει λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν το συναντάμε σε όλα τα σημεία της πόλης. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι παραμένουν βέβαια ανοιχτοί οι χώροι του Δήμου, το Δημαρχείο, τα καφέ, για όσους δεν διαθέτουν κλιματισμό στα σπίτια τους, στις οικίες τους. Συνιστάται από τους γιατρούς, από τους ειδικούς, να παραμένουν ειδικά τα άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες, παιδιά και ηλικιωμένοι, σε κλειστούς χώρους, κλιματιζόμενους χώρους, να μην βγαίνουν άμα δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Και φυσικά όσοι βγαίνουν έξω αυτές τις ώρες να είναι εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα, με καφέλο, με γυαλιά ηλίου, με αντιλιακό, και να πίνουν πολλά υγρά, να ενυδατώνουν συχνά τον οργανισμό τους.
0: Φέδωνα, από ποιες χώρες έχεις δει οι τουρίστες έξω να κινούνται?
1: Ναι, επειδή μιλήσαμε και για τους τουρίστες, βλέπουμε ότι έχουμε αρκετούς Βαλκάνιους τουρίστες, οι οποίοι είτε έχουν ως βάση την Χαλκιδική και επιλέγουν να έρθουν για μία μέρα αυθημερών στην Θεσσαλονίκη να πραγματοποιήσουν κάποιες αγορές από τα καταστήματα, είτε επιλέγουν να σπάσουν κάπως τη διαμονή τους, να μείνουν λίγες μέρες στη Χαλκιδική, λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, να δουν τα μνημεία της πόλης. Μιλάμε για Βαλκάνιους, μιλάμε για αρκετούς Τούρκους τουρίστες, αλλά και από την, γενικότερα από την Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε μια Ουκρανή πριν από λίγη ώρα, η οποία μας είπε ότι περνάει πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι συνηθισμένη σε αυτόν τον καύσωνα, σε αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Συνήθως τι κάνουνε, κάθονται σε κάποιο καφέ ή συνεχίζουν και βολτάρουν στο παραλιακό μέτωπο ή αγοράζουν κάτι από το κέντρο?
1: Αγοράζουν κάτι από το κέντρο, κάποια αναμνηστικά, κάτι από τα καταστήματα της αγοράς. Αλλά να σας πω ότι αυτή την ώρα, επειδή εμείς βρισκόμαστε στο Λευκό Πύργο, έχει κάποια δέντρα στον, γύρω από το Λευκό Πύργο.
0: Αναζητούν σκιά και δροσιά, λοιπόν.
1: Όλοι οι τουρίστες έχουν κάτι γύρω-γύρω από την παχιά σκιά, ελπίζοντας ότι λίγο θα μπορέσουν να ξεκουραστούν.
0: Πιάσε τα σίδη και εσύ, Φέδωνα, κάτω από την παχιά σκιά και ελπίζω να έχεις ανεμιστηράκι μαζί σου.
1: Μπορούμε με το Στάθη το Ροσόλυμο, ενώ κάνουμε και το ρεπορτάζ μας φυσικά. Και θα δείξουμε και τις εικόνες που συλλέξαμε στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3 το απόγευμα.
0: Και έχει το νου σου, δεν αποκλείται να δεις κάποιον εξ αυτών να βουτήξει και στο θερμαϊκό. Φέδων, το Μόσογλου λοιπόν μαζί μας, το αναλυτικό και πλήρες ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε θερμά, καλή συνέχεια. Την ώρα λοιπόν που η θερμοκρασία ανεβαίνει, πολλοί αναζητούν ανάσα δροσιάς, όχι μόνο κάτω από την παχιά σκιά από τα δέντρα, αλλά και σε κοντινές παραλίες. Ίσως γι' αυτό να έχουμε και την αίσθηση πως κάπως η πόλη ξανάδιασε. Από νωρίς το πρωί, λουόμενοι εμφανίστηκαν στις παραλίες γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στην κοντινή Χαλκιδική αλλά και στην Πιερία. Στο μεταξύ, η Θεσσαλία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο. Χθες τα Φάρσαλα ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς. Σε ετοιμότητα είναι η Δήμη στη Λάρισα λόγω καύσωνα, ενώ υψηλός είναι και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην περιοχή της Λάρισας. Και στη Δυτική Ελλάδα όμως η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι θερμοκρασίες κατά τόπους φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Και από τη μια έχουμε τον καύσωνα, από την άλλη όμως χθες βράδυ η νύχτα έγινε μέρα. Στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, από την κεραυνική καταιγίδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, το φαινόμενο ξεκίνησε βόρεια της Θεσσαλονίκης πάνω από τις Λίμνες μέχρι το Σταυρό και την Ασπροβάλτα. Συνέχισε στο Φρύδνιο και ανέβηκε στη Δράμα, πιάνοντας πολύ μεγάλο μέρος των Σερών και του νομού Κιλκής. Η κεραυνική ή αλλιώς η ξηρή καταιγίδα, όπως λέγεται, είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο κατά το οποίο εκδηλώνεται έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, όπως αστραπές και κεραυνοί, αλλά συνοδεύεται και από ελάχιστη, ίσως και καθόλου, όπως συνέβη στη Θεσσαλονίκη, βροχή. Η βροχή συνήθως εξατμίζεται στον αέρα πριν ακόμη φτάσει στο έδαφος, καθιστώντας το φαινόμενο ιδιαίτερα επικίνδυνο για την πρόκληση δασικών πυρκαγιών, καθώς οι κεραυνοί πέφτουν σε ξηρά δάση και αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες για το ξέσπασμα των πυρκαγιών. Να πάμε λοιπόν τώρα μέχρι τις Βρυξέλλες. Πώς συνδέεται η ξηρή καταιγίδα με τις Βρυξέλλες? Πάρα πολύ απλά. Εκεί είναι ο αγαπημένος μετεωρολόγος, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ και παρουσιαστής επί σειρά ετών, επί δεκαετίες θα πω, των δελτίων καιρού στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ και πλέον ο ευρωβουλευτής μας, ο Σάκης Αρναούτογλου, για να μας εξηγήσει τι καιρός, τι κακοκαιρία είναι αυτή, χωρίς να πέφτει η βροχή, αλλά να βλέπουμε διαρκώς φωτορυθμικά στον ορίζοντα. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα
0: από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα ένα με τη σειρά. Χθες από το απόγευμα και μετά έπειτα ξεκίνησαν κάποιες καταιγίδες, κανονικές αυτές που ξέρουμε, με μπόρες, βροχές και καταιγίδες, έτσι, με νερό δηλαδή, από την βορειοανατολική Ελλάδα, από την ορεινή Ανατολική Μακεδονία. Από στην περιοχή των Βαλκανίων όμως, κυρίως από το εσωτερικό θα έλεγα της Σερβίας, είχε τρομερή αστάθεια. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ήταν ήδη καταιγίδες οι οποίες είχαν γεννηθεί από νωρίς το μεσημέρι και βρισκόταν σε εξέλιξη, κινούμενες προς τα νότια, νότιο-ανατολικά, δηλαδή προς την περιοχή μας. Συνάντησε εκεί για να δημιουργηθούν αυτές οι καταιγίδες, για να καταλάβουν και οι ακροατές, σημαίνει ότι υπήρχε και κάποιο κρύο στρώμα, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβουν. Αυτές λοιπόν οι καταιγίδες, μέσα στο όλο αυτό τη ζέστη που επικρατεί στην περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου και σε εμάς, μπόρεσαν σιγά σιγά, μάλλον και γρήγορα να περπατήσουν, διότι βρήκαν και ένα ευνοϊκό ρεύμα στην ανώτερη ατμόσφαιρα πάνω από τα κεφάλια
0: που τις έσπρωχνε.
1: Που τις έσπρωχνε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή το ρεύμα αυτό έρχεται από τα Βαλκάνια προς εμάς, είναι και γρήγορο και επικίνδυνο και συναντά τροφή.
0: Τα ξύλωσαν πάντως όλα στο πέρασμά τους, αυτή η καταιγίδα. Ναι, δηλαδή ξύλωσε κολόνες ΔΕΗ, δέντρα, από τα σπίτια.
1: Το οποίο όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας που συναντά αυτό το κρύο στρώμα και βρήκε πολύ ζέστη σε εμάς, τόσο μεγαλύτερη και τόσο πιο έντονα είναι τα φαινόμενα.
0: Σάκη, οπότε, τι πρέπει να κάνουμε όταν αντιλαμβανόμαστε ότι έρχεται κάτι τέτοιο?
1: Καταρχάς δεν θα είμαστε εκτεθειμένοι σε καμία περίπτωση σαν ακίδα το σώμα μας, ώστε να τραβάμε τους κεραυνούς.
0: Να μην στεκόμαστε όρθιοι. Αυτό λες ως ακίδα.
1: Να μην όρθιοι μέσα στο αυτοκίνητο, ούτε κάτω από δέντρα. Ναι, να μην αποτελούμε το ψηλότερο σημείο στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και ποτέ να μην κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Ποτέ.
0: Υπάρχει πρόγνωση ότι ενδεχομένως και σήμερα μετά το μεσημέρι, το απόγευμα, να έχουμε πάλι τέτοιου είδους φαινόμενα?
1: Μπαίνουμε σε φάση στην οποία πάλι το βράδυ έχουμε καταιγίδες εξέλιξη στα Βαλκάνια. Θα κινηθούν αυτές και θα έχουμε διάσπρα τις καταιγίδες και πάλι, δηλαδή μικρής όμως διάρκειας. Οπότε και σήμερα και αύριο και κυρίως την Παρασκευή θα έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Την Παρασκευή φαίνεται ότι θα είναι ένα οργανωμένο χαμηλό, το οποίο θα δώσει και περισσότερες μπόρες και καταιγίδες και σημαντική πτώση θερμοκρασίας της τάξης των 8 με 10 βαθμών. Οπότε για τα επόμενα 3-24 ώρα, τα δύο καλύτερα, τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες, προσοχή από τέτοια τοπικά και μικρής διάρκειας φαινόμενα, αλλά έντονα. Και την Παρασκευή ίσως πέσει και πολύ νερό σε αρκετές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Σάκη Αρναούτογλου, σε ευχαριστούμε που έκανες μια μικρή παρένθεση στα ευρωβουλευτικά σου καθήκοντα για να αναλάβεις αυτό που έχεις αγαπήσει και που δεν ξεχνάς ποτέ, την πρόγνωση του καιρού.
1: Το κρατάω ακόμα στο YouTube που έχω κάνει ένα δελτίο καιρού. Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα. Ο Σάκης Αρναούτογλου στο YouTube, ο καιρός για όλους. Θα βγάζω το δελτίο γιατί αυτή είναι η αγάπη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ.
0: Να δούμε τώρα τι άφησε πίσω της η χθεσινή κακοκαιρία. Σύντομη αλλά σφοδρή ήταν. Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν κολόνες της ΔΕΗ. Ο Τίμος Φακαλής μπορεί να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Τίμο.
2: Το μεσημέρι, λένε κυρίες και κύριοι, πράγματι χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και να γίνουν ποτάμια χθες εκεί σε περιοχές του Δήμου Βόλβης, τόσο σε Βρασνά όσο και σε Ασπροβάλτα, καθώς και στο Κυλκίσε και στη Δράμα. Έπεσαν πολλά δέντρα, είχαμε δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική, ενώ είχαμε και πτώση κολών της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουμε blackout τουλάχιστον στα Βρασνά. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο blackout. Μάλιστα, ήταν τόσο δυνατή η άνεμη με αποτέλεσμα να ξυλωθούν καρέκλες, τραπέζια και εξαπλώσεις από την παραλία. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, είχαμε σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων και στη Δράμα. Εκεί έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, στήλη της ΔΕΗ δηλαδή. Πλημμύρισαν δρόμοι. Η πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης έχει παρακολουθήσει όλο το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Ελένη, καλό μεσημέρι από τη Δράμα. Προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, από τον Μπουρίνι με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρότατους ανέμους που είχαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα από τις υπηρεσίες του Δήμου Δράμας και της Πολιτικής Προστασίας η απομάκρυνση των κορμών από τα δέντρα που ξεριζώθηκαν χθες το βράδυ. Υπάρχουν μάλιστα κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης ώστε να απομακρυνθούν οι κορμοί με ασφάλεια και να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα δέντρα για το αν είναι επικίνδυνα ή όχι. Η πυροσβεστική δέχτηκε 41 κλήσεις χθες, καταγράφηκαν τουλάχιστον 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων. Από τις ρηπές του αέρα επίσης έπεσαν κλαδιά από δέντρα σε Καλαμπάκι, Άγιο Αθανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Ο Δήμος Δοξάτου ενημερώνει και τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους οι οποίοι υπέστησαν ζημιές ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων. Επίσης στην Καβάλα σημειώθηκαν κάποια προβλήματα μικρότερης κλίμακας, παρασύρθηκαν κάδοι, σημειώθηκαν κάποιες βυθίσεις, τάσεις και διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά του Δήμου Παγκαίου, ενώ έπεσαν και κλαδιά δέντρων σε περιοχές του Δήμου Νέστου, κυρίως στον δρόμο προς την Κεραμότη, αλλά και το Πολύστυλο, Ελένη.
0: Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά είναι λοιπόν τα παρατράγουδα του καύσωνα και της κλιματικής αλλαγής. Στο μεταξύ, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας για έκτακτα μέτρα εργασίας λόγω του καύσωνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Νίκος Τζανάκης, καθηγητής πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να μας ενημερώσει τι πρέπει να προσέχουμε όταν εργαζόμαστε κάτω από τόσο υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Τζανάκη.
4: Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όλο το καλοκαίρι, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, καλό είναι να κάνουμε πολύ συχνά. Καταρχήν να είμαστε ντυμένοι ολόσωμα, μακριά μανίκια, μακριά πατελόνια και βέβαια καπέλο. Ενώ θα πρέπει, αν εργαζόμαστε ειδικά κάτω από άμεσο ηλιακό φως, να κάνουμε τουλάχιστον ένα μισάωρο μεγάλα διαλύματα, ενός τετάρτου τουλάχιστον, σε σκιά ή σε κλιματιζόμενο χώρο και να ενυδατωνόμαστε τακτικά. Καλό θα είναι βέβαια να αποφεύγουμε τη δουλειά, αν είναι δυνατόν, την εργασία, ιδιαίτερα σε υπαίθριους χώρους και ειδικά κάτω από το άμεσο ηλιακό, από την άμεση ακτινοβολία του ηλίου.
0: Κυρίως 12 με 5 το μεσημέρι είναι η οδηγία του Υπουργείου Εργασίας.
4: Θα έλεγα να το κάνουμε 11 με 5, γιατί είναι αρκετά σοβαρά τα θέματα σήμερα, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές. Και όπου το θερμόμετρο προσεγγίζει τους 40 βαθμούς, καλό είναι από τις 11 η ώρα έως τις 5 να μην εργαζόμαστε έξω, να μην αθλούμεθα και εάν δεν γίνεται διαφορετικά να προσέχουμε, να κάνουμε διαλύματα και να ενυδατωνόμαστε.
0: Αυτοί που κάνουν σκληρά τεχνικά έργα όπως ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, οικοδομή, κάτω από τα σαραντάρια, τι πρέπει να κάνουν, ακόμα και διακοπή εργασίας?
4: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει διακοπή της εργασίας αυτές τις 2-3 μέρες, τουλάχιστον τις κρίσιμες ώρες, ή να δουλεύουν λίγες ώρες, δηλαδή να δουλέψουν 2-3 ώρες και να φύγουν, ή να κάνουν πολύ μεγάλα διαλύματα. Και βεβαίως ο εργοδηγός που τους προσέχει να βλέπει ότι είναι υγιείς, ότι είναι καλά, διότι μπορούν να ζαλιστούν, ιδιαίτερα κάποιοι οι οποίοι ανεβαίνουν σε σκαλοσχές ή σε εναερίτες κλπ. Μπορεί μια μικρή θερμική εξάντληση να προκαλέσει ζαλάδα, να χάσουν τις αισθήσεις τους και να έχουμε δευτερογενώς, ας πούμε, ατυχήματα εργατικά που να είναι αιτία ο καύσωνας στην ουσία, η έμεση αιτία, αλλά η άμεση αιτία είναι ένα ατύχημα.
0: Στο μεταξύ, τα έκτακτα μέτρα του Υπουργείου για τον καύσωνα περιλαμβάνουν ακόμη και τηλεεργασία.
4: Ναι, εφόσον η δουλειά είναι σε μέρος που οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές και υπάρχει δυνατότητα τηλεεργασίας, αυτό θα πρέπει να είναι προτιμητέο. Αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι χώροι δουλειάς πλέον έχουν
0: κλιματισμό
4: και δεν ξέρω κατά πόσον.
0: Να μας δώσετε τη δική σας μικρή χρυσή συμβουλή μέχρι Τετάρτη, τι πρέπει να κάνουμε και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ.
4: Θα έλεγα ότι οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά κάτω από 2 έτη και όσοι έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, καρδιαγγειακά και αναπνευστικά ή ψυχικά και λαμβάνουν θεραπείες, όλα αυτά τα νοσήματα επεμβαίνουν στο θερμορυθμιστικό σύστημα του οργανισμού, πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και να προφυλάσσονται σε κλιματιζόμενους χώρους, σε θερμοκρασίες μεταξύ 26 και 30 βαθμών, να μην εκτίθονται στην ύπαιθρο, ειδικά κάτω από το άμεσο...
0: Ακόμα και αν αυτό είναι παραλία, έτσι.
4: Ακόμα και αν αυτό είναι παραλία, θα πρέπει να γίνεται η βουτιά και μετά να πηγαίνουμε σε μέρος όπου υπάρχει σκιά, και να ενυδατωνόμαστε.
0: Ωραία, κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστούμε.
4: Ναι. Η μεγαλύτερη σε ηλικία πρέπει να προτιμάμε πολύ πρωί ή πολύ αργά το βράδυ το μπάνι μας.
0: Ας περιορίσουν τους εξωτερικούς χώρους. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν καθηγητής πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεχίζουμε. Παραμένοντας πάντα στον καύσωνα, όμως συνεχίζουμε. Στα παρελκόμενά του, λοιπόν, είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε επιφυλακή είναι η Πολιτική Προστασία Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς να πούμε πως είναι ήδη σε εξέλιξη φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Από αέρος επιχειρούν 6 εναέρια μέσα και ισχυρές επιγείς δυνάμεις. Βέβαια, οι ανταποκριτές μας λένε ότι είναι σε καλό δρόμο το επιχειρησιακό της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαίνεται ότι όλα δείχνουν πως θα οριοθετηθεί σχετικά σύντομα. Εμείς όμως να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου είναι ο επικεφαλής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Χαραλαμπός Στεργιάδης, για να μας πει πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιόδους καύσωνα και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτική Προστασία Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Στεργιάδη.
5: Καλησπέρα. Όπως είπατε, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος, ειδικά αυτές τις μέρες που διανύουμε, που ο καύσωνας ξεπερνάει τους 35 με 37 βαθμούς. Σήμερα, από ό,τι ενημερωθήκαμε, πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν ξεπεράσει και τους 41. Οπότε η κατάσταση έξω είναι σχεδόν αποπνικτική. Καλό είναι να αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση με εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους από τις 11 και μετά το μεσημέρι, εκτός από την πρόκληση πυρκαγιάς που μπορεί να δημιουργηθεί από κάποια εργασία τεχνική. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα και με τα τσιγάρα, οτιδήποτε με το όχημά μας, αν πηγαίνουμε, να μην πετάμε τσιγάρα αναμένα έξω του οχήματος.
0: Εγώ θα έλεγα να μην πηγαίνουμε σε τέτοιες περιοχές. Καλό είναι να έχουμε απουσία του ανθρώπινου παράγοντα. Το θέμα είναι η πολιτική προστασία είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε έκτακτο συμβάν.
5: Έχει αποδείξει και τις τελευταίες μέρες, ειδικά στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, που είχαμε σχεδόν 4 με 5 συμβάντα κάθε μέρα, ότι προσπαθούμε για το καλύτερο, παντού είμαστε παρόν και με τα μηχανήματα και όλοι οι φορείς σε συνεργασία, καθώς επίσης και η πυροσβεστική υπηρεσία, που είναι ο άξονας, ο κύριος που καθοσβήνει τις πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο. Θεωρούμε όμως ότι αν δεν υπάρχει συνδρομή των πολιτών, όπως είδατε, οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από πρόκληση αμέλεια διαφόρων συμπολιτών μας, τα οποία είναι λόγοι που μπορούσαν κάλλιστα να έχουν εξελιχθεί χωρίς να υπάρχει λόγος να κάψουμε ζωή. Όπως έγινε στο παρελθόν.
0: Έχουμε και σήμερα απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικούς όγκους της Κεντρικής Μακεδονίας.
5: Απαγορεύσεις έχουμε ούτως ή άλλως για αύριο, που ξεκίνησαν από σήμερα να γίνονται τα συντονιστικά και οι απαγορεύσεις, γιατί αύριο θα είμαστε στο 4. Η επικινδυνότητα υπάρχει. Οι περιοχές όλες οι δασικές που υπάρχουν στην Κεντρική Μακεδονία, όπως είναι το ΣΕΙΧΣΟΥ και τα δάση της Χαλκιδικής, είναι σε απαγορεύσεις κυκλοφορίας και θα παραμείνουν.
0: Από πότε ξεκινάει?
5: Ξεκινάει από αύριο μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή και κάθε μέρα θα ανανεώνονται αν και εφόσον χρειαστεί, διότι μετά θα πάμε σε κάποιες καταιγίδες από ό,τι μας ενημέρωσαν. Mm.
0: Ναι.
5: Περιμένουμε δηλαδή το Σαββατοκύριακο αλλά και του καιρού. Οπότε η επιφυλακή ούτως ή άλλως το 100% και αύριο δημιουργείται και μια σύσκεψη από τον Υπουργό, τον κύριο Γιουλέκα, στο Υπουργείο όλων των φορέων, έτσι ώστε να δούμε την αντιμετώπιση όλων των καιρικών φαινομένων, αν και εφόσον χρειαστεί, για αύριο και για το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, εσείς στη διάθεσή σας έχετε ακόμα και ντρόουν για την παρακολούθηση ενδεχόμενης φωτιάς, τέλος πάντων, στην έναρξή
5: της. Προσωπικά η περιφέρεια ντρόουν δεν κατέχει, έχει πυροσβεστική υπηρεσία. Ωραία. Που είναι αυξημένος ο αριθμός
0: από την συνεργασία, λοιπόν.
5: Φυσικά, φυσικά.
0: Ωραία, κύριε Στεριάδη.
5: Κάποιοι δήμοι έχουν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε
5: και
0: καλά.
5: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Πίσω από κάθε φωτιά υπάρχει ανθρώπινο χέρι, είπε στον 102 FM ο Γιάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος στην αποστρατεία.

0: υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει τι, μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν, το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει? Μια μικρή έναρξη πυρκαγιές από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν, και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση, αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση, δραστηριότητα η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε, και πολύ καλά το είπατε, και τη Θεσσαλονίκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο μιας πύρινης δραστηριότητας, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης αγροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
1: Στο μεταξύ, κύμα καύσωνα δοκιμάζει και τη γειτονική μας Ιταλία, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 18 περιοχές παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, συμπεριλαμβανομένων της Ρώμης και της Φλωρεντίας. Και να αλλάξουμε σκηνικό, να πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Τα ωφέλη της ανάπτυξης διαχέονται προς όφελος των Ελλήνων, σκοπός να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στην παρουσίαση του προγράμματος.
2: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο εθνικό αναπτυξιακό μας εργαλείο είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Και πάμε λοιπόν στον πολιτικό μας συντάκτη, στον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για την επόμενη πενταετία στο πλαίσιο παρουσίασης του προγράμματος.
3: Με στόχο, Ελένη, η ανάπτυξη που επιτυχάνεται να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, σε όλους τους ταχυδρομικούς κωδικούς, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος ανάπτυξης.
1: Εγώ θα το πω λαϊκά, από το στόμα του και στο Θεού ταυτή, γιατί αυτό περιμένει όλος ο κόσμος.
3: Ακριβώς, ακριβώς, διότι το ζητούμενο ποιο είναι? Να υπάρξει η διάχυση αυτής της ανάπτυξης σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά. Άλλωστε μιλάμε για 20 τομεακά προγράμματα, τα οποία δίνουν σημαντική ανάθελένη και στην τοπική αυτοδιοίκηση και συμβάλλουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πόρη του προγράμματος είναι απόρρια μιας εξαιρετικά πετυχημένης οικονομικής διαχείρισης. Και πρόσεξε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με αριθμούς ταχύτερους από οποιασδήποτε χώρας στην ιστορία του ΟΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει και πόρους, γιατί μιλούμε για εθνικούς πόρους, για κοινωνική πολιτική και για επενδύσεις. Και αυτό, όπως είπε, είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί και διαχέει τα ωφέλη της ανάπτυξης προς όφελος κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας. Μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να φτάνει και θα φτάσει, όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις πράξεις, Χρήστο. Όμως, χθες, στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, έκανε αναφορά και για τη συνταγματική αναθεώρηση, που έχει δεχθεί πολλάκις και επικοινωνιακούς πειρά από την αντιπολίτευση, αλλά και για τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ ξεκαθάρισε εκλογές το 2027 μια ακόμα φορά, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.
3: Και μάλιστα όταν το είπε, κοίταξε προς την πλευρά των δημοσιογράφων που κάλυπταν την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, για να καταστήσει με αυτόν τον τρόπο σαφές, με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Για να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Από εκεί και μετά, είπε χθες ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι κοιτάξτε να δείτε, και τώρα τρέχουμε. Και τρέχουμε όλοι. Βουλευτές, υπουργοί, υφυπουργοί, στελέχοι του κόμματος, με πρώτον τον ίδιο, για να μπορέσει να φτάσει σε κάθε περιοχή της χώρας. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η κυβέρνηση, η οποία δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα, δίνει έμφαση στη συνέπεια. Ελένη, γιατί αυτό το οποίο προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το θετικό ισοζύγιο ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στις πράξεις. Τι έρθει και λέει η κυβέρνηση σήμερα, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω υποσχεθεί το 2023 παραμονές των εκλογών 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένα πράγματα. Αξιολογούμε για την αποτελεσματικότητά μου και για τη συνέπειά μου στο να μετουσιώνω σε πράξεις όσα έχω δεσμευτεί.
1: Βέβαια, ο Πρωθυπουργός Χρήστο έστρεψε και τα βέλη του προς το Πασόκ. Μίλησε με σκληρή γλώσσα για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης. Έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΠΚΠ, των εμπριστικών επιθέσεων αλλά και της Μαρφίν.
3: Και επιμένει να ζητά από το Πασόκ να καταθέτει τις προτάσεις του κοστολογημένες. Να πει πόσο ακριβώς θα κοστίσουν.
1: Για την 13η σύνταξη, μιλάς.
3: Ναι, για την 13η σύνταξη, του που αποτέλεσε άλλωστε και την περασμένη Παρασκευή το θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να θέτουν το συγκεκριμένο ερώτημα στα στελέχη του Πασόκ σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του, Ελένη, και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι όπως ανέφερε χθες και ο Πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να μπει στην διαδικασία της μιας παροχολογίας, η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Στο μεταξύ όμως.
3: Συμμετέχουν στο πλεώνασμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, της παροχολογίας.
1: Στο μεταξύ, Χρήστο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του έκανε αναφορά για πακέτο οικονομικών μέτρων που ενδεχομένως να ξεπεράσει και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα προαναγγελθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Και μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό πακέτο να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαν αυτός στο τέλος ημέρας, αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα. Ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης γνωρίζει για πακέτο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Απέδωσε τη δυνατότητα λήψης μέτρων στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Σημείωσε όμως ότι τα αυξημένα φορολογικά έσοδα δεν προέλθαν από νέους φόρους, αλλά από τη μείωση φορολογικών συντελεστών, την ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, αναφέρθηκε και αυτό στο Πασόκ, το οποίο κατηγόρησε ότι προτείνει παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα χρηματοδοτηθούν. Έφερε ως παράδειγμα την πρόταση για επαναφορά της 13ης σύνταξης, εκτιμώντας ότι το συνολικό της κόστος φτάνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Χρήστο Τσαλκίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τα της κυβέρνησης να πάμε στα της αντιπολίτευσης. Το κλίμα θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Βασίλη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Ελληνή, και να πούμε ότι το Πασόκ συνεχίζει με θεσμικό τρόπο, όπως έχει πει ο πρόεδρός του, την παρουσίαση των θέσεων του αναλυτικά και κανα τομέα. Σήμερα η συνέντευξη τύπου που έγινε νωρίτερα αφορούσε τον τομέα της ενέργειας. Εκεί όπου ο κύριος Ανδρουλάκης μαζί με τον Γιάννη Μανιάτη και τους υπόλοιπους, τον κύριο Παρασύρη που είναι ο εκπρόσωπος του τομεάρχης ενέργειας, του Πασόκ, και τον κύριο Τσουκαλά, μίλησαν για το διαφορετικό σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση, το πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο. Κατηγόρησε ο κύριος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση για αεραστεχνισμούς και επικίνδυνες πολιτικές, ενώ την κατηγόρησε επίσης ότι παίζει πικ-πονκ για το καλώδιο με την Κυπριακή Δημοκρατία. Έδειξε ότι υπάρχει απώλεια και οράματος και σχεδίου στο θέμα του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αυτό το έργο είναι απολύτως συνδεμένο με το σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και ζήτησε από την κυβέρνηση επιτέλους να ανακοινώσει ένα χρονοδιάγραμμα. Είναι ερασιτέχνες και επικίνδυνοι, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Είναι δυνατόν να παίζουν πικ-πονκ για το καλώδιο με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι επίστευτο. Ζήτησε να μπουν κανόνες στην αγορά. Και αναρωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει να στέλνει επιστολές για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή ακρίβεια στην Ursula von der Leyen, με ειρωνικό σαφέστατα ύφος Ελένη σε αυτό το σκέλος. Είπε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε εξαίρεση από το χρηματιστήριο ενέργειας, εκεί αφήνοντας εχμές στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κύριος Γιάννης Μανιάτης αναφέρθηκε στους 5 εθνικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, που είναι ενεργειακή ανεξαρτησία, μόνιμα χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, ενέργεια στην υπηρεσία της παραγωγής και παραγωγικότητας, δίκαιη μετάβαση και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Μίλησαν και για το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ και πώς επηρεάζει τον αγροτικό κόσμο, για τη μείωση της χρήσης του άνθρακα, η οποία προχωράει και είναι αναγκαία. Ο κ. Μανιάτης είπε ότι ο ίδιος ως ευρωβουλευτής δεν θα εγκρίνει χρηματοδότηση σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, ένα σκέλος το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και τη χώρα μας. Ενώ να πούμε ότι ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε ο κ. Παρασύρης, ο τομεάρχης ενέργειας του κόμματος, δεσμεύεται για μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 20% μέσα στο 2027 για τα νοικοκυριά και κατά 30% σε βάθος τετραετίας για τη βιομηχανία και την τοπική αυτοδιοίκηση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν σε αυτούς τους τομείς.
1: Βασίλη, να αλλάξουμε, όμως κλίμα και να πάμε μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, να μας πεις τελικά πόσους βουλευτές έχει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα αλλάζει αριθμό βουλευτών. Αυξήθηκε κατά μία έδρα η κοινοβουλευτική του ομάδα, καθώς η παρέτηση επίσημα πλέον του Σημεών και Δίκογλου, βουλευτή Ευδίας, ο οποίος δεν ανεξαρτοποιήθηκε αλλά παραιτήθηκε, έδωσε τη θέση του στη Θοδώρα Κριώτου, η οποία είναι και μέλος, έγινε και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν τώρα πλέον αριθμεί 9 μαζί με τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος παραμένει τυπικά στην κοινοβουλευτική ομάδα 10, και την κυρία Κασιμάτη, που επίσης δεν συμμετείχε σε καμιά διαδικασία, αλλά τυπικά παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, 11 τον αριθμό. Βέβαια, η ουσία είναι ότι υπάρχουν 9 ενεργοί βουλευτές και στο πνεύμα αυτό θα κινηθεί το επόμενο διάστημα το κόμμα. Και μάλιστα σε αυτό το πνεύμα κινείται και η ηγεσία, το αυτό το συλλογικό σχέδιο ηγεσίας, όπως το επανέλαβε και ο Νίκος Παπάς.
1: Έχονται εξελίξεις, Βασίλη, και αυτές θα τις δούμε στην πράξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ελεύθεροι αφέθηκαν στο μεταξύ δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Το ρεπορτάζ έχει ο Τίμος Φακαλής. Τίμο.
5: Ελένη, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε το δικαστήριο για τέλη Ιουλίου.
1: Στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, το ρεπορτάζ έχει.

0: 25χρονο, ο οποίος προφυλακίστηκε. Τότε μια ομάδα συγκεντρωμένων από τον ευρύτερο χώρο του αντιεξουσιαστικού χώρου προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό. Ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Η ένταση μεταφέρθηκε εκτός δικαστικού μπεγάρου, ενώ έγινε και περιορισμένη χρήση χειροβίδων κρότου λάμψης. Τελικά χθες είχαμε 19 προσαγωγές, 2 συλλήψεις, οι οποίοι 2 συλλήψεις αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης.
1: Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μεταξύ, να σας πάμε στον ΟΑΣΤ. Έχουμε την παραλαβή 50 νέων λεωφορείων του ΟΑΣΤ, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού, του κυρίου Κότσιρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, τον Κωνσταντίνο Ταγκύρη. Κύριε Ταγκύρη, είναι
2: καλημέρα,
1: γεγονός
2: καλημέρα,
1: τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία?
2: Οι ακροατές μας.
1: Είναι γεγονός, λέω, ότι ο ΟΑΣΤ πλέον έχει 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία?
2: Παραλάβαμε σήμερα 50 αρθρωτά, 18 με τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Τα ρίχνουμε στους μικρούς και μεγάλους δρόμους της Θεσσαλονίκης και κατά βάση, κύριε γιατρού, στις συνοικίες που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό. Αυτός είναι ο στόχος μας, να στηρίξουμε τις συγκοινωνίες που στηρίζονται αποκλειστικά στα λεωφορεία.
1: Πότε πρόκειται να τα δούμε στους δρόμους, λοιπόν?
2: 1 Σεπτεμβρίου τα λεωφορεία θα είναι έτοιμα να βγουν στους δρόμους. Ένα μήνα τώρα, 40 μέρες που θα τα έχουμε, θα πρέπει να τα ασφαλίσουμε, να περάσουν τις πινακίδες, να φορτώσουμε τον εξοπλισμό κομίστρου για να κόβει ο κόσμος το εισιτήριο, και 1 Σεπτεμβρίου που ξεκινάει ούτως ή άλλως το χειμερινό πρόγραμμα.
1: Και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα έχει και πολλούς επισκέπτες και αυξημένο φόρτο επιβατικό.
2: Και οι Θεσσαλονικείς θα επιστρέψουν από τις διακοπές τους, θα βρουν τα καινούργια λεωφορεία στους δρόμους. Εξάλλου, να πω
1: 18
2: και κάτι,
1: μέτρα, έτσι.
2: 18 μέτρα.
1: Αυτό σημαίνει πόσους επιβάτες θα έχει δυνατότητα να μεταφέρει το κάθε λεωφορείο?
2: 135 επιβάτες με κανονικές συνθήκες. Είναι λεωφορεία αθόρυβα που προστατεύουν το περιβάλλον, γιατί δεν εκπέμπουν ρήπους σωματίδια. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο γιατί θα έχουμε τα 150 καινούργια λεωφορεία επιπλέον στους δρόμους, γιατί προσλαμβάνουμε μέσα στον Αύγουστο, σήμερα τελειώνει η προθεσμία, η υποβολή αιτήσεων, και 171 νέους οδηγούς.
1: Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχετε καλυμμένες με τους νέους 170 οδηγούς όλες τις ανάγκες σας από πλευράς προσωπικού επάνω στα λεωφορεία?
2: Θα έχουμε, όπως πολύ σωστά το λέει την κυρία Ατρού, όλες τις ανάγκες. Από τον Σεπτέμβριο οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης θα γνωρίσουν έναν καλύτερο και έναν ποιοτικό ΟΑΣΤ.
1: 300 συνολικά τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ μέχρι τώρα?
2: 300, θα είμαστε και λίγο πάνω από τα 300 αναβάρδια τις τάσεις και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ένα σκορ πάρα πολύ καλό για τις ανάγκες της πόλης.
1: Ξέρετε, θυμόμαστε, υπάρχουν κάποια υπολοιπόμενα λεωφορεία τα οποία μπορεί να μην είχαν κλιματισμό ή κακό κλιματισμό, χαλούσε λίγο και λίγα, κάθε λίγο και λιγάκι, πάρα πολύ θόρυβο. Αυτά θα αποσυρθούν πλήρως, αυτά τα λίγα που μείνανε?
2: Κυρία Ιατρού, τα λέω επιγραμματικά, γιατί προφανώς ο χρόνος δεν αρκεί.
1: Μας πιέζει.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραλάβουμε 50 αθρωτά λεωφορεία. Πριν από 2 χρόνια παραλάβουμε και είναι ήδη στους δρόμους τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία, συν 46 θερμικά λεωφορεία καινούρια που πήραμε με τη μέθοδο του leasing, 206, αυτά τα τρία νούμερα κάνουν 206 λεωφορεία από το στόλο μας, είναι εντελώς καινούρια. 206 στα 300 είναι πάνω από τα 2/3 καινούρια λεωφορεία, με ημερομηνία δηλαδή πρώτης κυκλοφορίας μετά το 2024. Είναι μια συνθήκη, μια νέα συνθήκη για τις συγκοινωνιακές.
1: Άρα μιλάμε για πλήρη εξυγχρονισμό
2: και του ΟΑΣΤ. Για πλήρη εξυγχρονισμό, και δεσμευόμαστε ότι μέχρι το τέλος του 2027 το 100% του στόλου μας θα είναι και καινούρια και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
1: Τώρα σε τι ποσοστό είμαστε?
2: Τώρα είμαστε στα 2/3.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ταγκύρη, να είστε
2: Εγώ
1: καλά.
2: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε, κυρία Τρού, να είστε καλά.
1: Και να πάμε λίγο μέχρι την Κασάνδρα. Εκεί είναι ο Παύλος Σαρόγλου και θα μας δώσει στοιχεία για τη νέα μονάδα φαλάτωσης στην περιοχή του Σταυρονικήτα, την ώρα που στη Μόλα Καλύβα για 16 ημέρες οι κάτοικοι έχουν συνεχείς διακοπές ίδρευσης. Παύλο.
3: Ναι, κάτοικοι τώρα και τουρίστες εδώ.

0: περιοχή της, του Δήμου Κασάνδρα στη Μόλα Καλύβα είναι σε απόγνωση, όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι. Μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και 2 εβδομάδες. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες. Η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα ως τις 8-9 η ώρα το πρωί. Τη στιγμή που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλνουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται και ακυρώσεις από τουρίστες. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ίδρευσης του Δήμου Κασάνδρας, η διακοπή υδροδότησης κατά τις νυχτερινές ώρες γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση του νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κατά τις νυχτερινές ώρες ποτίζουν είτε τους κήπους τους είτε γεμίζουν πισίνες. Και κάνει μάλιστα, γίνεται και έκκληση όσον αφορά το θέμα της υδροδότησης να γίνεται ελεολογισμένη χρήση του νερού. Όσον αφορά τώρα την μονάδα επεξεργασίας, η οποία έχει γίνει στον οικισμό Σταυρονικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα το οποίο έχει κάνει ο Δήμος Κασάνδρας και έχει να κάνει με την ποιότητα του νερού. Ήδη, σύμφωνα με την πληροφόρηση την οποία έχουμε, τα πρώτα δείγματα έχουν αρχίσει να φαίνονται στους κατοίκους. Η παροχή του νερού είναι πολύ πιο ποιοτική, είναι πολύ πιο καθαρό. Μία μονάδα η οποία επεξεργάζεται τουλάχιστον 2.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως.
1: Παύλος Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και μέχρι την Ετωλοακαρνανία, εκεί όπου μετά από 7 χρόνια ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Ετωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι πολύ καλή συνάδελφος η Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Αθανασία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, 29 αστυνομικοί σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο. Οι 15, να σου πω ότι έχουν περάσει ήδη το κατόφλι της ανακρίτριας χθες και απολογήθηκαν και αναμένονται να απολογηθούν και οι υπόλοιποι για τα όσα έπραξαν στην προσπάθειά τους να καταστήλουν τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν το Μάιο του 2019 στο νεοχώριο του Λακαρνανία, στο περιστατικό νοσοκομείο που σημειώθηκε μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στις ομάδες του νεοχωρίου και του Μεσολογγίου. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό, όπως είπες και εσύ, μιας γυναίκας. Η κατηγορία, να σου πω, είναι σε βαθμό κακουργήματος με πλαίσιο ποινής έως και 20 χρόνια και ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, γιατί αφορά 29 αστυνομικούς σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία και αφορά σε πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει τότε μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή λόγω του τραυματισμού τους και να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδιών που είχαν εκτοξευθεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες, είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί των ομάδων, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβοβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στο σημείο υπήρχε υπερβολική χρήση τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία και οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν. Χθες έγινε, πέρασαν το κατόφλι οι 15 πρώτοι και αναμένεται, όπως είπαμε και στην αρχή, να περάσουν και οι υπόλοιποι.
1: Ήταν η Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από το δικηγόρο των αστυνομικών, τον Χρήστο Τσιμπούκη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στη Βίκη Κολτσίδα.
3: Υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί. Εκκρεμεί η απολογία των υπολείπων 14. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, είναι μια εντελώς υπερβολική ασκηθής ποινική δίωξη. Δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακαιρεότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος, και γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια.
1: Να πάμε τώρα στα Πατίνια. Τάξη στην άναρχη και επικίνδυνη κυκλοφορία των Πατινιών επιδιώκει να βάλει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται εντός της ημέρας. Μεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέπεται η χρήση του σε άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Έχουμε δει πολλά παράδοξα, πολλά περίεργα να συμβαίνουν με τα Πατίνια και με τους οδηγούς και επιβάτες, γιατί βλέπουμε να γίνεται και δικάβαλο και τρικάβαλο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δημήτρης Μανολόπουλος, που είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας. Κύριε Μανολόπουλε, πώς θα αλλάξει το τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει με την νόμιμη κυκλοφορία με πατίνι?
4: Καλησπέρα σας. Δυστυχώς, στην Ελλάδα εισήχθησαν πατίνια ηλεκτρονικά, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Δυστυχώς ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Οι βιομηχανίες που δημιουργήσανε τα ηλεκτρονικά πατίνια έχουν άγνοια για την οδική ασφάλεια. Ένα πατίνι δηλαδή δεν μπορεί να έχει ρόδες κάτω από 20 πόντους και να έχει ταχύτητα 50 έως 60 χιλιόμετρα. Οι ταχύτητες αυτές είναι υπερβολικές. Δυστυχώς δεν υπάρχει καινούργια νομοθεσία να απαγορεύονται να γυρνάνε τα πατίνια και ανάποδα στους δρόμους οδικής κυκλοφορίας, και ακόμα και στα πεζοδρόμια θα πρέπει να απαγορεύονται. Ίσως θα έπρεπε να επιτρέπονται μόνο στους ποδηλατόδρομους.
1: Εμείς θα έχουμε δει να κυκλοφορούν ακόμα και στην περιφερειακή και να πηγαίνουν κάποιοι στη δουλειά τους, κάτι άκρως επικίνδυνο, όταν από δίπλα τους ο νόμος ορίζει τα 90 χιλιόμετρα και μπορεί να υπερβαίνουν πολύ και αυτή την ταχύτητα.
4: Θα έπρεπε τα πατίνια να είναι οι ρόδες τους πάνω από 30 εκατοστά και οι ταχύτητες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα. Ένα πατίνι που τρέχει με 40 χιλιόμετρα, αν ο οδηγός είναι 40-50 κιλά, το τρακάρισμα μεταφέρεται σε 2 τόνους. Είναι η ταχύτητα επί του βάρους.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά τα πράγματα δυστυχώς έχουν γίνει στην Ελλάδα χειρότερα. Γι' αυτό και φτάσαμε στην Ελλάδα μέχρι το 25 να έχουμε 480.000 αναπήρους. Έχει γεμίσει η Ελλάδα αναπηρικές διαδρομές.
1: Δεν είναι βέβαια από τα πατίνια αυτά, να το διευκρινίσουμε.
4: Έχουμε ένα χειρότερο πράγμα με τα πατίνια, και ειδικά γονείς που αγοράζουν ηλεκτρονικά πατίνια και δίνουν στα παιδάκια.
1: Κύριε Μανολόπουλε, θα το δούμε και αύριο στην εκπομπή το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε στο μεταξύ, στο Δήμο Θερμαϊκού, εκεί όπου κλείνει παιδικό σταθμός λόγω στατικής ανεπάρκειας του κτηρίου. Πάμε να ακούσουμε τον Θεόδωρο Τζέκο, το Δήμαρχο Θερμαϊκού.
5: Είναι ένα κτίριο το οποίο χρειάζεται ενίσχυση με μανδύες. Εντάξει, μια επιλογή είναι, το κατεδαφίζει και τελειώσαμε. Αλλά μπορεί να σωθεί, αλλά χρειάζεται εκτεταμένη παρέμβαση. Δηλαδή πρέπει να απογυμνωθεί όλο το κτίριο, που κοφώματα, βλέπουμε κάποια κτίρια που ξεγυμνώνονται τελείως, ας πούμε, από κουφώματα, από τα πάντα, και να μπουν επιπλέον μανδύες, έτσι, με το μανδύες, πώς τους ονομάζουν, έτσι ώστε να ενισχυθεί η στατικότητα. Είναι ένα έργο το οποίο απαιτεί πολύ χρόνο και έχει και μεγάλο κόστος. Και αυτό θα κάνουμε. Δεν θα μπορέσουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Το ότι ένα κτίριο φυσικά προφανώς είναι στατικά ανεπαρκές, δεν είναι σήμερα, ας πούμε, ξημέρωσε Τρίτη και είναι ανεπαρκές. Είναι ένα φαινόμενο και που εξελίσσεται και προφανώς, ας πούμε, φτάνει σε ένα σημείο που λες δεν μπορεί να πάει άλλο. Έσκασε ένα θέμα τώρα στα χέρια μας. Αναγκαστικά παίρνουμε αυτή την απόφαση και θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση με μελέτες που ήδη συντάσσουμε για να το σχίσουμε το κτίριο, να καλύψουμε τις προδιαγραφές του νόμου, αλλά αυτό θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση να βρεθεί χρηματοδότηση είναι κοντά, η εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας είναι κοντά στο 500.000 για τις παρεμβάσεις σε αυτόν τον παιδικό σταθμό. Θα το κυνηγήσουμε να το ξαναφτιάξουμε, να μην χαθεί το κτίριο, αλλά να είναι ασφαλές και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Τι κάνουμε μέχρι τότε? Κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, τώρα ετοιμάζουμε ένα καινούριο παιδικό σταθμό στην Περαία. Και επίσης υπάρχουν και αρκετές κενές θέσεις και στον παιδικό της επανομής. Το καταλαβαίνω, είναι αναστάτωση στον προγραμματισμό των γονέων και την ανησυχία τους, αλλά θα πρέπει να επιλέξουν να πάνε τα παιδιά τους σε έναν από τους δύο αυτούς παιδικούς σταθμούς. Σε αυτόν τον καινούριο που φτιάχνουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο στην Περαία ή στον υπάρχον, σε αυτό που λειτουργεί ήδη στην επανομή.
1: Και να πάμε στις συντάξεις χειρίας, για τις οποίες ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης είπε ότι πρόκειται να καταργήσει η κυβέρνηση τον νόμο Κατρούγκαλου που κατακρεούργησε τις συντάξεις χειρίας. Τόνισε πως οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα δουν αύξηση από το 35% στο 70% από τον Αύγουστο. Για την κατηγορία των 75.000 του ιδιωτικού τομέα, ανέφερε ότι δεν θα εφαρμοστούν περικοπές και δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά με την ψήφιση της τροπολογίας. Για 122.000 συνταξιούχους της κατηγορίας των δύο συντάξεων, ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι πλέον προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Μασούρας, ο οποίος θα μας δώσει μια γεύση από το τι συμβαίνει στον κόσμο.
6: Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του 102 FM. Δυστυχώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκειται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης, από την άλλη, γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν άλλα δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο πέρασμα στρατηγικής σημασίας. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν, είχαμε συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς χθες το βράδυ στην Πολώνια, σε κινητοποίηση που οργανώθηκε μετά το θάνατο του 42χρονου Μαροκινού πολίτη Φακίρ Αμπτελαχίμ, ο οποίος ξεψύχησε την Κυριακή ενώ ήταν ακινητοποιημένος στο έδαφος από αστυνομικούς. Όσον αφορά στις πλημμύρες, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν, 80 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 αγνοούνται. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες στην Ινδία. Σοβαρές πλημμύρες είχαμε δυστυχώς και στην Κίνα. Του νέου Πρωθυπουργού τώρα στη Βρετανία. Η κυβέρνηση του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Downing Street, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του και να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους διαβίωσης.
1: Βασίλη Μασούρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε στα αθλητικά μας με τον Θοδωρή Χάτζη Παντελή. Και τι δεν θα μπορούσε να είναι πρώτο πέρα από το Μουντιάλ. Θοδωρή, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν καταρχήν όσον αφορά το Μουντιάλ και τα παραλυπόμενά του, ότι συνολικά στις 48 ομάδες που πήραν μέρος μοιράστηκαν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Τα περισσότερα από αυτά πήρε η εθνική ομάδα της Ισπανίας, 51 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία βεβαίως θα πάνε στην Ομοσπονδία της χώρας, η οποία θα δώσει τα αντίστοιχα πριμ σε παίκτες και προπονητές. Επίσης, θα πρέπει να πούμε όσον αφορά τις υπόλοιπες ειδήσεις ότι ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε λογαριασμό για τη Sporting κόντρα στην Μορεϊρένσε, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ στην επικράτηση της ομάδας του για την 6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Ενώ ανακοινώθηκαν οι ομάδες με τις οποίες θα παίξουν οι ελληνικές ομάδες για τον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν Ολλανδίας. Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που προκριθεί από τη Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη, θα παίξει με την ομάδα της Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ, όποια από τις δύο κερδίσει. Αν χάσει από τη Δυναμό Κιέβου, στο Conference Link θα παίξει ή με την Καραμπάχ ή την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και ο Παναθηναϊκός, που παίζει και αυτός την Πέμπτη με την Ουγγρική Πάξη, θα αντιμετωπίσει την Σπαρτάκ Τράβα ή την ΤΣΣΚΑ 1948, όποια από τις δύο ομάδες προκριθεί. Να πούμε ότι στα 75 του πέθανε ένας μεγάλος του ευρωπαϊκού και αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Κέβιν Κίγκαν. Δύο φορές πήρε τη χρυσή μπάλα, πρωταθλητής με τη Λίβερπουλ, έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους και στη Γερμανία αγωνίστηκε πρωταθλητής με την ομάδα του Αμβούργου, ενώ χτες παρουσιάστηκε στον ΠΑΟΚ το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό και θα κοστίσει για 3 χρόνια περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει η ομάδα του ΠΑΟΚ στην ιστορία.
1: Και έδωσε πολύ μεγάλη χαρά στους φιλάθλους, το Δωρή Χατζηπαντελή, 3-5-2 σε λίγο, στον 102. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
9: Ισχυρά μπουρίνια θα εκδηλωθούν το βράδυ στην Μακεδονία με τοπικά ισχυρά φαινόμενα και δυνατούς ανέμους. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς. Αύριο αναμένεται άστατος καιρός με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, που ιδιαίτερα στη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Παράλληλα, ισχυροί δυτικοί άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την κέντρο Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, καθώς θα φτάσουν και τους 43 με 44 βαθμούς. Παράλληλα, στην βόρεια χώρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και δεν θα ξεπεράσει τους 35. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένεται αρχικά άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι και θα φτάσουν τα 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ, ενώ θα αρχίσουν να εξασθενούν από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα, κυρίες και κύριοι, στον 102 FM, 21 Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τρίτη. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα, αλλά και η εκπομπή 352 στον 102.
10: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
11: Από τώρα μέχρι το 2030 θα κριθεί θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει πολύ υψηλά τον πήχη, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θα απαγορεύονται για ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Σταματούν οι περικοπές στις συντάξεις κυρίας. Στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνικτική ατμόσφαιρα με 40 διάρια σε κάποιες περιοχές και συναγερμός για φωτιές. Νέες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ είναι η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής. Σύγκρουση επιβατηγού οχηματαγωγού με φορτηγό πλοίο το πρωί στο λιμάνι της Σούδας. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μία από τις πιο παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
12: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
13: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. 352 στον 102, όπως κάθε μέρα, από τις 3 μέχρι και τις 5. Ξεκινάμε γρήγορα τη σημερινή μας εκπομπή με πολλά και διάφορα θέματα, και με Μουντιάλ θα ασχοληθούμε και με τις κληρώσεις στο ποδόσφαιρο, και σήμερα κοντά σας θα είναι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Το Δημήτρη τον Κουμιτσόπουλο το στείλαμε να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές αυτή την εβδομάδα και την άλλη. Οπότε θα είμαστε εδώ με την Ρούλα Αρβανιτίδου απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, να τα λέμε για δύο περίπου ώρες με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Όπως είπαμε, αυτά που δεσπόζουν τώρα μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ πλέον είναι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι ευρωπαϊκοί αγώνες που έχουν ξεκινήσει, δηλαδή από τον πρώτο προκριματικό και τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Στους αγώνες του Conference, του Europa και του Champions League, και βεβαίως από την Πέμπτη μπαίνουν στο χορό και οι ελληνικές ομάδες με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Χθες έγινε και η παρουσίαση του Τζέτι Όσμαν, το μεγάλο αστέρι στο μπάσκετ για την ομάδα του ΠΑΟΚ, που ήρθε για να χαρίσει ευχάριστες στιγμές στους φιλάφλους του ΠΑΟΚ που γέμισαν το ΠΑΟΚ Sports Arena για να τον χειροκροτήσουν, και βέβαια να δείξει με την δική του στάση ο μεγαλομέτοχος της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ο κύριος Μιστακίδης, ότι είναι έτοιμος να διαθέσει πάρα πολλά λεφτά για να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο και στο μπάσκετ. Βέβαια όλα αυτά θα γίνουν εν ευθέτω χρόνο, έτσι, όχι από τη μια μέρα στην άλλη, όχι μέσα σε μια χρονιά, αλλά μέσα σε κάποια χρόνια. Πόσα θα είναι αυτά θα το δείξει η πορεία. Κατά τα λοιπά έχουμε διάφορα άλλα θεματάκια τα οποία αφορούν κυρίως τον διεθνή χώρο, και τα οποία βεβαίως θα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής.

Στα δυσάρεστα της ημέρας έχουμε τον θάνατο του μεγάλου Άγγλου ποδοσφαιριστή, του Kevin Keegan, στα 75 του χρόνια. Θα μιλήσουμε και για αυτόν, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος άφησε εποχή στα δικά του χρόνια, την εποχή του 70, του 80. Μεγαλούργησε με την ομάδα της Liverpool και κατέκτησε τα πάντα, πρωταθλήματα, κύπελα Ευρώπης και πάρα πολλές συμμετοχές με την εθνική ομάδα, 21 γκολ. Τα κατέκτησε όλα στην καριέρα του και δύο φορές και την χρυσή μπάλα. Ωστόσο, δυστυχώς, ο καρκίνος ήταν αυτός που σταμάτησε το νήμα της ζωής του, όπως είπαμε, στα 75 του χρόνια. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο τον Ιανουάριο του 2026 και πέθανε μέσα σε 7 μήνες. Όσον αφορά τώρα τις ομάδες μας, για τις οποίες ανέφερα και νωρίτερα ότι έγιναν οι κληρώσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο, εντάχει εγώ θα αναφέρω τις ομάδες και το πώς θα παίξουν μεταξύ τους οι ομάδες στους τρεις γύρους, τρίτο προκριματικό γύρο, στις τρεις διοργανώσεις, δηλαδή Champions League, Europa League και Conference League. Ξεκινώντας από το Champions League, εκεί όπου στον τρίτο προκριματικό γύρο, όχι δηλαδή τώρα, αυτή την αγωνιστική που έχουμε, πέμπτη δηλαδή, που παίζουν ΠΑΟ και Παναθηναϊκός και την επόμενη που είναι η Ρεβάνς, αμέσως μετά είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος. Τώρα είμαστε στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Στον τρίτο λοιπόν προκριματικό γύρο, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ajax από την Ολλανδία. Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο. Στο Europa League τώρα ο ΠΑΟΚ έχει διπλό ταμπλό. Τι εννοούμε? Ο ΠΑΟΚ καταρχήν παίζει στον δεύτερο προκριματικό γύρο και παίζει την Πέμπτη, 8 η ώρα το βράδυ, με τη Δυναμό Κιέβου. Έχουμε λοιπόν ένα το κρατούμενο. Πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου σε δύο αγώνες. Έναν αυτό που θα δώσει την Πέμπτη και έναν ο αγώνας Ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη. Αν λοιπόν ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League θα αντιμετωπίσει μία εκ των Χάμαρμπι και Άντερλεχτ. Παίζουν μεταξύ τους. Η Χάμαρμπι είναι από τη Σουηδία. Το πρωτάθλημα της Σουηδίας έχει ξεκινήσει και οι παίκτες της Χάμαρμπι έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους ήδη. Το πρωτάθλημα στην Ολλανδία δεν ξεκίνησε. Η Άντερλεχτ δεν έχει αγώνες, αλλά παραμένει πάντα μια πολύ μεγάλη και υπολογίσιμη δύναμη. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει, εκτός από τη Δυναμό Κιέβου που είναι σαφέστατα μια πολύ καλή ομάδα, και μια δύσκολη κλήρωση στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν δεν περάσει από τη Δυναμό Κιέβου και αποκλειστεί, δεν φεύγει από την Ευρώπη, συνεχίζει στο Conference League. Εκεί λοιπόν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα παίξει ή με την Καραμπάχ ή με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Αυτά όσον αφορά την πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι και τον τρίτο προκριματικό γύρο. Και τέλος στο Conference League ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει επιλογές, δηλαδή αν αποκλειστεί από ένα γύρο αποκλείεται και από την Ευρώπη, δεν μπορεί να συνεχίσει. Παίζει λοιπόν ο Παναθηναϊκός την 5η 9 η ώρα το βράδυ με την Πάξη στην Ουγγαρία, ουγγρική είναι αυτή η ομάδα, και εγώ πρώτη φορά την άκουσα έτσι μεταξύ μας, δεν την ήξερα. Αλλά okay, είναι μια ομάδα, εφόσον παίζει η Ευρώπη, που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σαφέστατα δεν είναι το μεγάλο όνομα, το φόβητρο για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλει προσοχή. Αν λοιπόν περάσει την Πάξη ο Παναθηναϊκός σε δύο αγώνες, όπως και ο ΠΑΟΚ, παίζουν αυτή την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη η Ρεβάνς, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο του Conference League, τρίτο προκριματικό γύρο, ή τη Σπαρτάκ Τρνάβα ή την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Όποια ομάδα δηλαδή κερδίσει από τις δύο θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, εφόσον προκριθεί από την ουγγρική Πάξη. Τώρα, να πούμε ότι για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, επειδή είπα πριν και ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, όντως και οι δύο ομάδες είναι βουλγάρικες. Η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας είναι η ομάδα από τη Σόφια, η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 είναι η παλιά ομάδα του στρατού, οι παλιότεροι καταλαβαίνουν τι εννοώ, εκείνα τα χρόνια που στη Βουλγαρία υπήρχε η λεγόμενη ομάδα του στρατού, ήταν αυτή η ΤΣΕΣΕΚΑ, η οποία ονομάστηκε 1948. Αυτά όσον αφορά και τις κληρώσεις
των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, γιατί με το που μας άφησε το Μουντιάλ και ολοκληρώθηκε, έτσι μπαίνουμε και σε παιχνίδια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ουσιαστικά αυτό το καλοκαίρι παράπονο δεν έχουμε, δεν μείναμε καθόλου, εμείς τουλάχιστον που αγαπάμε τα αθλητικά και το ποδόσφαιρο, καθόλου χωρίς αγώνες στην τηλεόραση, και όχι μόνο στην τηλεόραση κυρίως, έτσι, γιατί αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε από κοντά. Η τηλεόραση όμως μας κράτησε παρέα όλο το καλοκαίρι.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την σελίδα τη σημερινή όσον αφορά την θεματολογία της εκπομπής, ξεκινώντας με το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ το οποίο ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να τα κατακτά όλα πλέον και μετά το ευρωπαϊκό τρόπαιο το οποίο κατέκτησε παίρνει και το παγκόσμιο, είναι πλέον η κάτοχος όλων των τροπαίων. Και μπράβο της, δίκαια, απόλυτα δίκαια, όπως φάνηκε και στον τελικό που όλοι παρακολουθήσαμε τηλεοπτικά με την Αργεντινή. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης όμως, ο οποίος ήταν για περίπου ένα μήνα εκεί, παρακολούθησε από κοντά, είδε τα πάντα για ένα σχεδόν μήνα, ίσως και περισσότερο. Παρακολούθησε κατ' εμέ τουλάχιστον το καλύτερο Μουντιάλ. Δεν ξέρω, ίσως δεν με βοηθάει και η μνήμη, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά πράγματα από τα προηγούμενα. Αυτό όμως πραγματικά μου έκανε το Μουντιάλ πολύ εντύπωση. Η θέληση 48 ομάδες που είχαμε περισσότερες επιλογές, περισσότερα παιχνίδια, θέλει τα αστέρια που έλαμψαν με τα πολλά γκολ που πέτυχαν, όπως ο Μέση, όπως ο Κέιν, όπως ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ, ο Χάλαντ, αλλά θέλεις και ομάδες όπως η Ισπανία που δεν έδειξαν πολλά στην αρχή, αλλά κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο. Όλα αυτά και γενικότερα τα ρεκόρ τα οποία έγιναν σε όλους τους τομείς, τα πολλά χρήματα, ο Τραμπ με τα δικά του, έτσι δεν μας κράτησαν συντροφιά για περίπου ένα μήνα. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Θόδωρε, καλησπέρα σε όλες και όλους. Έκανες μια σύνοψη, τα έβαλες όλα τα θέματα σχεδόν. Να πούμε ότι ήταν 40 μέρες.
0: 40,
1: ήταν παραπάνω. Ναι, ήταν μεγάλο γιατί είχε 104 αγώνες, είχε 48 ομάδες, είχε full δράση, δηλαδή ειδικά στην αρχή στους ομίλους 12 όμιλοι γινόταν μια συνεχόμενα τα παιχνίδια και όλο αυτό το τεράστιο μέγεθος που ήταν και ως διοργάνωση για πρώτη φορά από τρεις συνδιοργανώτερες χώρες, αν και οι Αμερικανοί μονοπόλησαν έναντι των Μεξικανών και των Καναδών ξεκάθαρα. Στο τέλος όλα τα παιχνίδια γινόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γενικά ήταν μια διοργάνωση μεγάλων μεγεθών σε όλα, δηλαδή και τα γήπεδα που ήταν 16, 48 ομάδες όπως είπα, οι αποστάσεις επίσης, ο κόσμος, χιλιάδες παντού στα γεμάτα γήπεδα με ένα μέσο όρο κοντά στις 70.000 ανά αγώνα, παρότι οι Αμερικανοί δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι ακόμη με το ποδόσφαιρο, κάνουν βήματα, αλλά δεν υπήρχαν μόνο Αμερικανοί στα γήπεδα εννοείται. Και όλο αυτό δηλαδή πραγματικά είχε και παιχνίδια όπως ανέφερες που θα τα θυμόμαστε για περισσότερο καιρό από κάποια άλλα. Είχε μια ομάδα που κυριάρχησε, δέχτηκε μόνο ένα γκολ η Ισπανία και έδειξε ότι η άμυνα είναι αυτή που δίνει τους τίτλους και η επίθεση κόβει τα εισιτήρια, αλλά η άμυνα ήταν το αρχικό μεγάλο όπλο της Ισπανίας που δεν εντυπωσίασε τόσο όσο στο Euro του 2024 πριν δύο χρόνια, αλλά είχε λύσεις για όλους και για όλα και κυριάρχησε στον τελικό, δεν άφησε την Αργεντινή να κάνει τελική προσπάθεια στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Εκμηδένισε δηλαδή μια ομάδα που είχε μέσα στην ενδεκάδα το Μέση και τους υπόλοιπους και το πήρε δικαιωματικά. Κανείς δεν έχει να εκφράσει αντίθετη άποψη, δηλαδή τέτοια καθολική παραδοχή για την ανάδειξη της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας, όντως είχαμε πολύ καιρό να δούμε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάποια στιγμή είχες ανεβάσει και μια φωτογραφία από ψηλά, από τα δημοσιογραφικά. Καλά, από εκεί πάνω φαίνεται το γήπεδο. Δηλαδή, το είδα και τρόμαξα. Λέω, μύγες φαίνονται οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.
1: Εντάξει. Γενικώς, τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι για να απαριθμεί κάποιος δυσκολίες, γιατί λες το ύψος. Πράγματι, είναι στα περισσότερα γήπεδα, θυμάμαι, και αν όχι σε όλα, τα δημοσιογραφικά δεν έχουν μια προνομιακή αντιμετώπιση. Μπαίνουν εκεί που αναγκαστικά πρέπει να μπουν, γιατί αν περνούσε και από το χέρι των Αμερικανών, μπορεί να τα είχαν και πίσω από καμιά εστία.
0: Τι λες,
1: ναι, τόσο πολύ. Αλλά τους τηλεοπτικούς δύσκολα, γιατί πληρώνουν ακριβά. Νομίζω στη Νέα Υόρκη υπήρχαν και δημοσιογραφικά πολύ πλάγια. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι είναι σε ένα σημείο ψηλά, όντως. Τους παίκτες σίγουρα δεν μπορείς να τους αναγνωρίσεις απευθείας με το βλέμμα από εκεί ψηλά. Τώρα αν είναι και 12 το μεσημέρι ο αγώνας, με ντάλα ήλιο, αν δεν υπάρχει από πάνω ούτε το παραμικρό σκέπαστρο, αν το μόνιτο που υπάρχει εκεί είναι για διακοσμητικό ρόλο, γιατί με τον ήλιο δεν βλέπεις κάτι.
0: Σωστά, ναι.
1: Δηλαδή να σχολιάσεις ένα replay ή μια αμφισβητούμενη φάση, αυτά όλα είναι αδυναμίες που δεν θέλω να τις αναφέρω ως δικαιολογίες ως άλοθη. Βέβαια είναι πολύ πιο αναπαυτικό για κάποιον να είναι στο σπίτι του με το air condition, με την σκιά του, την άνεση, με το ποτό του και να σχολιάζει μετά και να λέει «Α, δεν το είπε και τόσο καλά» ή δεν το... Εντάξει, οκ. Okay. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτές ήταν οι συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και έβλεπα δίπλα μου δηλαδή και δημοσιογράφος ο άλλος, γιατί όταν η δημοσιογραφία φτάνει στους 35 και η αίσθηση είναι 40 και βάλε, είναι και δύσκολη η υγρασία στο 80%, δεν είναι εύκολη η δουλειά, αλλά είναι όλοι εκπαιδευμένοι εκεί και προσπαθούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά όπως το προσπαθήσαμε και όλοι εμείς.
0: Ναι, και οι παίκτες βεβαίως, αλλά κάποιος
1: είπε.
0: Και για τους παίκτες, αλλά κάποιος είπε οι παίκτες παίρνουν και πολλά λεφτά, έτσι. Δεν πειράζει να
1: παίξουν. Τώρα, ναι, απλά δεν είναι. Πολλά λεφτά, ναι. Οι παίκτες όμως έχουν μια σεζόν που κάποιοι από αυτούς δεν θα προλάβουν να πάρουν και ανάσα. Όντως είναι τώρα ένα συνδυασμό όλο αυτό. Και μια και το ανέφερες επίσης, αυτή η διοργάνωση πέρα από τις πολλές καινοτομίες που είχε ακόμα και το σόου στο ημίχρονο τελικού και όλα αυτά και άλλα, ως μια καινούρια κατάσταση που ήρθε και δεν ξέρουμε, όχι βέβαια αν θα μείνει και μέσα στα εθνικά πρωταθλήματα, αλλά θα διατηρηθεί στις μεγάλες διοργανώσεις, ήταν αυτό το διάλειμμα ενυδάτωσης, το hydration break που λέγανε οι Αμερικανοί, που έχει και ελληνική ρίδα μέσα πάλι η λέξη η πρώτη, που σταματούσε για 3 λεπτά τον αγώνα στο πρώτο και άλλα 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή εκεί γύρω στο 23ο λεπτό και στο 67ο, 68ο υπήρχε ένα 3 λεπτό. Και βλέπαμε να βγαίνουν και σε πολλές περιπτώσεις, στην πλειοψηφία των αγώνων, δηλαδή ειδικά αυτών των μεσημεριανών που σου λέω που ξεκίνησαν αγώνες στις 12 για τηλεοπτικούς λόγους όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή για να μπορέσουν ίσως στην Ευρώπη να τα δουν λίγο καλύτερα,
0: βέβαια,
1: γιατί αυτή ήταν μια αδυναμία της διοργάνωσης, οι ανάποδες ώρες. Τα έβλεπε πάρα πολύς κόσμος, πολύ περισσότερος, αλλά πάλι τα είχαμε από την άλλη πλευρά, από την Αμερική κάποιους να ξενυχτάνε, εντάξει δεν λύνεται αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει αυτό το τρίλεπτο που λειτουργούσε και σαν ένα τρίλεπτο ξεκούρασης, αλλά ήταν και ένα time out που έμοιαζε με τις οδηγίες που έδιναν προπονητές και προσπαθούσαν να λύσουν κάποια προβλήματα της ομάδας, είναι κάτι που άλλαξε λίγο και την ροή των αγώνων. Σχολιάστηκε πάρα πολύ ειδικά στην αρχή και από προπονητές και από ειδικούς και ένα ερώτημα είναι αν αυτό ήρθε για να μείνει τουλάχιστον στις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού. Το βλέπω πολύ πιθανό γιατί εξυπηρετεί εκτός όλων των άλλων και τις διαφημιστικές ανάγκες υπήρχαν. Είχε η δυνατότητα τα κανάλια να βάλουν, να διακόψουν εκεί, να βάλουν διαφημίσεις, να πουλήσουν δηλαδή ακόμα και μέσα στην διάρκεια του αγώνα ένα μικρό διάστημα.
0: Βέβαια, διαφημίσεις υπήρχαν και εδώ, και στην ελληνική τηλεόραση.
1: Είδαμε 92%, κάποια στιγμή 92% έφτασε στην Ελλάδα η τηλεθέαση του τελικού.
0: Του τελικού, ναι, έφτασε
1: ναι,
0: το
1: δηλαδή πάνω από τους 9 στους 10 εκείνη την ώρα, το βράδυ της Κυριακής,
0: βλέπανε ναι,
1: το τελικό.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το είπα και χθες αυτό, δεν υπάρχει 92%, είναι ρεκόρ. Αλλά αυτό το λεγόμενο cooling break μπορούν να το αλλάξουν ονομασία και να το αφήσουν μόνιμα, έτσι σαν διαφημιστικό στη μέση ή σαν ξεκούραση. Απλά δεν μπορεί στην Ελλάδα που έχουμε και χειμώνα.
1: Αυτά έχουν γίνει κατά καιρούς και πάντα έρχονται μετά προς την Ευρώπη. Έχουν γίνει από τους Αμερικανούς στο NBA, έχουν γίνει, δηλαδή μεγαλώσαν τα time out εκεί και γινόταν μια μεγάλη παύση. Στα δικά τους στο baseball και στο αμερικάνικο football, δηλαδή τα κάνουν αυτοί, τα εφαρμόζουν και είχαμε και μια γενικότερη αμερικανοποίηση του παγκοσμίου κυπέλου,
0: ναι,
1: διάφορες συνήθειες εκεί των Αμερικανών.
0: Φάνηκε και αυτό, ναι.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα η μεγάλη εικόνα, όπως το είπες στην εισαγωγή σου, είναι ότι ήταν μια διοργάνωση που είχε θέαμα, είχε γκολ, είχε γεμάτα γήπεδα, δεν είχε ζητήματα οργανωτικά, δεν είχε σοβαρά επεισόδια, ενώ δηλαδή καταστάσεις δύσκολες και λοιπά να αντιμετωπιστούν ή καλά πολύ περισσότερο κάποια εικόνα βίας. Και
0: αυτό μάλλον οφείλεται στα καλά μέτρα που υπήρχαν έτσι σε όλες τις χώρες.
1: Ναι, ήταν παντού πάρα πολύ αυστηρά, ήταν η εφαρμογή δηλαδή οτιδήποτε έπρεπε να γίνει, γινόταν όπως έπρεπε. Οι Αμερικανοί δεν έχει ξέρει να πεις άσε με, δηλαδή ακόμα και στα πιο απλά να περάσω από εδώ, ξέρει να πάω. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Αν δεν έχεις τη διαπίστευση που πρέπει, που σου δίνει δυνατότητα να περάσεις, δεν περνάς ούτε τίποτα.
0: Αυτές τις μικρές...
1: Από τα πιο απλά, όσο τα πιο σοβαρά, δηλαδή και για τους φιλάθλους, για όλους. Δεν είχε δηλαδή. Θα έπρεπε να κάνεις αυτό που ορίζει, ας πούμε, όπως η οριστή διαδικασία από τους υπεύθυνους. Και είχε και έλεγχο, ακόμα και εννοείται για τους δημοσιογράφους, την είσοδο, ουρές. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γενικά της Αμερικής. Θα το έχω συναντήσει όσοι έχουν πάει εκεί. Παντού ουρές, δηλαδή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πόση ώρα θέλατε, δηλαδή, ας πούμε, για να πάτε στο γήπεδο και να μπείτε και μέσα και να κάτσετε στη θέση σας, ήθελε πολλές.
1: Αν πάρουμε εκεί ένα παράδειγμα με τα παιχνίδια των 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα, έτσι, εδώ ήταν 10. Γιατί στο Σιάτλ είχε διαφορά. Όταν ξεκινούσε ο αγώνας 12, εγώ από το ξενοδοχείο έφευγα γύρω στις 8 το πρωί.
0: Για να
1: είμαι σίγουρος ότι δηλαδή, δεν θα τύχει κάτι απρόοπτο. Γιατί τα γήπεδα ήταν κλεισμένοι οι χώροι και οι δρόμοι σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Στην είσοδο, όπως σου είπα, μπορεί να υπήρχαν και 100 δημοσιογράφοι που περίμεναν ένας-ένας να ελεγχθεί τι κουβαλούσαν μαζί τους, φωτογράφοι, όλα αυτά κλπ. Και μετά, δηλαδή, είχε μια διαδικασία ολόκληρη. Οπότε ήταν υποχρεωτικό από πολύ νωρίς να φροντίσεις να πας, γιατί ήταν και μεγάλες και οι αποστάσεις. Δηλαδή, τα γήπεδα. Τα περισσότερα ήταν κάπου στο Μαϊάμι, ήταν στο μέσο του πουθενά τίποτα. Ένας χώρος δηλαδή που δεν υπάρχουν κατοικημένα, δεν υπάρχουν σπίτια, τίποτα. Έπρεπε δηλαδή να πας εκεί και να ταξιδέψεις, όπως το λένε, μεγάλες αποστάσεις. Οπότε υπήρχε και αυτή η υποχρέωση.
0: Οι δρόμοι και λοιπά, ο τρόπος μετακίνησης ήταν εύκολος, δηλαδή
1: ναι,
0: εκεί έχουμε...
1: Ναι, τώρα στην Αμερική υπάρχουν και 6 λωρίδες, ξέρεις, στους μεγάλους δρόμους κλπ. Δηλαδή ελάχιστες φορές. Να πούμε ότι υπήρχε αυτή η αίσθηση του μποτιλιαρίσματος. Γιατί ναι. Και αυτά ακόμα τα είχαν ρυθμίσει.
0: Τα είχαν ρυθμίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ήταν καλύτερα, πήγες Μεξικό δεν πήγες, έτσι, μόνο Καναδά.
1: Όχι, ήταν μόνο... πέντε πόλεις της Αμερικής. Ήταν οι περισσότερες μέρες στο Σιάτλ, που είναι ψηλά πάνω βόρειο-δυτικά, πολύ κοντά στον Καναδά. Εκεί δύο εβδομάδες συνεχόμενες, δηλαδή μέρες εννοώ. Ήταν μια πόλη τελείως διαφορετική από τις υπόλοιπες, έτσι, πολύ πιο ήρεμη, πράσινη, δεν θέλω να πω πιο πολιτισμένη, γενικά δηλαδή ήταν, η διαμονή ήταν πολύ πιο άνετη,
0: πιο ανθρώπινη, ναι.
1: Πέντε αγώνες, ναι. Ναι. Τώρα μετά έχουμε άλλες καταστάσεις, δηλαδή το Μαϊάμι είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι λίγο χαώδες, πολύ ζέστη, περισσότερο ακούς ισπανικά παρά αγγλικά, να μιλούν οι Αμερικανοί. Είχε πολύ μεγάλες αποστάσεις το Μαϊάμι, επίσης νομίζω ότι είναι πολύ υπερεκτιμημένο όλο αυτό, ακούμε Μαϊάμι και λοιπά σε όλα τα επίπεδα. Στο Σαν Φραντζίσκο επίσης ήταν μια κατάσταση πιο, είναι ένα μέρος εντυπωσιακό, αλλά και εκεί είχε και τη ζέστη και όλο αυτό με τις αποστάσεις πάλι ήταν έντονο. Το Κάνσας ήταν μια τελείως κατάσταση επαρχιακή, θα λέγαμε. Δηλαδή, αλλάζει κατευθείαν εικόνα, όπως είναι, βλέπαμε κάποτε στις ταινίες κλπ. Πολύ ήρεμη πόλη, χωρίς μεγάλη. Εντάξει, πολύ ζέστη επίσης στο Κάνσας. Και το άλλο ήταν η Ατλάντα, όπου είχα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες 1996 μαζί με το δύο απεσταλμένους τότε της ΕΡΤ3, τον αείμνηστο Πάρη Καλημερίδη και τον Κυριάκο Θωμαΐδη, 30 χρόνια μετά δηλαδή. Ήταν μια πόλη έτσι, αρκετά συμπαθητική, θα έλεγα. Επίσης υπήρχε δυνατότητα να κινηθεί στο γήπεδο, ήταν μέσα στην πόλη, να μην χρειαστούν δηλαδή αυτοκίνητο. Γενικά είχε ατμόσφαιρα κιόλας. Στις περισσότερες πόλεις, ειδικά δηλαδή προς το τέλος, Ατλάντα, Κάνσας και Μαϊάμι, από πλευράς φιλάθλων την εντυπωσιακή παρουσία την είχαν οι Αργεντινοί. Ήταν φοβερό αυτό, με 50 και 60 χιλιάδες κόσμο. Το Κάνσας τώρα, δηλαδή στη μέση του πουθενά, Midwest εκεί, με την Αμερικανική επαρχία, να έχει τόσους πολλούς Αργεντινούς δηλαδή.
0: Οι οποίοι δεν μένουν στην Αμερική, ήρθαν από την Αργεντινή,
1: μπορεί
0: έτσι.
1: Είχε και κάποιους τέτοιους, αλλά είχε και πολλούς που είχαν έρθει, ναι, οι περισσότεροι ήταν από την Αργεντινή και είχαν αυτή την ένταση και το πάθος. Και νομίζω δηλαδή, αυτοί παρέσυραν ως ένα βαθμό και τους ίδιους παίκτες να κάνουν αυτά που έκαναν και τις ανατροπές και να φτάσουν, γιατί η Αργεντινή δεν είχε μια ομάδα πολύ μεγάλων δυνατοτήτων, είχε το Μέση και είχε και μια τρομερή πίεση αλλά και μια τρομερή ενέργεια από την εξέδρα. Έπαιζαν στο Buenos Aires ήταν, σε αυτά τα παιχνίδια δηλαδή που έκαναν τις ανατροπές.
0: Ναι, αυτό δεν φάνηκε από την τηλεόραση, δεν φαίνεται, ξέρεις, φαινότανε δηλαδή κόσμος, αλλά δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς όπως εσείς που ήσασταν.
1: Ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή κυκλοφορούντας την παραμονή του αγώνα ή τη μέρα του αγώνα σε αυτές τις πόλεις που ήταν κατά σειρά. Η Ατλάντα, το Κάνσας και μετά ήταν μάλλον το Μαϊάμι στην αρχή με το πράσινο ακροτήρι και μετά Ατλάντα και Κάνσας ήταν, δηλαδή, ήταν εντυπωσιακό το λιγότερο. Δηλαδή.
0: Ναι. Πολύ ωραίο. Με τον Τραμπ εκεί τι, και τον Ιφαντή.
1: Δεν το πέτυχα. Καλά, ο Τραμπ έκανε πράγματα χαιρέτηση. Και από την κάρτα ακόμα που βγήκε στον Μπάλογκαν. Υποχρέωσε τη FIFA να την πάρει πίσω την κόκκινη. Εντάξει. Επίσης, ακόμα και στην απονομή τον είδαμε να χώνεται εκεί και καλά να απονείμει.
0: Στην Ισπανία τον τραβούσε ο Ιφαντίνο να φύγει από την απονομή. Ναι, ναι.
1: Τραβούσε ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων, ναι, είναι όλο αυτό. Εντάξει, είναι.
0: Καλά, αυτά είναι τα μικρά για να γελάσουμε περισσότερο. Έτσι. Εγώ δεν τα παίρνω στα σοβαρά. Πάντως, σαν διοργάνωση, μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτά που γίνονται, που έγιναν για τη διαιτησία, επίσης, Γιώργο, μου άρεσαν πολύ. Οι νέοι κανονισμοί για να γίνει πιο γρήγορο το παιχνίδι. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι οι κίτρινες κάρτες που δεν δόθηκαν σε πολλές περιπτώσεις, γιατί θα έπρεπε, ειδικά στους Νοτιοαμερικάνους, έτσι, χαρίστηκαν πολλές κάρτες, νομίζω.
1: Ναι, αυτό με τις κάρτες είπαμε. Απλά και με το VAR έχει μειωθεί πολύ όλο αυτό που με λανθασμένες αποφάσεις. Εντάξει, κάπου πάντα υπάρχει υποκειμενική κρίση, δεν είναι όλα ακόμα αυτό τελείως αντικειμενικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, κάποιοι θεωρούν ότι μια ενέργεια είναι κίτρινη, κάποιοι άλλοι όχι. Επίσης, Θόδωρη, και πρέπει να ξεχνάμε ότι οι διαιτητές που κλήθηκαν ήταν κάποιοι Ευρωπαίοι που θεωρούνται και οι καλύτεροι ίσως, αλλά είχαμε και διαιτητές από την Αφρική, από την Κεντρική Αμερική, δηλαδή με όχι τόσο καλά πρωταθλήματα κλπ. Οπότε το επίπεδο της διαιτησίας το ξέρει αυτό η FIFA, αλλά δεν μπορεί να φωνάξει μόνο Ευρωπαίους ή μόνο Βραζιλιάνους ή Αργεντινούς. Θα πρέπει να υπάρχουν και Ασιάτες, θα πρέπει να υπάρχουν και Αφρικανοί διαιτητές, θα πρέπει να υπάρχουν και την Αυστραλία αντιπροσωπευτικά. Και αυτό προκαλεί μια μικρή αδυναμία. Αλλά όπως είδαμε ακόμη και στον τελικό, κλήθηκε ο Βίντσιτς, ο Σλοβένος, ο οποίος έχει παίξει και τελικό Champions League και είναι θεωρείται από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Γενικά όμως, πάντα με τη διαιτησία, ό,τι και αν γίνει με τη διαιτησία, η αίσθησή μου είναι ότι θα υπάρχει συζήτηση. Γιατί πάνω απ' όλα μας αρέσει να συζητάμε για τα διαιτητικά, για τις αποφάσεις.
0: Ναι, αυτό αλήθεια είναι.
1: Τρέφεται ο φίλος, πολύ περισσότερο ο οπαδός.
0: Επίσης η Ευρώπη είχε την τιμητική της, έτσι, στις 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου, 3 ευρωπαϊκές.
1: Πήγε να γίνει μονοπόλιο, αλλά
0: δεν έγινε παρά λίγο.
1: Αλλά ουσιαστικά είναι μονοπόλιο.
0: Αυτό το σκέφτεται η FIFA λίγο, δεν ξέρω αν εκεί γίναν κουβέντες για να δώσουν περισσότερες θέσεις στην Ευρώπη. Καλά είναι και εμένα μου άρεσε και το Κουρασάο και η Αϊτή, αλλά να πάρουμε και εμείς καμιά θέση παραπάνω.
1: Ναι, αυτό πάλι είναι ένα μέρος της διαδικασίας που έλεγα και πριν με τους διαιτητές. Ήταν νομίζω 11 οι ομάδες από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Στις 48. Είναι 48, είναι πολλές. Τώρα η FIFA λέει σκεφτόταν να το κάνει 64 οι ομάδες, οπότε δεν ξέρω τα πραγματικά τι ρόλο θα παίζουν. Αλλά ναι, ότι είπαμε εδώ, όπως και με τους διαιτητές το έλεγα πριν, οι καλύτερες ομάδες, ναι, υπάρχουν στην Ευρώπη μερικές ακόμη καλύτερες ομάδες που έμειναν έξω. Θα μπορούσαν να είναι περισσότερες στην αναλογία. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να υπάρχουν όλοι. Η Αφρική είχε 10 ομάδες και οι 9 πέρασαν μάλιστα στο γύρο των 32. Αλλά είναι αυτό το που είναι και το παγκόσμιο κύπελλο διοργάνωση, δηλαδή αντιπροσωπευτικό και κυριολεκτικά παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Αν θα δώσουν και καμιά θέση και καταφέρουμε και πάμε κι εμείς επιτέλους μετά από 16 χρόνια τώρα, γιατί το 30 είναι η επόμενη διοργάνωση, που είναι και παιδιακή γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια ζωής παγκοσμίου κυπέλου, ας ελπίσουμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εκεί, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε, είναι τελείως διαφορετικό να είναι η εθνική ομάδα της χώρας προκειμένου της δικής μας και στην κάλυψη και σε όλα. Εντάξει, δεν θέλω να πω πόσοι ρώτησαν τι έγινε, η Ελλάδα δεν μετέχει, δεν μετέχει, δηλαδή δεν είναι αυτό, αλλά είναι κυρίως ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνεις το παρόν σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Και το αγωνιστικό δηλαδή, αλλά ακόμα και στους δημοσιογράφους εκεί που όλοι λένε «Α, η Ελλάδα δεν είναι». Όχι, δεν είναι. 14 χρόνια, μάλλον 12 χρόνια τώρα ήταν έξω. Ας ελπίσουμε.
0: Θα μας ξεχάσουν. Θα μας ξεχάσουν.
1: Τα 16 να επανέλθουμε. Πάντως θυμούνται το Euro του 2004 επίσης, θέλω να σου πω. Ότι ακόμη εκεί και τοπικοί Αμερικανοί, κάτι Κουβανοί που είναι πολύ στο Μαϊάμι κλπ. Το 2004 αυτό που έκανε η Ελλάδα δεν έχει ξεχαστεί τότε με τον Euro.
0: Ναι, ήταν μεγάλη έκπληξη βέβαια. Εννοείται.
1: Αυτό ήταν η έκπληξη. Ναι.
0: Πάντως, επειδή ρίξα μια ματιά χτες στο πώς θα γίνει το 30, είναι ο κομμάτι μπερδεμένο. Είναι στο Μαρόκο, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Θα γίνουν κάτι αγώνες στην Αργεντινή.
1: Στην αρχή,
0: στη Βραζιλία. Χαμός.
1: Λόγω του επαιτειακού. Ναι. Θα γίνουν και στην Ουρουγουάη.
0: Και στην Ουρουγουάη. Ναι,
1: ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να καλυφθεί όλο αυτό, γιατί ήδη ήταν χαοτικό αυτό που ζούσαμε εκεί με τις μετακινήσεις. Δηλαδή από το Σιάτλ η πτήση για το Μαϊάμι που έκανα ήταν 6 ώρες και 10 λεπτά. Δηλαδή 6 ώρες εντός Αμερικής πτήση.
0: Ναι,
1: δηλαδή είχε αυτά και σίγουρα δηλαδή αυτό με τις αποστάσεις είναι ένα θέμα. Βέβαια, η Ισπανία, η Πορτογαλία δεν είναι το ίδιο, είναι κάθε άλλο και το Μαρόκο είναι και κοντά, είναι πιο συμμαζεμένα. Αλλά όπως λες και εσύ, αν την αρχή μπλέξουν, που θα βάλουν τις ομάδες από τις πόλεις από την Νότια Αμερική, εκεί εντάξει, θα είναι λίγο σύνθετο.
0: Εκεί θα είναι υπερατλαντικά τα ταξίδια, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ο Ιφαντίνο παίρνει ένα τζετ και ήταν τη μια ώρα το ένα μεσημέρι στο ένα γήπεδο και το ίδιο βράδυ αλλού. Εντάξει, αυτό γίνεται, αλλά για τον πολύ κόσμο τώρα και για τους εργαζόμενους και για τους δημοσιογράφους, okay, είναι τόσο απλό.
0: Αυτό είναι ακριβώς μια ταλαιπωρία, όπως το είπες. Ναι, ναι. Πάντως η εντύπωση που μένει είναι θετική,
1: ναι,
0: για όλο,
1: ναι,
0: αυτό, ρεκόρ παντού και στα χρήματα. Από ό,τι διάβασα σήμερα, περίπου 1 δισεκατομμύριο θα μοιραστούν οι ομοσπονδίες, 51 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει μόνο η Ισπανία, η οποία είναι και πρωταθλήτρια κόσμου, και βέβαια από εκεί και πέρα και η Αργεντινή 33, ακόμα και οι ομάδες που αποκλείστηκαν στην πρώτη φάση είπα ότι θα πάρουν,
1: ναι,
0: από
1: όλους,
0: 9 εκατομμύρια.
1: Υπάρχουν, ναι, χρήματα για όλους, γιατί και τα τηλεοπτικά δικαιώματα κοστίζουν πάρα πολύ, δηλαδή. Σίγουρα δεν είναι το παγκόσμιο κύπελο που είχαμε εμείς στο μυαλό μας μεγαλώνοντας ως διοργάνωση. Έχει γίνει ξεκάθαρα μια επιχείρηση ουσιαστικά της FIFA που βγάζει τα χρήματα, δηλαδή, και κάνει κάθε φορά και κάτι προωθητικό, πάντα κάτι κενά της FIFA που

0: Ναι, της προσφοράς και της ζήτησης. Υπήρχε, άρα δεν υπήρχε. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα μπορούσαν να πάνε όλοι να το δουν αυτό. Δεν ήταν εύκολο. Και όπως είπε και ο Τραμπ λίγο κοινικά, νομίζω πριν αρχίσει η διοργάνωση ακόμα, ότι όποιος δεν έχει χρήματα μπορεί να καθίσει να το δει στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Είναι κοινικό λίγο αυτό. Γιατί
1: εννοείται, αλλά...
0: Αλλιώς το έχουμε ζήσει και εμείς και γενικώς σε όλο τον κόσμο αλλιώς έχει αναπτυχθεί ως ένα άθλημα που μπορεί ο καθένας και να παίξει και κατά μία έννοια και να το παρακολουθήσει από κοντά για να το ζήσει.
1: Ναι, αλλά σε μία κοινωνία όπως η Αμερικάνικη, έτσι όπου...
0: Έχουν ξεφύγει τα... Έτσι, στον αέρα ακόμη τον πληρώνεις, είναι ξεκάθαρο.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν νομίζω ότι η δήλωση του Τραμπ εκεί θα έκανε εντύπωση. Ίσως περισσότερο στην Ευρώπη.
0: Αν δεν έχει και τηλεόραση, βάλε ραδιόφωνο.
1: και στο ραδιόφωνο γίνεται βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: ναι, Γιώργο, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου πεις από όλες αυτές τις 40 μέρες, αν σου έλεγα κάτι έστω και εξωαγωνιστικό, τι ήταν αυτό που σου μείνε περισσότερο στο μυαλό από τις 40 μέρες.
0: Κοίταξε, τώρα θα πάμε λίγο σε αγωνιστικό τώρα. Το νομίζω ότι το παιχνίδι της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο όπως έγινε και η προσπάθεια που έκαναν αυτοί οι παίκτες από το νησιωτικό σύμπλεγμα της Αφρικής, δηλαδή το πώς προσπάθησαν να το κερδίσουν αυτό το παιχνίδι και πώς ο αγώνας εξελίχθηκε στο τέλος, και διάβαζα χθες και μια έρευνα που έγινε ότι το πιο επιδραστικό μάτς, δηλαδή αυτό που ακόμα μπορεί να συζητείτε περισσότερο, που σχολιάστηκε, που έκανε, ήταν ακριβώς αυτό στο Μαϊάμι, το Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Και είναι αυτό, δηλαδή, είναι και η έννοια του παγκοσμίου κυπέλου. Πώς δηλαδή ο μικρός πάει να χτυπήσει τον μεγάλο, πώς εκείνη τη στιγμή βρίσκονται μαζί στον ίδιο χώρο και πώς ακόμη και μετά τον αγώνα οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου ζητούσαν φωτογραφίες με τον Μέση, τον οποίο τον αντιμετώπιζαν λίγο πριν εκεί για να τον κερδίσουν. Και εντάξει, ήταν όλο αυτό πολύ εντυπωσιακό νομίζω, στο πώς ακριβώς το παγκόσμιο κύπελο, που είναι και το νόημα όσων συζητήσαμε τώρα, έχει αυτή την επίδραση σε όλο τον πλανήτη, περισσότερο από κάθε άλλο γεγονός ίσως. Δεν ξέρω αν οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι σε αυτό το επίπεδο πλέον, αλλά το παγκόσμιο κύπελο πραγματικά είναι ένα γεγονός που επιδρά σε αυτό το διάστημα, δηλαδή, το οποίο ήταν και μεγάλο τώρα, το 40 ημερών, λέγαμε πριν για το 92% της κρατέας, χθες είχε 2 εκατομμύρια Ισπανούς στη Μαδρίτη, 2 εκατομμύρια στην πλατεία, στις πλατείες, δηλαδή, ποια πλατεία, για να υποδεχθούν τους νικητές.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, είναι ασύλληπτο πώς μπαίνει μέσα στον κόσμο αυτό, δηλαδή, στον απλό, στη γυναίκα, στους ηλικιωμένους, στα μικρά, στους μεγάλους, και επιδρά αυτό το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελο, η διοργάνωση δηλαδή. Και το είχαμε νιώσει εμείς τότε το 2004, που πραγματικά όλοι, μικροί, μεγάλοι, είχαν ασχοληθεί με αυτό το γεγονός. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ίσως να έχεις δίκιο, με την έννοια ότι δεν έχω ακούσει τόσα και σε Ολυμπιακούς αγώνες από τόσους πολλούς ανθρώπους όσο για το Μουντιάλ αυτό το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όποιον μιλούσε, ήταν γυναίκα, άντρας,
0: ναι,
1: θα μου έλεγε για το Μουντιάλ ότι έχει δει αγώνα. Ακόμα και γυναίκες που δεν είχαν ξαναδεί αγώνες, μου λένε το Μουντιάλ το είδαμε. Είδαμε τον τάδε αγώνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τέτοιο
0: ναι,
1: πράγμα. Και... Ναι.
0: Κοίταξε, στους Ολυμπιακούς τώρα είναι περισσότερο αθλητής της χώρας, ίσως. Δηλαδή,
1: ναι, εκεί αλλάζει.
0: Αυτό που εκπροσωπεί τη χώρα που επηρεάζει. Εδώ όμως μιλάμε για καταστάσεις, δηλαδή με το Μέση. Υπάρχει κανείς περίπτωση να πει Μέση και.
1: Να μην το δεις. Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός ή δεν τον έχω δει. Αλλά ακόμη και εκεί όμως το ζούσε αυτό πολύ έντονο. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, είπαμε για τους Αργεντινούς. Με τις χιλιάδες, όλοι οι φανέλες της ομάδας, όλοι οι Μέση, αλλά ακόμα και οι Αμερικανοί που είναι μια τεράστια αγορά, άρχισαν λίγο να το βλέπουν καλύτερα το ποδόσφαιρο, γιατί αυτοί σόκερ, άρχισαν τώρα να το, δηλαδή αυτή η διοργάνωση θα παίξει ρόλο. Η αγορά της Αμερικής, αν ανοίξει κι άλλο, γιατί γίναν προσπάθειες στο παρελθόν, δεν καρποφόρησαν και πάρα πολύ. Τώρα όμως και με την εθνική τους που πήγε καλά μέχρι ένα σημείο και τους έκανε εκεί να φωνάζουν και να περηφανεύονται, αντιλαμβάνεσαι ότι ανοίγει άλλη μια τεράστια αγορά και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή, αν και οι Αμερικανοί αρχίσουν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο όπως οι Λατινοαμερικάνοι ή οι Ευρωπαίοι, τότε πλέον θα μιλάμε για το πρώτο άθλημα με τεράστια διαφορά από το επόμενο.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσω, Γιώργο Τραπεζανίδη, να πω και ότι οι μεταδόσεις ήταν όλες καταπληκτικές και όλων των συναδέλφων, αλλά επειδή διάβαζα και τα σχόλια, γιατί παρακολουθούσα καθημερινά που τα ανέβαζε και το Earth Sports και διάφορα άλλα site, τα σχόλια τα

0: Εντάξει, ναι, ναι. Τα περισσότερα θετικά, υπήρχαν και κάποια αρνητικά. Για σένα όμως δεν υπήρξε ούτε ένα αρνητικό, εντάξει, σχόλιο και συγχαρητήρια.
1: Να, καλά, Θόδωρο, ευχαριστώ. Κάνουμε μια προσπάθεια. Μπορεί να γίνουν και λάθη. Είπαμε ότι είναι οι συνθήκες όπως είναι. Δεν είναι κανείς αλάνθαστος. Εκείνο όμως που ήθελα να πω και περίμενα τώρα να το πεις, αλλά είναι ότι στις 4 Ιουνίου, ναι, όταν είχε γίνει παρουσίαση από την ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή για το διοργάνωση, πώς θα παρουσιαστεί κλπ. Το airsport.gr, αυτό το site που πραγματικά έκανε πολύ καλή δουλειά στα social media, είχε πάρει τις απόψεις. Δηλαδή υπήρχε εκεί μια κάμερα με...
0: Αμάν και το είχα γραμμένο για να το πω εδώ τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν ρώτησε λοιπόν, γιατί ρωτήθηκαν και οι έξι πόσοι πήγαμε εκεί,
0: ναι,
1: και οι υπόλοιποι που κάνανε και μεταδόσεις από αυτό.
0: Εσύ είπες Ισπανία.
1: Ναι, εγώ είπα Ισπανία, έτσι, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή.
0: Αλλά δεν το είχα δει τότε, το είδα τώρα όμως αυτό. Τώρα που το ανέβασες, πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Και το λες τώρα, λίγες μέρες πριν από αυτό, γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο το είπα εκείνη τη στιγμή, μου ήρθε στο μυαλό. Είχα πάει να πάω, κατέβηκα στην Αθήνα, γιατί συμβαίνει ακόμη αυτό, ναι, από Θεσσαλονίκη, για τη Βίζα.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική, και εκεί που όταν έκανε τις ερωτήσεις εκεί ο Αμερικανός υπάλληλος της πρεσβείας και λοιπά, στο τέλος είδε εκεί Μουντιάλ και λοιπά, λέει σου κάνω τώρα και την πιο δύσκολη ερώτηση. Εγώ κατάλαβα τώρα ότι είχε περάσει ουσιαστικά το θέμα, απλώς λέει ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Σοβαρά, και λέω κι εγώ, σοβαρά κι εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες. λέει αυτός, νομίζω ότι δεν προσπαθείς να με κοροϊδέψεις. λέω εντάξει, λέω να σου πω, πιστεύω ότι θα το πάρει η Ισπανία. Λέει εντάξει. Εκεί πάλι δηλαδή την Ισπανία την είχα εμπεδώσει. Όχι ότι έλεγα κάτι εξωπραγματικό, εντάξει. Απλά υπήρχαν πολλές ομάδες που θα μπορούσαν να το κυνηγήσουν και κάποια στιγμή η Γαλλία φάνηκε να παίζει χωρίς αντίπαλο. Απλά οι Ισπανοί είχαν στο τέλος και μέχρι το τέλος τις λύσεις,
0: ναι,
1: και το πήραν δίκαια. Δικαιώνοντας και την πρόβλεψή μου πάλι.
0: Ακριβώς, και βλέπεις μακριά, γιατί και εγώ βλέποντας τους αγώνες κάποια στιγμή και η Αγγλία και η Γαλλία και η Αργεντινή και η Νορβηγία δεν την έβαλα την Ισπανία στην εξίσωση. Ίσως επειδή δεν ήταν φαντεζή ομάδα ή δεν είχε το μεγάλο αστέρα.
1: Ναι, ναι. Το έκανε αθόρυβα όλο αυτό, ναι, που έκανε. Είχε ξεκινήσει με εκείνη την ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, Κουρασάο. Τώρα κάτσε γιατί είναι πολλά τα μάτια. Τέλος πάντων, μια ισοπαλία 0-0 στην αρχή με το ακροτήρι, ναι, που ο Βοζίνια που έκανε. Και εντάξει, αθόρυβα το προχώρησε όλο αυτό, αλλά το τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Με τον καλύτερο τρόπο, ακριβώς. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο Τραπεζαρίδη, σε ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, πριν πάμε η ώρα, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 4, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τα νέα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο φυσικά, αλλά όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα, επειδή οι ειδήσεις τρέχουν, να πούμε ότι προχωρά η υπόθεση της παραχώρησης της Anel Arena στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, με το θέμα πλέον να περνά για ψήφιση στη Βουλή. Για 49 χρόνια θα περάσει στην κυριότητα της ΑΕΚ το γήπεδο, η Anel Arena. Η ΑΕΚ θέλει εδώ και καιρό βέβαια να κάνει δική της τη Anel Arena για πολλά χρόνια, κάτι που θα γίνει τελικά με νομοθετική ρύθμιση. Θέλει να τρέξει αρκετές επενδύσεις στο κλειστό γήπεδο εντός και πέριξ αυτού. Συνεπώς η παραχώρησή του από το κράτος στην ΑΕΚ είναι κομβική για την διοίκηση της ΑΕΚ, η οποία θέλει βεβαίως και αυτή να ενισχυθεί τι περισσότερο, όπως γίνεται και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη εδώ στην Θεσσαλονίκη, να έχει και αυτή το δικό της γήπεδο, όπως έχουν ο ΠΑΟΚ, όπως έχει ο Άρης, όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, οι πέντε δηλαδή μεγάλες ομάδες και στο μπάσκετ, να μπορεί και η ΑΕΚ να έχει τη δυνατότητα να βγάλει και κέρδη από την αξιοποίηση του γηπέδου. Σαν Anel Arena, ένα μεγάλο γήπεδο, ένα ωραίο γήπεδο, το οποίο βεβαίως φυσικά εφόσον το κάνει δικό της, όπως όλα δείχνουν, για τα επόμενα 50 χρόνια, 49 τυπικά, η ΑΕΚ θα μπορεί να το διαχειριστεί και όπως θέλει. Φυσικά στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι δεν τίθεται θέμα με τους υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται εκεί, να χάσουν δηλαδή την δουλειά τους, θα παραμείνει το προσωπικό, η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς της πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού που υπάρχει στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Και μιλούσαμε για την Αμερική λίγο νωρίτερα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη και πραγματικά μου έκανε πολύ δυσάρεστη εντύπωση, δυσάρεστη εικόνα, έτσι στο, όπως τη φέρνω στο μυαλό μου, αυτό που συνέβη το πρωί στην Ακρόπολη εν μέσω καλοκαιριού και μεγάλης τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα και στην Αθήνα, με αυτόν τον 60χρονο ο οποίος μαχαίρωσε δύο Αμερικανούς εκεί έξω από την Ακρόπολη. Βεβαίως ένα άτομο το οποίο ήταν γνωστό στις αστυνομικές αρχές γιατί έχει παρελθόν και έχει συλληφθεί και άλλες φορές. Ωστόσο με το μαχαίρι αυτό τραυμάτισε τόσο τον άντρα όσο και την γυναίκα. Ο άντρας μάλιστα 53 ετών, 48 χρονών η γυναίκα του, έφυγε για το σπίτι της, ενώ ο άντρας συνεχίζει να νοσηλεύεται. Στον καρπό μαχαιρώθηκε και έχασε αρκετό αίμα. Ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Τι να κάνουμε, αυτά δυστυχώς είναι μέσα στη ζωή. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όπου και αν βρισκόμαστε πλέον.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό break. Μιλήσαμε αρκετά. Λίγη μουσική, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο. Από τώρα μέχρι το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη που αλλάζει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προσωπικά έχω θέσει τον πήχη πολύ ψηλά και εν όψη και του προεκλογικού προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται στη ΔΕΘ με ορίζοντα τις εκλογές το 2027. Οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πόρη του είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε άλλο σημείο. Ανεφάρμοστη και ακοστολόγητη η πρόταση Πασόκη για 13η σύνταξη. Πρώτα εξασφαλίζουμε πόρους, μετά κατανέμουμε μέτρα, σημείωσε ο υφυπουργός, τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Sky. Η κυβέρνησή μας μαλώνει ότι δεν κοστολογούμε, τις απαντάμε με νούμερα και την ίδια στιγμή εκείνη αρνείται να μας πει πόσο κοστολόγησε ο Πρωθυπουργός την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για υποκρισία. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στις 10 το πρωί στο λιμάνι της Σούδας όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν το οχηματαγωγό Έλυρος και το φορτηγό πλοίο Ρόρο Κάργο Ιωσήφ. Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές. Το Ιωσήφ έχει κάποιες ζημιές αριστερά της πλώρης, ενώ το Έλυρος κάποιες πολύ μικρότερες. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από 100% καινούργια λεωφορεία θα απαρτίζεται μέχρι το τέλος του 27 ο στόλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όπως επιβεβαίωσε σήμερα και στον 102 FM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος του φορέα Κώστα Ταγκύρης, κατά την εκδήλωση παραλαβής των 50 νέων ηλεκτρικών οχημάτων του οργανισμού, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα. Τα νέα λεωφορεία θα βγουν στους δρόμους την 1η Σεπτεμβρίου και θα δρομολογηθούν σε γραμμές και συνοικίες που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης για 2 βράδια λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα την 5η από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Παράλληλα, την Παρασκευή, κατά τις ώρες πάλι 11 το βράδυ με 5 το πρωί, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ενδεχόμενο για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

inside her head. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, 3-5-2, η ώρα είναι 4 και 12 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 5, με όλη την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Μιλήσαμε για το Μουντιάλ, για τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης, στο Champions League, στο Europa League και στο Conference League, και βέβαια θα μιλήσουμε στην συνέχεια και για κάποια άλλα θέματα που αφορούν το μπάσκετ και το βόλεϊ. Όμως θα ξεκινήσουμε σε λίγο με το βόλεϊ, με το μπάσκετ συγγνώμη, καθώς είχαμε χθες την παρουσίαση του Τζέτι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης συνεχίζει και αυτός την προσπάθειά του να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο στο μπάσκετ. Είπαμε και για την ΑΕΚ, η οποία θέλει να πάρει την Σανέλ Αρένα, και θα γίνει αυτό πράξη μάλλον από το κράτος για τα επόμενα 49 χρόνια. Όλα αυτά θα δώσουν μια άλλη εικόνα στο ελληνικό μπάσκετ, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί και βέβαια να γίνει ακόμα καλύτερο, να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων. Αυτό που δεν θέλουμε να υπάρχει και που δυστυχώς θα υπάρχει, έτσι είναι δεδομένο, είναι η τοξικότητα. Δηλαδή αυτή η τοξικότητα που είδαμε στα παιχνίδια, στους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να μην τη βλέπουμε να μεγαλώνει, να αυξηθεί, να φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υγιής ανταγωνισμός, καλός ανταγωνισμός, χωρίς αυτές τις δηλώσεις και όλα αυτά τα οποία φέρνουν αυτή την τοξικότητα. Αλλά εντάξει, είναι κομματάκι δύσκολο. Μακάρι να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί ξέρετε, αυτό είναι, κάνει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Αν κάνει κάτι ένας και δεν απαντήσει κανείς από τους υπόλοιπους, τότε μπορεί αυτό να σταματήσει εκεί. Είναι και αυτό ένας τρόπος να σταματήσεις την τοξικότητα, να μην απαντάς δηλαδή. Αλλά και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί μετά μπαίνουν στη μέση οι οπαδοί και οι φίλαφλοι και λένε εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτούς γιατί δεν το κάνουμε, και αυτοί βγαίνουν από πάνω και όλα τα σχετικά. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Stop.

0: Και έτσι μουσικά πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας τον Βασίλη Βλαχόπουλο, ο οποίος ετοιμάζει μανιωδώς τα θέματα στην τηλεόραση για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα. Τι γίνεται, Θοδωρή?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Η θεματολογία είναι πολύ πλούσια.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει πάλι
0: έτσι,
1: σήμερα.
0: Έτσι. Αλλά νομίζω κάναμε μια πολύ ωραία ανασκόπηση του Μουντιάλ νωρίτερα στην πρώτη ώρα με τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη, ο οποίος ήταν εκεί και μας είπε πράγματα τα οποία πραγματικά εμείς τουλάχιστον που δεν πήγαμε δεν θα τα ζήσουμε ποτέ. Λίγοι τα ζήσανε και ήταν υπέροχα, αλλά και πολύ κουραστικό ταξίδι αυτό, το 40ήμερο ταξίδι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Μεξικό.
1: Εντάξει, απολαυστικό είναι.
0: Είναι
1: απολαυστικό. Ναι. Λίγο θέλει προσαρμογή η διαφορά της ώρας.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι.
0: Νομίζω ότι ίσως περισσότερο άκουσα κόσμο να λέει ότι το παρακολούθησε ακόμη και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Βασίλη. Τόσο πολύ δηλαδή. Που η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο Μουντιάλ, αλλά ο κόσμος που το είδε νομίζω ήταν περισσότερος ακόμη και από Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Άλλωστε, έκανε έναν απολογισμό ο Τζιάννη Φαντίνο,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει δεχθεί τρομερή λεκτική επίθεση από τον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για το επίπεδο της διαιτησίας στο Μουντιάλ. Ο Φαντίνο, ο οποίος είπε ότι είναι η πιο πετυχημένη διοργάνωση τόσο αγωνιστικά όσο και από πλευράς προσέλευσης φιλάθλων αλλά και τηλεθέασης, με περισσότερα από 300 γκολ, 6 εκατομμύρια εισιτήρια και περισσότερα δισεκατομμύρια τηλεθεατών από κάθε άλλο Μουντιάλ. Και είπε ότι το μοντέλο των 48 ομάδων πέτυχε απόλυτα και κάπως έτσι δικαιολόγησε ή μάλλον επιχειρηματολόγησε γιατί είναι υπέρ της αύξησης των ομάδων σε 64. Εγώ λέω ότι έχουμε εκλογές του χρόνου στη FIFA, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι...
0: Στις 64 θα είμαστε... Θα είμαστε εμείς στις 64 ή λες μπα πάλι?
1: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω τώρα. Θα είμαστε, γιατί υπάρχει και η ανοιχτή κόντρα. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά, γιατί ο Δημήτρης μας τα είπε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ανοιχτή κόντρα της FIFA με την UEFA και στη διεύρυνση του Μουντιάλ που θέλει ο Τζιάννη Φαντίνο. Δεν σκοπεύει να δώσει πολλές θέσεις στην Ευρώπη. Αλλά θέλει να τα μοιράσει, ξέρεις, Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία.
0: Όπου το γιατί... συμφέρει. Ναι,
1: ναι, και ο συνειδημός ότι όλα γίνονται για τις ψήφους. Είναι απόλυτα φυσιολογικός, εντάξει, γιατί και εγώ περιμένω τώρα και την, μην ξεχνάμε ότι ο Τσέφεριν δεν πήγε, ο πρόεδρος της UEFA, στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι θέμα χρόνου να έχουμε και την αντίδρασή του, να δώσει μια συνέντευξη δηλαδή, και να περάσει, το Γιάννη Φαντίνο γενναίες 14.
0: Ναι.
1: Έχει γενικά, έχει πολύ. Αν δείτε το ντοκιμαντέρ των σκανδάλων της FIFA, είναι... γιατί εγώ το είχα δει και το είδα δύο φορές κιόλας, για να σου πω την αλήθεια, μπορείς να ερμηνεύσεις τις σκέψεις του εκάστοτε προέδρου της FIFA και που, για ποιο λόγο δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα, ξέρω εγώ, στην Ομοσπονδία της Κεντρικής Αμερικής. Καταλαβαίνεις πολλά πράγματα ότι είναι όλα ζήτημα πολιτικής.
0: Σωστό είναι αυτό. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να καταλάβει και η FIFA ότι η Ευρώπη είναι κυρίαρχη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι, 3 στις 4 ομάδες του Μουντιάλ ήταν ευρωπαϊκές και ότι πρέπει να δώσει παραπάνω θέσεις και φυσικά να καταλάβει ότι τη μερίδα του λέοντος πρέπει να την έχει η Ευρώπη. Τι να κάνουμε δηλαδή, αφού αυτή έχει το καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά φαντάσου, είδες όμως ότι ο Φαντίνο ουσιαστικά επιμένει ότι μπορεί να την κάνει τη δουλίτσα, γιατί ξέρει ότι δεν μπορούν οι ευρωπαϊκές ομάδες να κάνουν εμπάργκο. Τώρα, άμα κάνουν εμπάργκο οι ευρωπαϊκές ομάδες, δεν θα υπάρχει Μουντιάλ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά προσπαθεί να αυξήσει τις ψήφους και αυτό τον οδηγεί για την, δεν είναι απόφαση, αλλά στην πρόταση για την αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με αυτή την πρόταση, λογικά θα εξασφαλίσει θετικές ψήφους από τις σχετικές ομοσπονδίες.
0: Σωστό είναι αυτό και πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή θα δώσει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, άσχετα αν συμπαθεί ή δεν συμπαθεί την Ευρώπη, νομίζω θα το κάνει. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα του μπάσκετ, εκεί όπου χτες είχαμε, τώρα διάβαζα και το είπα νωρίτερα ότι το κράτος παραχωρεί την Σανέλ Αρένα στην ΑΕΚ για 49 χρόνια. Καλό είναι αυτό για να δυναμώσει και η ΑΕΚ περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ χτες παρουσίασε τον Τζέτι Όσμαν, που βεβαίως αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ. ο Άρης από την δική του πλευρά με τον Βασίλη Σπανούλη έτοιμος για μεγάλα πράγματα και περιμένουμε να δούμε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό, αλλά πάντα με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φαίνονται ότι είναι ένα σκαλί παραπάνω. Και εδώ βέβαια θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τα πιο μεγάλα ονόματα έτσι και να φαίνεται και πάλι ότι έχει τα αστέρια τα πιο λαμπερά. Ο Ολυμπιακός όμως με το Μοντέρο νομίζω ότι ενισχύεται πάρα πολύ και αθόρυβα μπορεί να έχει μια πιο κλειστή, πιο οργανωμένη, πιο δεμένη ομάδα, έτσι.
1: Καταρχάς για την Σανή Λαρίνα είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν το κράτος δεν έχει σκοπό να αξιοποιήσει στάδια, κλειστά γήπεδα, ολυμπιακά κίνητα, τι να πω τώρα άλλο μέσα, τι άλλο να βάλω μέσα, κολυμβητήρια, είναι καλό να βρίσκει μια μορφή συνεργασίας με τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες οι οποίες σκοπεύουν να επενδύσουν. Διάβασα ας πούμε κάποια κομμάτια της σύμβασης, η οποία σύμβαση αναφέρει, αυτοί που θα υπογράψουν ουσιαστικά οι δύο πλευρές, ότι θα είναι υποχρεωμένη η ΑΕΚ εντός των επόμενων 12 χρόνων να επενδύσει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια σε εγκαταστάσεις, στην αξιοποίηση των κόρων γύρω από το γήπεδο και ότι είναι υποχρεωμένη επίσης να δίνει το 30% στην σωστά δίνηση και φιλία σου που ανήκει η Σανή Λαρίνα. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της αξιοποίησης και όπως ήμουνα ήταν ενοχλητικό πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν τα πολλά ολυμπιακά κίνητα, τα κίνητα τα οποία έγιναν λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Καταστράφηκαν τα περισσότερα, μαράζωσαν. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για το Παλέ, όπου θέλει ο Άρης. Ο Άρης περιμένει τις νομοθετικές διατάξεις, ούτως ώστε μετά να καταλήξουν στη σύμβαση που θα υπογράψουν το κράτος και η ΚΑΕ Άρης. Γιατί πρέπει να περάσουν κάποιοι νόμοι, κάποιες νομοθετικές διατάξεις, για να έχουν και όφελος και οι εταιρείες. Γιατί άμα να πάρεις ένα γήπεδο και να μπαίνεις κάθε χρόνο μέσα, είναι μια πολύ κακή επένδυση. Το θέμα είναι να πάρεις ένα γήπεδο από το οποίο θα υποφελείσαι. Αρκεί βέβαια να έχεις ένα πλάνο να το αξιοποιήσεις, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως θα κάνει ο Ολυμπιακός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι απαραίτητο αυτό. Για την ΑΕΚ η Σανή Λαρίνα θα είναι πηγή εσόδων. Για τον Άρη επίσης θα είναι πηγή εσόδων όταν θα πάρει το Παλέ. Απλά στον Άρη υπάρχει ένας αστερίσκος ότι όταν υπογραφεί η σύμβαση για 49 χρόνια όπως θα γίνει με την ΑΕΚ, ο Άρης θα συμπεριλάβει έναν όρο που θα του δίνει τη δυνατότητα εξόδου από τη σύμβαση. Γιατί το Παλέ αυτή τη στιγμή με την κερκίδα που θα προσθεθεί θα πάει σε 6.300 θέσεις και η χωρητικότητα είναι απαγορευτική για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Φέτος δηλαδή ο Άρης έδωσε 4.200 εισιτήρια και σταμάτησε ουσιαστικά σε αυτά για να μην αδικήσει τους φίλους του οποίοι έρχονται από την περιφέρεια. Γενικώς το γηπεδικό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και οι ομάδες έστω καθυστερημένα κατάλαβαν ότι είναι ένα από τα βασικότερα θέματα για την ανάπτυξή τους. Τώρα,
0: στην Ευρωλίγκα δηλαδή πόσο είναι το όριο για να μπορείς να παίξεις το φιλάθλον?
1: 10.000.
0: Ούτε ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει 10.000.
1: Εντάξει, άμα έχεις 9 δεν θα σου πούνε και όχι.
0: Δεν θα σου πούνε όχι. Ναι.
1: Δεν θα σου πούνε και όχι, αλλά δηλαδή γίνονται και εξαιρέσεις, όπως στη Μονακό παραδείγματος χάρη, όπου υπήρξε εξαίρεση.
0: Ναι, αυτό λέω. Μήπως κάνουν και για τον Άρη μια εξαίρεση.
1: Μα θα γίνει αυτό σου λέω. Θα γίνει. Ο Άρης μέχρι στιγμής αυξάνει τη χωρητικότητά του στο 20%, πάει στα 6.300 με την πτυσσόμενη κερκίδα, αλλά δεν είναι μόνο η προϋπόθεση για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Είναι και το αν μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του κόσμου. Δηλαδή με τον Άρη στην Ευρωλίγκα, καταλαβαίνεις, δηλαδή φέτος πολλοί κόσμοι έμεινε έξω. Δεν κατάφερε να πάρει εισιτήριο διαρκείας. Εγώ πιστεύω ότι αν φέτος ο Άρης έδινε 8.000 διαρκείας, θα τα πουλούσε όλα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν τα πουλούσε όλα.
0: Αλλά δεν έχει τέτοιο γήπεδο, σωστά.
1: Να δεν έχει τέτοιο γήπεδο, ναι. Η είδηση της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει με το walk-up, να πω. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση 600.000 δολαρίων από την Ντουμπάη για την αγορά του walk-up. Όταν μια ομάδα φτάνει στο σημείο να καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς, σημαίνει για μένα ότι τα έχει βρει με τον παίκτη. Άρα αυτή η υπόθεση, παρά την απόρριψη από τον Ολυμπιακό, για μένα δεν έχει κλείσει. Εντάξει.
0: Υπάρχουν ρήτρες στους μπασκετμπολίστες όπως και στους ποδοσφαιριστές.
1: Υπάρχουν ρήτρες, ασυμβόλαια, αλλά στο World Cup δεν υπάρχει ρήτρα. Στο World Cup δεν υπάρχει ρήτρα. Α. Είναι αν θα αποδεχθεί την πρόταση ο Ολυμπιακός ή όχι.
0: Άρα δεν μπορεί να φύγει αν δεν μπει νέο Ολυμπιακός.
1: Δεν μπορεί να φύγει ούτε ο Ντόρσεϊ, ούτε ο World Cup, αν δεν μπει ο Ολυμπιακός, αν δεν συνενέσει ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν παραμένει στον Ολυμπιακό, έτσι, ναι.
1: Ναι, μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε τώρα αν η πρόταση, αν θα καταθέσει μεγαλύτερη πρόταση η Ντουμπάι.
0: Αν φύγει ο Ολυμπιακός δεν είναι πλήρης και χωρίς αυτόν στα γκάρτ.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με τα γκάρτ, έχει να κάνει και με τα διαβατήρια. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το WOCAP.
0: Με ελληνικό Dorsey, διαβατήριο,
1: τον
0: ναι.
1: Τον Ετζίπογλου, τον Βεζένκοφ, τον Παπα-Νικολάου, τον Λαρετζάκη και τον Καραγιανίδη. Φαντάσου δηλαδή 7, λέω από τους επαγγελματίες. Φαντάσου να φύγει ο Ντόρσεϊ με το WOCAP, πάει στους 5. Δηλαδή πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι είναι και το θέμα των ελληνικών διαβατηρίων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 6 Έλληνες, 6 ξένους και 6 Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άμα γίνουν 7 λύνεται το πρόβλημα, αλλά αν παραμείνει το 6-6, για τον Ολυμπιακό θα είναι πρόβλημα αν φύγει έστω ένας από τους δύο. Είτε λέγεται WOCAP είτε λέγεται Ντόρσεϊ. Όλο δε μάλλον να φύγουν και οι δύο. Αν και του Ντόρσεϊ δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να αποχωρήσει, θα υπογράψει μια αναπροσαρμογή συμβολέου, ενδεχομένως και μια επέκταση συμβολέου.
0: Ναι, απόλυτα.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Εχθές την παρουσίαση του Όσμαν, ο οποίος απορθεώθηκε από τους φίλους του Δικεφάλου στο Power Sports Arena, ο Τούρκος ο οποίος αποτέλεσε μάλλον μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές πανευρωπαϊκά, και το λέω αυτό διότι έφυγε από τον Παναθηναϊκό, είναι ο αρχηγός Εθνικής Τουρκίας, από τα καλύτερα τριάρια της Ευρώπης, και το κόστος της μεταγραφής είναι στα 11 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Δηλαδή τα 2 εκατομμύρια που έδωσε ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό, συν το τριετές συμβόλαιο με απολαβές ετησίως 3 εκατομμύρια ευρώ στον παίχτη. Λογική ήταν, λογικό να τύχει αποθεωτικής υποδοχής ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος δήλωσε παρουσία μάλιστα και του Αριστοτέλη Μιστακίδη, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος δήλωσε ότι ο λόγος που αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ είναι γιατί βλέπει φιλοδοξία, βλέπει στόχους και μίλησε για το στόχο της κατάκτησης πρωταθλήματος αλλά και του EuroCup. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής του EuroCup παίζει στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου.
0: Απευθείας, αλλά ναι.
1: Θα μου επιτρέψεις όμως να κρατήσω ένα μικρό καλάθι. Γιατί σε περίπτωση που αποφασίσει η Ευρωλίγκα να προχωρήσει σε διεύρυνση του αριθμού των ομάδων, εκτιμώ ότι θα παίξει ο νικητής του EuroCup, αλλά θα παίξουν και άλλες ομάδες από το EuroCup.
0: Μα αυτό μιλάς τώρα για την επόμενη χρονιά ή
1: για
0: την μεθεπόμενη?
1: Για
0: την επόμενη.
1: Γιατί φετινή δεν υπήρχε ποτέ και όσα,
0: ναι, ναι,
1: όσα γραβόντουσαν για 7 μήνες ήταν παραμύθια της Καλλιμάς.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχαν αυτά.
0: Για την επόμενη και ενδεχομένως και για τη μεθεπόμενη. Αλλά
1: δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να προσθεθεί άλλη ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγκα για τη σεζόν 2026-27. Για κλικ πολλά πράγματα γράφτηκαν, για επισκεψιμότητα σε site και μάλιστα για να ξέρει και ο κόσμος. Όταν έγινε συναντήσεις των ανθρώπων και του Άρη και του ΠΑΟΚ με την Ευρωλίγκα, οι ίδιες οι ομάδες δήλωσαν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμες να παίξουν στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, δηλαδή θέλω να πω ότι γράφτηκε πολύ υπερβολή και γράφτηκαν και πράγματα που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες να μπουν στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό.
1: Για πολλούς λόγους. Είτε θέμα οργάνωση, είτε θέμα γηπέδου. Αλλά ένα πράγμα όμως μου έμεινε μέσα από τις επαφές με την Ευρωλίγκα. Πριν τη συνάντηση και του Άρη και του ΠΑΟΚ με τον Τσούς Μπουένο, τον CEO της Ευρωλίγκα, ο Μέν Άρης είχε σκοπό να κάνει budget 4,2 εκατομμύρια ευρώ, ο Δε ΠΑΟΚ είχε σκοπό να κάνει προϋπολογισμό αγωνιστικό 7 εκατομμύρια ευρώ. Ξαφνικά ο Άρης το πήγε στο 10-11 και ο ΠΑΟΚ θα το πάει μπορεί και στο 14.
0: Μάλιστα.
1: 14 εκατομμύρια εννοώ.
0: Ναι, ναι, τα διπλασίασα.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάτι του είπε ο Τσούς Μπουένο, το οποίο αφορά την επόμενη χρονιά. Εικάζω τώρα, εντάξει, γιατί καμία πλευρά δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της.
0: Αν τελικά δεν γίνει αυτό, ας πούμε ότι μόνο ο πρώτος βγαίνει, εσύ με το αντικειμενικά πάντα, με το χέρι στην καρδιά, βλέπεις τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέρμα? Τώρα φυσικά αφού είναι δύο, ένας από τους δύο λέμε μπορεί να φτάσει στο τέρμα, αλλά πιστεύεις ότι μπορούν και οι δύο να το πάνε μέχρι τέλους? Έχουν τις δυνατότητες.
1: Έχουν ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες, γιατί εμείς εδώ πέρα κάνουμε όνειρα, εντάξει. Και τα βλέπουμε όλα πάρα πολύ αισιόδοξα. Έχουν ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες με ακόμη τουλάχιστον τρεις ομάδες του EuroCup. Είτε είναι η Μπαρτσέσε Χιρ, είτε είναι η Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Ναι. Ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες. Εγώ δεν βλέπω φαβορί, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ για το EuroCup.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τη στιγμή βλέπω τις ίδιες πιθανότητες. Δηλαδή, το EuroCup έχει ένα group με βάση τις επενδύσεις που κάνανε. Γιατί άλλοτε, να θυμίσω ότι πέρυσι το EuroCup το πήρε η Μπουρκ με 2,4 εκατομμύρια budget. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είχε ένα από τα χαμηλότερα budget και πήρε το EuroCup. Δεν παίζουν μπάσκετ τα λεφτά. Με τα λεφτά αγοράζεις ποιότητα. Αλλά το αν θα κάνεις μια ομάδα η οποία θα είναι αξιόμαχη και θα είναι συνεπή στο γήπεδο, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, με βάση τις ομάδες που φτιάχνουν, είναι μαζί με ένα group, είναι μάλλον σε ένα group 5-6 ομάδων, οι οποίες έχουν τις ίδιες πιθανότητες για να κατακτήσουν το EuroCup. Και ούτε 1% παραπάνω.
0: Απόλυτα σαφής. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ, να σε αφήσω να συνεχίσεις τη δουλειά εκεί στην τηλεόραση της R3. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μιλήσαμε νωρίτερα για τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης που ξεκινούν τώρα στον δεύτερο προκριματικό γύρο, των ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Θα μιλήσουμε και αναλυτικότερα αύριο για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 η ώρα με τη Δυναμό Κιέβου για το Europa League, και ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική Πάξη στις 9 η ώρα το βράδυ. Και είπαμε και για τους αντιπάλους στον τρίτο προκριματικό γύρο και για τις δύο ελληνικές ομάδες και για τον Ολυμπιακό που μπαίνει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Δεν είπαμε, δεν μίλησα για την ΑΕΚ ή τον Όφη, γιατί η ΑΕΚ και ο Όφη δεν ξέρουν ακόμα τις αντιπάλους τους. Δεν παίζουν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Θα παίξουν στα play-off. Έτσι, η ΑΕΚ του Champions League και ο Όφη στα play-off του Europa League. Άρα λοιπόν εκεί θα ξέρουμε στις 3 Αυγούστου τους αντιπάλους των δύο αυτών ελληνικών ομάδων. Ο Όφη δηλαδή ως κυπελούχος όχι μόνο κέρδισε ένα τρόπαιο από τον ΠΑΟΚ, αλλά ουσιαστικά κέρδισε να παίξει και δύο αγωνιστικές ουσιαστικά αργότερα από τον ΠΑΟΚ. Θα συμμετάσχει δηλαδή στα play-off της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και θα μάθει τον αντίπαλό του, όπως και η ΑΕΚ, στις 3 Αυγούστου. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο κερδισμένοι, όσο περισσότερο γίνεται κερδισμένοι, από την περσινή χρονιά και την κατάταξη των ομάδων. Επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδας και ο Όφη ως κυπελούχος Ελλάδας είναι οι δύο ομάδες που ξεκινούν αργότερα από τις υπόλοιπες τρεις, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Στο ποδόσφαιρο ο Άρης ετοιμάζεται, χθες παρουσιάστηκαν οι νέες φανέλες του συλλόγου. Αύριο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτική ενημέρωση από τον Τάσο Πακλατζή. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος παρουσίασε τις νέες φανέλες του συλλόγου, αλλά παράλληλα αναχώρησε για την Ιταλία, όπου εκεί θα κάνει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Άρης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία και με την Όσιγεκ για τη μεταγραφή του 24χρονου μπακ του Ρόκο Γιούρισιτς, ξεκίνησε σιγά σιγά και τις μεταγραφές η ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη, αλλά επαναλαμβάνω, ο Άρης έχει πολύ περισσότερο χρόνο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως είπαμε, από την Πέμπτη μπαίνει πλέον και επίσημα στις νέες ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι λοιπόν βρίσκεται πολύ πιο πίσω στο στάδιο προετοιμασίας από τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο και ο Ηρακλής, βέβαια, ο οποίος επίσης συνεχίζει να βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, όπου κάνει το πρώτο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στη συνέχεια επιστρέφει αύριο Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή θα αναχωρήσει και αυτός για την Ιταλία για να δώσει 3 φιλικά παιχνίδια εκεί και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την προετοιμασία.

Μετά και το Μουντιάλ, η FIFA ανακοίνωσε επίσημα το top 20 στο FIFA Ranking, δηλαδή τις πρώτες 20 ομάδες που υπάρχουν με βάση τα αποτελέσματα στο ranking της FIFA. Πρώτη λοιπόν φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Ισπανία, δεύτερη είναι η Αργεντινή, δεν το περιμέναμε και αυτό, τρίτη η Αγγλία, η Γαλλία, σωστά, τέταρτη είναι η Αγγλία πλέον, μετά την πολύ καλή της πορεία. Η Βραζιλία φυσικό και επόμενο έπεσε στην πέμπτη θέση. Μπράβο στο Μαρόκο που είναι στην έκτη θέση. Η Πορτογαλία του Ρονάλντο δεν είναι μακριά. Εκεί είναι στη δεκάδα. Φυσικό και επόμενο έπεσε στην πέμπτη θέση. Μπράβο στο Μαρόκο που είναι στην έκτη θέση. Η Πορτογαλία του Ρονάλντο δεν είναι μακριά. Εκεί είναι στη δεκάδα 7η. Το Βέλγιο είναι 8ο. Και η Ολλανδία 1

πρωτάθλημα νομίζω καμιά 15-16 χρόνια. Οπότε η Ιταλία που είναι εκεί 15η πάλι καλά. Στην 16η θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στη 17η θέση η Ιαπωνία. 18η η Σενεγάλη. Η Νορβηγία με την καλή της πορεία μπήκε στην 20η, 19η και στην 20η θέση η Ουρουγουάη που δεν πήγε καλά με το ζόρι, λοιπόν 20η θέση για την Ουρουγουάη. Θέλετε να μάθετε που είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ανέβει δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 1473,9 πόντους. 46η θέση παρακαλώ για την Ελλάδα, που βέβαια πρέπει να κάνει πολλά βήματα για να φτάσει εκεί που ήταν κάποτε όταν κατέκτησε το 2004 το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να μιλήσουμε και για βόλεϊ. Καλοκαίρι και το beach volley έχει την τιμητική του. Είδαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, το μεγάλο τουρνουά που έγινε και παρακολουθήσαμε και θαυμάσαμε πολύ ωραίους αγώνες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τουρνουά. Τουρνουά γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Τουρνουά που διοργανώνει υπό την αιγίδα, να το πούμε έτσι, της Ομοσπονδίας. Ένα από αυτά που διεξάγεται, δεν ξέρω, για καμιά 20 χρόνια ή λιγότερο ίσως. Εγώ τουλάχιστον 12-13 χρόνια το θυμάμαι, γιατί πήγαινα και εκεί. Γίνεται στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής. Εκεί ένα πολύ ωραίο τουρνουά που διοργανώνεται σε εκεί στο Beach Bar στο Περοκέ. Ο Σπύρος Ογκολίτης, ο οποίος διοργανώνει αυτά τα τουρνουά το καλοκαίρι, είναι τώρα τηλεφωνικά κοντά μας. Σπύρο, μου επιτρέψεις τον Νικό, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θόδωρε, εννοείται. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι και πάλι που σ' ακούω. Βέβαια, η βασική σου προπονητική δουλειά είναι ο ύφεστος Φλόρινας, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Αλλά ας ξεκινήσουμε έτσι από τα καλοκαιρινά τουρνουά. Πόσα χρόνια γίνεται αυτό το τουρνουά στην Ολυμπιάδα?
1: 18 με αυτή τη μορφή, αλλά και πιο πριν γινόταν σε μια άλλη, λίγο πιο αρχική μορφή, λίγο πιο ανοργάνωτα. Αλλά είναι ένας θεσμός πλέον στην Ολυμπιάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τα τελευταία 15 χρόνια είναι και με την υποστήριξη του Ελληνικού Χρυσού, που είναι ο μεγάλος χορηγός και στηρίζει την εκδήλωση. Είναι ένα τουρνουά που γίνεται σε φοβερές εγκαταστάσεις, με πάρα πολύ κόσμο να το παρακολουθεί και ομάδες από όλη την Ελλάδα. Είναι χαρά μας και κάθε χρόνο είναι ένα φοβερό τριήμερο. Μεθαύριο, 24-25-26 Ιουλίου, ξεκινάμε.
0: Ναι, φαντάζομαι θα υπάρχουν πάλι πολύ καλά ζευγάρια σε άντρες και γυναίκες από όλη την Ελλάδα.
1: Θα φανταστείτε, έχουμε και μια ομάδα από τη Λιθουανία, τους άντρες.
0: Υπάρχει...
1: Από όλη την Ελλάδα έρχονται. Βέβαια, να αναφέρουμε ότι είναι η τελική του συντάγματος, το Masters δηλαδή, το κορυφαίο του τουρνουά, όπως έγινε και στην Αριστοτέλους, είναι το ίδιο Σαββατοκύριακο στο Σύνταγμα, αλλά εκεί συμμετέχουν μόνο οι 8 καλύτερες ομάδες της χώρας. Και όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν στην πρώτη οκτάδα θα είναι στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής και θα έχει πάρα πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια.
0: Βέβαια, έχω μερικά χρόνια να έρθω εκεί, αλλά οι εγκαταστάσεις ήταν πάρα πολύ ωραίες. Φαντάζομαι θα έχουν βελτιωθεί και άλλο.
1: Ασφαλώς. Είναι ένα ωραίο περιβάλλον, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο Beach Bar Περοκέ, με κερκίδα, με σκίαση, με πολύ καλό γήπεδο. Γενικώς τα παιδιά εκεί από την κοινότητα Ολυμπιάδας και οι αθλητές που έχουν βγει κατά

0: καιρούς από την περιοχή, στηρίζουν και βοηθάνε τον τουρνουά και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Όποιος λοιπόν θέλει να δει ωραίους αγώνες beach volley και να κάνει και ένα μπάνιο στη θάλασσα, μπορεί να
0: αξίζει.
1: Πάει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στην Ολυμπιάδα.
0: Ακριβώς, όλη μέρα έχει αγώνες, όλη μέρα, όλη το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει και φώτα, πολύ ωραία φώτα εκεί το γήπεδο, παίζουμε και νυχτερινούς αγώνες, ο κόσμος που κατεβαίνει στην παραλία για την απογευματινή του βραδινή του βόλτα, σταματάει στο beach volley, βλέπει τα παιχνίδια και παίζουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο αθλητικό περιβάλλον αγώνες beach volley.
1: Εκτός από αυτό το τουρνουά, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες που κάνετε κάθε καλοκαίρι?
0: Εντάξει, συνήθως τα πιο πολλά τουρνουά είναι Ιούλιο, είχε πάρα πολλά τουρνουά φέτος, τα 4 Masters που έγιναν μαραθώνα ο Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης και Ιού, τώρα τελειώνει με το Σύνταγμα. Τα Open, αυτά που κάνουμε εμείς, δηλαδή τη δεύτερη κατηγορία, γίνανε στις Ράχες, στην Μυτιλίνη, στα Χανιά και σε πολλά άλλα σημεία, είναι πολλά για να τα αναφέρω. Έχει άλλο ένα τουρνουά το άλλο Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά, φανταστικό σημείο και εκεί. Και σιγά σιγά, πριν το 15 Αύγουστο, συνήθως το πρόγραμμα το επίσημο ολοκληρώνεται.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φέτος, από ό,τι βλέπω, άνοιξε ακόμη περισσότερο έτσι, το δικό σας τουρνουά σε πολλά μέρη και σε πολλά νησιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κάναμε και στη Φλόρινα, να αναφέρουμε ότι είναι πολύ ωραίο το beach volley και στο βουνό. Ο κόσμος δεν έχει εκεί την ευκαιρία να παρακολουθεί τόσο συχνά beach volley. Γίνονται και σε πλατείες.
1: Την άμμο πώς τη φέρατε μέχρι εκεί?
0: Τη φέραμε με φορτηγά από το... από το ποταμό.
1: Α, από το ποτάμι.
0: Έτσι, ναι. Είναι πολύ ωραίες εκδηλώσεις όλες. Και η καθημερινή έχει τη χάρη της.
1: Πού έγινε, έγινε στην πλατεία της Φλόρινα?
0: Στο νέο πάρκο, στο παλιό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο νέο πάρκο. Πολύ ωραίο τουρνά, αρκετός κόσμος το παρακολούθησε.
1: Το αγάπησαν και... δηλαδή οι Φλωρινιώτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα βέβαια για να περάσουμε και στον ύφεστο Φλόρινας, ο οποίος φέτος έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Είστε προπονητής τρίτη χρονιά νομίζω.
0: Τέταρτη χρόνια. Τέταρτη. Είναι από εκεί βέβαια και η καταγωγή μου. Έτσι, ναι. Την ομάδα, εντάξει, εγώ είμαι προπονητής σε διάφορες ομάδες, Χαλκίδα, Μέντ, Αμπελόκηπους, Ρόδο, Άρη. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχω αποφασίσει να βοηθήσω την ομάδα της περιοχής μου. Έχουμε μια καθολική στήριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο, τους φιλάθλους, τον Δήμο, την Περιφέρεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι η επαρχία, η περιφέρεια έχει δυνατότητες και διψάει για διάκριση και να αντιμετωπίζει τις ιστορικές ομάδες της χώρας. Και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως βέβαια και πολλές άλλες ομάδες που είναι και στην Βόλη Λίγκ, όπως η Καλαμάτα, ο Φίνικα Σύρου, το Ρέθυμνο που ανέβηκε πέρυσι. Ναι. Και τώρα και εμείς προσπαθούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να ανέβουμε και εμείς στην Α1.
1: Άρα αυτός είναι ο στόχος, με προλάβατε. Ο στόχος λοιπόν είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να βγει και η Φλόρινα. Νομίζω ποτέ δεν έχει στην ιστορία της βγει.
0: Όχι, δεν έχει σε κανένα ομαδικό άθλημα και για μας είναι μια πρόκληση αυτό. Θέλουμε να το καταφέρουμε. Ήδη πέρυσι ήμασταν τυχεροί, κληρωθήκαμε με το ΠΑΟΚ στο κύπελο Ελλάδος. Ήρθε ο ΠΑΟΚ μέσα Φεβρουαρίου στη Φλόρινα. Ένας πανζουρλισμός, μια μεγάλη χαρά για την νεολαία της πόλης να βλέπει ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι και ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε, μακάρι και του χρόνου ή του παραχρόνου, να βγούμε στην Α1 και να έρχονται στη Φλόρινα ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, η ΑΕΚ και όλες οι μεγάλες ομάδες της χώρας.
1: Θα ρωτούσα πόσο κοντά είστε σε αυτό, αλλά το απαντήσατε. Του χρόνου είπατε.
0: Θα δούμε. Είναι τις τέσσερις πολύ καλές ομάδες. Η Ορεστιάδα που είναι μια ιστορική ομάδα, είναι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Ο Παμβοχαϊκός από την περιοχή της Κορίνθου που ήταν και στο παρελθόν Α1, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η Πρελίγκ με δύο ξένους και πολλούς Έλληνες. Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αξίζει της προσοχής όλων και να του δώσουμε και πολύ σημασία γιατί είναι ο προθάλαμος της Βόλεϊ Λίγκ. Και η Βόλεϊ Λίγκ μετά από χρόνια πλέον με 12 ομάδες είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί μετά το COVID παίξανε με 9, με 10 τα τελευταία χρόνια και τώρα επιστρέψαμε στις φυσιολογικές συνθήκες των 12 ομάδων.
1: Ναι. Τώρα αν ρωτούσαμε την εμπειρία σας, με την εμπειρία σου Σπύρο Γκολίτση, πώς βλέπεις το γενικότερα το βόλεϊ και την ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια, τι θα έλεγες?
0: Σε πολύ καλό δρόμο, ιδίως στο γυναικείο βλέπω μεγάλες επενδύσεις, πολλές ομάδες πλέον επενδύουν πολλά χρήματα. Το γυναικείο βόλεϊ, να τονίσουμε στον κόσμο και νομίζω είναι γνωστό, είναι το νούμερο ένα άθλημα στο θηλυκό φύλλο. Έτσι,
1: ναι.
0: Έχει παραστάκια από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ,
1: ναι.
0: Στις γυναίκες μιλά πάντα.
1: Βεβαίως.
0: Το αντρικό βόλεϊ νομίζω και αυτό πλέον έχει ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με πάρα πολύ οργανωμένα γήπεδα, με κόσμο, με ομάδες που επενδύουν, με τη τηλεόραση να το στηρίζει. Είναι η ανακοίνωση που έγινε πριν λίγο μηνών με κεντρικό μέγα χορηγό, την Novibet, είναι και αυτή μια θετική ενέργεια. Θέλω να πιστεύω ότι το βόλεϊ είναι σε μια ανωδική πορεία, είναι ένα πολύ καθαρό άθλημα. Κερδίζει πραγματικά ο καλύτερος, δεν υπάρχει αυτό το παρασκήνιο ή να πούμε κάτι που δεν είναι τόσο θεμητό. Και νομίζω ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει κάθε χρόνο όλο και πιο πολύ.
1: Με την είσοδο των ξένων πιστεύεις ότι έχει παίξει θετικό, αρνητικό ρόλο, ανέβηκε το επίπεδο, έκανε
0: είναι
1: ζημιά?
0: Ένα λεπτό θέμα αυτό, μια λεπτή γραμμή, όλες οι πλευρές έχουν κάποια δίκαια, αλλά νομίζω ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν παράγουμε πάρα πολλούς Έλληνες αθλητές, τα παιδιά δεν προτιμούν το βόλεϊ. Παρόλο που έχουμε διακρίσεις και στις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ προέχουν, νομίζω ότι οι ποιοτικοί ξένοι βοηθάνε στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι πάντα υπάρχουν τρόποι με μια, όπως είναι η κατηγορία δικιά μας, η Pre-League, να παίζουν πολύ νεαροί αθλητές, αυτοί που μπορούν και τα καταφέρουν να παίρνουν τις ευκαιρίες τους στη Volley League. Βέβαια τώρα οι ξένοι γίνανε από 4-5 και υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσανασχέτηση από τον ελληνικό συνδικαλιστικό όργανο των αθλητών, δικαιολογημένα θεωρώ, αλλά απ' την άλλη και οι καλοί ξένοι αθλητές που έρχονται στη χώρα μας ανεβάζουν πάρα πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος και βλέπουμε εκπληκτικά παιχνίδια. Και βέβαια και οι παράγοντες που επενδύουν και προσπαθούν να αναπτύξουν τις ομάδες στο βόλεϊ νιώθουν λίγο πιο ευέλικτοι με την επιλογή πιο πολλών ξένων, γιατί η παγκόσμια αγορά είναι τεράστια. Ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που έναν Έλληνα αθλητή να τον διεκδικούν τρεις και τέσσερις ομάδες, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη γκάμα επιλογών.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, γιατί από την άλλη μεριά οι Έλληνες μπορούν να φανούν και στις μικρότερες κατηγορίες και στην Pre-Link που είπατε, να δείξουν την αξία τους και να πάρουν τη θέση τους στη συνέχεια. Αλλά βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το ότι δεν πάνε πολλά παιδιά στο βόλεϊ που είπατε, ειδικά στο ανδρικό, έτσι.
0: Ναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά προσπαθούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση όλοι, και η Ομοσπονδία και οι προπονητές και οι σύλλογοι. Έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά θα πάρει αρκετό καιρό για να φάνουν οι καρποί αυτή τη προσπάθεια.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, Σπύρο Γκολίτση, στις προσπάθειες της δικές του χρόνου να δούμε τη Φλόρινα. Ευχόμαστε τον ύφεστο στη μεγάλη κατηγορία και καλή επιτυχία και στο τουρνουά που είναι μπροστά στην Ολυμπιάδα. Έτσι, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Αυτά και για το βόλεϊ. Λέγαμε νωρίτερα για την τηλεθέαση του Μουντιάλ. Ο τελικός έφτασε κάποια στιγμή μέχρι και το 92%, δηλαδή παραπάνω από τους 9 στους 10 έβλεπαν το Μουντιάλ, έτσι. Αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά η σχέση του κοινού με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία έχει αλλάξει, βέβαια. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση το σημείο επαφής και το περιεχόμενο για την είδηση. Η νέα αυτή πραγματικότητα αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στη δυναμική παρουσία της ΕΡΤ στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σε περίπου 5 εβδομάδες, από τις 4 Ιουνίου δηλαδή ως τις 10 Ιουλίου, η ψηφιακή παρουσία της ΕΡΤ σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα, φτάνοντας συνολικά περίπου τα 115 εκατομμύρια προβολές περιεχομένου. Αλλάζει λοιπόν ο τρόπος και όσο θα περνούν τα χρόνια και οι δεκαετίες θα αλλάξουν και άλλα πολλά, τα οποία ενδεχομένως εμείς δεν θα τα ζήσουμε. Ίσως να ζούμε τώρα την αρχή όλων αυτών που θα ακολουθήσουν τα επόμενα 50 χρόνια. Πάντως έστω και την αρχή είμαστε χαρούμενοι που τη ζούμε. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί σας σήμερα ο Θόδωρος Χατζηπαντελής για 2 ώρες, από τις 3 μέχρι τις 5. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας ακολουθεί με τη δική της εκπομπή η Τόνια Σουφλέρη, αφού προηγουμένως ακούσουμε ειδήσεις. Να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε εδώ κοντά μας για αυτό το 2ωρο. Και φυσικά να ευχαριστήσω και την τεχνικό μας τη Ρούλα Αρβανιτίδου που ήταν μαζί μου στην κονσόλα του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλείο πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποίησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήγησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Βαρθολομιό Ηλίας. Η πυρκαγιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση ενώ εστάλει μήνυμα του 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 της επομένης θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθενται σε ισχύ από αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος παραμένει σήμερα για πυρκαγιές σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε. Προανάκριση από το Λιμεναρχείο Χανίων για την ελαφρά πρόσκληση πλοίων το πρωί ενός επιβατηγού και ενός φορτηγού στο λιμάνι της Σούδας, όταν κατά τη διάρκεια διαδικασίας απόπλου το έλυρος που θα εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά Πειραιάς ακούμπησε στο πλοίο Ιωσήφ. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της οικίας εισαγγελικής αρχής, ενώ με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια μεταβαίνει στα Χανιά ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος και αρμόδιος για θέματα ασφαλείας ναυσιμπλοείας, υπαρχηγός αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης. Στο μεταξύ, ελεύθερο για απόπλου κρίθηκε το Έλυρος, ενώ παραμένει η απαγόρευση για το Ιωσήφ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Τη θετική ψήφο της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι συγκεντρώνει η τροπολογία που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Σήμερα ψηφίζουμε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 χρόνια, είπε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Είναι μια ημέρα δικαίωσης για εμάς, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ενώ ο ομόλογος του από το ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει την τροπολογία. για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αναφερόμενο στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, επισήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από το 2019. Εκτίμησε επίσης ότι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις για τη χώρα, αλλά δίνει την πρωτοβουλία στους πραγματικούς παραγωγούς ενέργειας, στους δήμους και στους μεταποιητές. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης για 2 βράδια λόγω εργασιών για το flyover. Την 5η από 11 το βράδυ μέχρι 5 της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα 2 ρεύματα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Παράλληλα την Παρασκευή από 11 μέχρι 5 το πρωί της επομένης, αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες παροδικές νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με ενδεχόμενες τοπικές βροχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Flock of Seagulls and Around. Είναι το κοπάδι από Γλάρους το Flock of Seagulls. Το να βγάλεις ένα συγκρότημα Flock of Seagulls, δηλαδή κοπάδι από Γλάρους, πρέπει να έχεις και εσύ μια μούρλα. Τρέχουμε τώρα και όπου φύγει, φύγει. Όσοι έχουν φύγει, να επιστρέψουν αρχικά με το καλό και να περνάνε υπέροχα. Και οι υπόλοιποι περιμένουν να φύγουν χθες, διότι όπου σταθώ και όπου βρεθώ, ακούω πού θα πας και πότε φεύγεις. Εσείς πού θα πάτε και πότε φεύγετε, αν δεν έχετε φύγει ήδη. Εμείς εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102 της R3. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου, Αποστόλης ο Κοσμόγλου, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη. Δεν βλέπω κάποια εορτή αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει αυτή την ωραία ζέστη, πάρα πολύ ωραία ζέστη. Όλα θα σας τα πούμε και για τη ζέστη, θα σας πούμε και για την κίνηση και για τα νέα. Εδώ τα τοπικά, τα σφινάκια και όχι μόνο, μιας και είπα κίνηση. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα στην Τζιμισκή, περιφερειακός. Αυτή τη στιγμή εγώ κάτι βλέπω εκεί στο Κορδελιόν, από την αλήθεια, στην περιφερειακή. Ναι, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αλλά επειδή τα έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2-3-13-3-3-8-4-20, πάμε κατευθείαν στην επικοινωνία. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, που ήδη έχω το πρώτο μήνυμα από τη φίλη μου τη Στέλλα, την οποία την ευχαριστώ πολύ, η οποία λέει μας ακούει για το χαρούμενο, για το ευχάριστο ξένο πρόγραμμα, για τα απίστευτα διαχρονικά κομμάτια που θυμίζουν όμορφες εποχές. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ, στο 6-9-30-078-228. Και πόσο χαίρομαι, διότι σήμερα στο στούντιο δεν είμαι μόνη μου, έχω και την Λία μαζί μου, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Δεν σας βάζω να σας πει, πες μας ένα good afternoon. Δεν θέλεις να μας πεις ένα good afternoon, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων, Τρίτη 21 του Ιούλη, είναι Εθνική ημέρα, λέει, σκουπιδοφαγητού, junk food, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεταξύ μας τώρα αυτή η δίαιτα δεν έχει έρθει ποτέ. Ευτυχώς πάμε και ένα γυμναστήριο, λέμε τώρα κάτι να κάνουμε. Δεν πειράζει, παιδιά, υγεία να έχουμε. Και με αυτή τη ζέστη θα μου πεις, δεν θες να φας και τόσο πολύ. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πάντα θέλω να φάω. Όπως και να έχει, στην υγεία σας, πίνουμε καφεδάκι. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει. Εγώ πάλι σε αυτό το τραγούδι ακούω Γλάρους κάπου εκεί στο βάθος. Αυτή είναι η Mike and the Mechanics, δηλαδή ο Μιχαλάκης και η μηχανική του, από το 1985, Silent Running.

Ρε Βασίλη, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Όταν έβαλα αυτό το τραγούδι, σκεφτόμουν να πω που λέω αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ Johnny Hey Jazz και το Shattered Dreams. Και έρχεσαι εσύ τώρα, ο Βασίλης, ο Δισκόβιος από την Καβάλα και μου ζητάς αυτό το τραγούδι. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε, μα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Λάρισα, Σέρες, Κατερίνη, Χαλκιδική, στο εξωτερικό. Σας θέλουμε όλους μα όλους εδώ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Λένε, λέει, πως αν φας με χαρά το γαλακτομπούρεκο, οι θερμίδες ακυρώνονται. Πάρα πολύ σωστά, μιας και έλεγα πριν για δίαιτες και τα σχετικά. Έβγαλα, λέει, μόνη μου τα φρύδια μου και τώρα από το δεξί προφίλ είμαι ειρωνική και από το αριστερό είμαι ενθουσιασμένη. Το έχω πάθει κι εγώ. Εγώ, λέει, θέλω τον άντρα κυνηγό. Εγώ, λέει, τον θέλω ψίστη. Και αυτό σωστό. Λοιπόν, θέλουμε και άλλα τέτοια να μας στείλετε. Περιττό να σας πω ότι σήμερα το καταλάβατε κι εσείς ότι είναι μία ζεστή ημέρα. Σήμερα, λοιπόν, 3η 21 του Ιούλη. Κορυφώνεται ο λεγόμενος καύσωνας, η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι αποπνικτική διότι οι θερμοκρασίες φτάνουν σε κάποιες περιοχές της χώρας μας έως και στους 42 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφησαν χθες σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος και της Θεσσαλίας όπου ο υδράργυρος άγγιξε και ξεπέρασε τους 41 βαθμούς. Οι συνθήκες φυσικά αυτές στις αστικές περιοχές επιβαρύνουν το μικροκλίμα με την άσφαλτο και τις επιφάνειες των κτηρίων να αναπτύσσουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν αυτές του αέρα. Ξέρω και από το σκυλάκι μου που το βγάζω βόλτα, το οποίο και αυτό υποφέρει, οπότε μιας και είπα τώρα για σκυλάκια, αφήστε στα δεσποτάκια έτσι ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι σε νερό τέλος πάντων για να δροσιστούν, γιατί και αυτά υποφέρουν. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ως και αύριο Τετάρτη. Ιδιαίτερα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης. λόγω των βορειοδυτικών ανέμων, ενώ στα ανατολικά υπηρετικά οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τον υδράργυρο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα σήμερα στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασίες κυμαίνονται από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια περίπου και για αύριο Τετάρτη, αλλά από την Πέμπτη, όπως σας έχουμε ήδη αναφέρει, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 με 34 βαθμοί Κελσίου, κάτι είναι και αυτό. Και προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται γενικά αλλαγή τούμπαλιν θα γίνει στον καιρό, διότι θα έχουμε και βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Και εγώ βλέπω ότι θα πέσει και την Παρασκευή και άλλο η θερμοκρασία στην πόλη μας, θα φτάσει 23 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και βροχούλες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πολυπόθετες. Εννοείται με αυτή τη ζέστη να καταναλώνετε άφθονα υγρά, να επιλέγετε ελαφριά γεύματα, να έχετε μαζί σας νεράκια και εσείς που οδηγείτε και όσοι είστε πεζοί. Ιδιαίτερη φυσικά προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους βρέφη, μικρά παιδιά, εγγύους και άτομα με χρόνια νοσήματα. Εδώ είμαστε με το τραγούδι που ζήτησε ο Βασίλης. Δεχόμεθα και παραγγελιές, τα έχουμε πει αυτά. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7 στο Άκου να δεις τον 102.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Καλοκαιράκι 2026, εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη, είπαμε βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιρακίου, στο κουκούτσι που λέμε, γιατί σκέφτομαι το καρπουζάκι που θα φάω το βράδυ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρίτη 21 του Ιούλη, στα 32 λεπτά μετά τις 5, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μας ακούτε ότι θα έχουμε τη ζέστη μας, το καταλάβαμε και σήμερα και αύριο, αλλά από Πέμπτη πέφτει η θερμοκρασία σιγά σιγά και Παρασκευή ενδεχομένως να μας βρέξει και το Σαββατοκύριακο θα είναι πιο ανθρώπινες θερμοκρασίες. Αναφορικά με την κίνηση, εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή δείχνει ότι όλα βαίνουν πολύ καλά. Οπότε σας θέλουμε εδώ να μας πείτε εσείς αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στο 2313-338-420, είτε να μας στείλετε στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Κλείνει σήμερα ξανά για δύο βράδια ο περιφερειακός, μάλλον όχι από σήμερα, από Πέμπτη. Κλείνει ξανά λοιπόν για δύο βράδια ο περιφερειακός λόγω του flyover, συγκεκριμένα την Πέμπτη 23 του Ιούλη, κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 το πρωί της επόμενης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, αλλά και την Παρασκευή 24 του Ιούλη. Σας το λέμε διότι πολλοί από εσάς μπορεί την Παρασκευή να ξεκινάει η άδειά σας και να θέλετε να φύγετε. Να ξέρετε λοιπόν, κλείνει κατά τις βραδινές ώρες 11 έως 5 τις επόμενες, δηλαδή του Σαββάτου, και θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Πάμε έτσι λίγο μαγεία για τη συνέχεια. Put a spell on you, Roxy Music, ένα υπέροχο τραγούδι, σαν να είμαστε, είπαμε τώρα, σε μία αιώρα, σαν να είμαστε σε ένα beach bar, σαν να γναντεύουμε τη θάλασσα, σαν να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη βουτιά μας. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας και επιστρέφουμε.

Steady Swims, Lose Control, ένα τραγούδι που ζήτησε η Ηλία να το αφιερώσει στον σύζυγό της πλέον, στο Στάθη, που μόλις τώρα παντρευτήκανε και εμείς τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτο και καλούς απογόνους. Θέλουμε τις δικές ρώσεις στον σύζυγό της πλέον, στο Στάθη, που

Επειδή έπαιζα στα μικρά τα μου επίσης μπάσκετ, ήμουν η φανέλα με το νούμερο 9, έρχεται λέει τουρνουά μπάσκετ 3x3 στη Νέα Παραλία και έχει και χρηματικό έπαθλο για τους νικητές. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Greece 3x3 και όχι μόνο, διοργανώνει το τουρνουά Street Basketball Greece 3x3 Festival Θεσσαλονίκη 2026. Η μεγάλη αυτή γιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου στον εμβληματικό χώρο της Νέας Παραλίας δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη πλατφόρμα play.fiba3x3.com. Κάθε αθλητής και κάθε αθλήτρια θα λάβει τη συλλεκτική αγωνιστική εμφάνιση του τουρνουά, ενώ στην κατηγορία Open Men 18+, η νικήτρια ομάδα θα κατακτήσει χρηματικό έπαθλο ύψους 500 ευρώ. Τη διοργάνωση θα πλαισιώσει ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική από DJs, παρουσία και όχι μόνο, διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, παράλληλες δράσεις για συμμετέχοντες, για θεατές, ενώ σας είπαμε και νωρίτερα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, οπότε δίνεται για μπασκετάκι εδώ στη Νέα Παραλία για όσους μείνετε εντός της πόλης. Λοιπόν, με Bruce Springsteen θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα στην πρώτη θέση του Billboard 200 το 1985 βρίσκεται για ακόμα μία φορά το άλμπουμ του Bruce Springsteen με τίτλο Born in the USA και είχε κυκλοφορήσει στις 4 του Ιούνιου του 1984. Ξεχώρισαν πάρα πολλά τραγούδια. Ήταν το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το 1985 και το πιο εμπορικό του τραγουδιστή, και εμείς ακούμε ήδη το Cover Me.

Survivor, Eye of the Tiger, το συγκεκριμένο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάκης και το αφιερώνει στο γιο του τον Δημοσθένη. Θα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Σας έχω πει πόσο πολύ χαίρομαι όταν εσείς διαμορφώνετε την playlist, το playlist αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη δροσερή παρέα, θα πω, διότι θέλουμε να σας δροσίζουμε έτσι με το χαμόγελό μας και με τις όμορφες μουσικές μας. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ χαιρόμαστε. Θέλουμε και φωτογραφίες και βίντεο και παραγγελίες και ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε. 6930 078 228. Εντάξει, φίλε Αντώνη, δίκιο έχεις. Γιατί είπα νωρίτερα για το συγκρότημα Flock of Seagulls που έπαιξα το τραγούδι Run, αγαπημένο φυσικά από τα 80s, ότι είναι κοπάδι από Γλάρους και μου λέει όχι, λέει, δεν είναι κοπάδι από Γλάρους, είναι Σμήνος από Γλάρους. Οκ, σας ευχαριστώ και για τις διορθώσεις. Λοιπόν, μιας και είπαμε για μπασκετάκι αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στη Νέα Παραλία, πάμε λίγο και στη γειτονιά μου, εκεί στην Καλαμαριά, σε μια μοναδική βραδιά με πανηγύρι, συναυλία, έκθεση φωτογραφίας, Καλαμαριά της προσφυγιάς, του αγώνα και της δημιουργίας 1922-1960. Στο Άλσος της Νέας Κρίνης θα διοργανωθεί και φέτος το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, αυτό το Σάββατο, 25 του Ιούλη, στις 9.30 το βράδυ, η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία της περιοχής, που κάθε χρόνο φέρνει κοντά την κοινότητα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και αυθεντικό περιβάλλον. Βγάλτε εσείς τώρα το ζεστό μέσα στη ζέστη, σε ένα αυθεντικό περιβάλλον. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, το βράδυ στις 9.30 στο Άλσος Νέας Κρίνης, ή αν προτιμάτε, πρώην Καπνά Αποθήκες, μια εκδήλωση που αποτελεί μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία της περιοχής και κάθε χρόνο φέρνει κοντά την κοινότητα έτσι σε μια διαφορετική γιορτή. Συνεχίζουμε με Guns N' Roses, διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Guns N' Roses με τίτλο Appetite for Destruction. Νομίζω το έχω σε κασέτα, μπορεί να το έχω όμως και σε βινήλιο, δεν ενθυμούμε. Μέχρι σήμερα έχει γίνει 18 φορές πλατινένιο με πωλήσεις παγκοσμίες που ξεπερνούν τα 38 εκατομμύρια αντίτυπα. Το πιο εμπορικό ντεπούτο άλμπουμ τους όλων των εποχών, έχουν ξεχωρίσει πολλά τραγούδια. Welcome to the jungle.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο, μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το πρωί της επομένης θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα ισχύσει από αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό θα επικρατήσουν αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την ίδια ώρα ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής εντυμότητας, ενώ η πυροσβεστική τίθεται σε γενική επιφυλακή. Σε εξέλιξη είναι το πρώτο μήνυ κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος έφτασε από 38 μέχρι 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 αύριο, ευνοώντας τις συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλει με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Οι Χούθοι προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Οι δυνάμεις του Ιράν στοχοθέτησαν τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. «Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούζ την επόμενη μέρα», δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούζ όταν ολοκληρωθεί ο πόλεμος. Αν λοιπόν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέοι αμερικανικοί δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, δήλωσε ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Jameson Greer, κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Οι συγκεκριμένοι δασμοί εκτιμάται ότι θα επιβληθούν σε βάρος των κύριων εμπορικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αναφερόμενο στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, επισήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις για τη χώρα, αλλά δίνει την πρωτοβουλία στους πραγματικούς παραγωγούς, στους δήμους και στους μεταποιητές. Τη θετική ψήφο της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι συγκεντρώνει η τροπολογία που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Σήμερα ψηφίζουμε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 χρόνια, ξεκαθάρισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Γεραμέως. προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων για την ελαφρά πρόσκρουση το πρωί του επιβατικού πλοίου Έλυρος με το φορτηγό Ιωσήφ. Δικογραφία σχηματίζεται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ με εντολή του Βασίλη Κικίλια στα Χανιά μεταβαίνει ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης. Στο μεταξύ, ελεύθερο για απόπλου κρίθηκε το Έλυρος, ενώ παραμένει η απαγόρευση για το Ιωσήφ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έτσι λέμε κι εμείς κάθε μέρα μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι είναι όμορφη ζωή. Είναι όμορφη ζωή με παρέα, με μουσική, με χαμόγελο, με θετική έτσι διάθεση, με αισιοδοξία. Σας θέλουμε όλους εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτό θέλουμε, απλά πράγματα, καθημερινά, όμορφα, ωραία. Μόνο που ακούσω αυτό το τραγούδι, κατευθείαν αγαλιάζει η ψυχή σου. Λοιπόν, το φεστιβάλ Λεπταπηγείου, Άκου να δεις, παρουσιάζει τη συναυλία με αυτόν τον έρωτα, με το Θοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια και αφήγηση της Λίνας Νικολακοπούλου, σήμερα Τρίτη 21 και αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα λοιπόν 9 και 4 και η είσοδος είναι από 20 ευρώ. Η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Θοδωρής Βουτσικάκης παρουσιάζουν. Βιάζουν μια δίωρη, πολύχρωμη θα έλεγε κανείς συναυλία, βασισμένη σε τραγούδια, σε μουσικές που φέρουν τη φλόγα του έρωτα και τη δύναμη της αγάπης. Ο ερωτικός λόγος αποκτά συμφωνική πνοή μέσα από τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θέρμης Κονφουόκο με ενορχιστρώσεις του Γιάννη Πολυμενέρη. Πάρα πολύ ωραία και σήμερα και αύριο στο Φεστιβάλ Επταπηργείου, υπέροχος ο χώρος και τα εισιτήρια σας τα είπαμε. 9 και 4 άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 Αποστόλης Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη στα 13 λεπτά μετά τις 6, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε προβλήματα, τα έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και δεν το λέμε για να το λέμε γιατί από εσάς μαθαίνουμε πράγματα κι εμείς. 2-3-13-3-3-8-4-20 για τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber 6930 078 228.

Έτσι αισθάνομαι και εγώ πάρα πολλές φορές, είναι η αλήθεια. Lost, χαμένη, τραγούδι λοιπόν από τους Linkin Park από το 2023. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της R3. Λοιπόν, απόγευμα 3ης 21 του Ιούλη, θα σε πάω λίγο πίσω. Συγκεκριμένα 14 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στο Δεκέμβριο του 2012, όταν το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Και όχι μόνο αυτό, παρέμεινε 7 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 2 στο Billboard Hot 100, ανοίγοντας, σου λέει, το δρόμο για την επέκταση τότε, το 2012, της K-pop μουσικής στην αγορά της δυτικής μουσικής. Αναφέρομαι σε ένα τραγούδι που είχε γίνει viral, στο Gangnam Style, το λέω σωστά, του Psy, ή αν θέλετε του PCI, τραγουδιστή και τραγουδοποιό, Gangnam Style. Νομίζω ότι το είχαμε ακούσει όλοι πάρα πολλές φορές. Το είχαμε έτσι μάθει απ' έξω και ανακατοτά και τον χορό του συγκεκριμένου. Λοιπόν, η παγκόσμια αυτή επιτυχία, το Gangnam Style, έχει πλέον πάνω από 6 δις προβολές στο YouTube. Είναι το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop που φτάνει σε αυτό το ορόσημο. Η παγκόσμια αυτή επιτυχία του νοτιοκορεάτη μουσικού Psy έχει πλέον πάνω από 6 δισεκατομμύρια προβολές και έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop, όπως ανακοινώθηκε σήμερα μόλις. Το βίντεο έχει ξεπεράσει στο YouTube το όριο στις 17 Ιουλίου συγκεκριμένα, σχεδόν 14 ξανά χρόνια, λέω, μετά την κυκλοφορία του στις 15 Ιουλίου του 2012. 6 δις προβολές με εντυπωσιακούς στίχους που δεν τους καταλαβαίνω, εμβληματική χορογραφία, εντυπωσιακό μουσικό βίντεο. Το τραγούδι Gangnam Style έγινε παγκόσμια επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του και πάμε να το θυμηθούμε και να το ακούσουμε. Ναι, αυτός ο χορός με τα χέρια μπροστά και που χόρευε αυτός και τα χορεύαμε όλοι, και τα παιδιά και μικροί και, και το όπα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ο παγκοσμίου φήμης DJ και παραγωγός της house afro latin μουσικής, ο Hugh Gell, εμφανίστηκε στην Ελλάδα το καλοκαιράκι του 2026 για μια μοναδική συναυλία, η οποία εστέφθη με επιτυχία. Συγκεκριμένα ήταν στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη στο Βύρονα και στην Αθήνα φυσικά. Και αυτό το τραγούδι πάντα φιγουράρει στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Λοιπόν, να καλησπέρισω και στην παρέα μας τον φίλο μας τον Αντώνη, επειδή ακούσαμε τον Gangnam Style, μου γράφει Τόνια Style με σούπερ μουσικές επιλογές και ευχαριστώ πολύ. Σας στέλνουμε όλους την όμορφη παρέα μας αυτό το καυτό απόγευμα της 3ης, 21 του Ιούλη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 36 βαθμούς και έτσι θα είναι και αύριο, αλλά σας είπαμε από Πέμπτη τα πράγματα είναι πιο ανθρώπινα, πιο φυσιολογικά θα έλεγε κανείς. Από κίνηση πάμε καλά, δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Και πάω να ευλογήσω τα γένια του Αποστόλου, διότι δεν έχω εγώ γένια, γι' αυτό το λέω. Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης έριξε αυλαία το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο μετέδωσε αποκλειστικά η ΕΡΤ. Ο τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τις τηλεοράσεις τους ήταν συντονισμένοι με τη δημόσια τηλεόραση. Στο δυναμικό κοινό, ευτυχώς ακόμα είμαι και εγώ εκεί μέσα, 18 με 54 έτη, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 67,9%, ενώ στα ανδρικά κοινά εκτινάχθηκε, όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, στο 72,2%. Τον τελικό παρακολούθησαν περίπου 2,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ έφτασε για ένα λεπτό η συνολική κάλυψη στους περίπου 4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης, ιδιαίτερα στους άνδρες ηλικίας 18 με 34 έτη, άγγιξε το 92%. Πολύ μεγάλο όμως ήταν και το ενδιαφέρον του κοινού και για το εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο. Η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Justin Bieber, το συγκρότημα των BTS μαζί με τους χορευτές τους, καθώς και η φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ενθουσίασαν και το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται στο 59,7% και στα ανδρικά κοινά στο 67%. Βέβαια, πολλοί ήταν και πολλοί εκείνοι που παρακολούθησαν τον τελικό μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, Netflix. Οι θεάσεις, σου λέει, ξεπέρασαν το 1.200.000. Με το 78% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα. Ψάχνεις τραγούδι να μου βάλεις σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο ή όχι?

Τριημεράκι, Φιλιππούπολη, Βουλγαρία, Γκορίλας, Cure, χαμός έγινε και ξέρω και δύο από εδώ μέσα που πήγανε και τους είδανε, γιατί είδα και τις φωτός στα social media και πολύ καλά κάνανε. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ βέβαια θα σας πω για μένα τι θα κάνω σήμερα το βράδυ. Σήμερα βράδυ Τρίτης, 21 του Ιούλη, θα πάω να δω κι εγώ την περιβόητη αυτή ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία φαίνεται ότι σπάει τα μία και στην Ελλάδα. Μέρος των γυρισμάτων είχαν πραγματοποιηθεί και στη χώρα μας, ενώ το ελληνικό στοιχείο υπάρχει και στο soundtrack του φιλμ. Συγκεκριμένα η Ρόζα Φραγκοράπτη, μουσικολόγος και λυρίστρια, με τη λύρα της έντισε την κινηματογραφική παραγωγή της Οδύσσιας και το soundtrack αυτής της μεγάλης παραγωγής. Ο μουσικολόγος μίλησε μάλιστα στην εκπομπή Συνδέσεις στο Earth News για την εμπειρία της αυτή, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για αυτή τη συνεργασία και τονίζοντας ότι ήταν η καλύτερη μουσική της εμπειρία. Ουρέσου λέει παρόλα αυτά για την Οδύσσια, η ταινία βγήκε την περασμένη Πέμπτη στους κινηματογράφους και ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου που σπέβδει να την παρακολουθήσει. Μάλιστα, ο Γιάννης Ζαφυρίου, ιδιοκτήτης του θερινού σινεμά Ελληνής, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι κάθε βράδυ της προβολής γίνεται χαμός. Κάθε βράδυ, λέει, διώχνουμε κόσμο. Αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη ταινία. Σκεφτείτε ότι την πρώτη μέρα προβολής άρχισε να βρέχει, αλλά δεν κουνήθηκε κανείς. Μέσα στη βροχή καθόντουσαν για να δουν ταινία. Λοιπόν, εγώ σήμερα το βράδυ θα πάω να τη δω. Οπότε αύριο θα σας πω εντυπώσεις από την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Δισκόβιος, εννοείται από την Καβάλα, για όλους, λέει, όσους χορεύουν, όσοι χορεύουν δίσκο. Ούτε ροκ, ούτε τσατσά, ούτε ζούμπα, ούτε λάτινο, ούτε τίποτα. Μόνο αποκλειστικά το αφιερώνει σε όσους χορεύουν δίσκο.

Καλά είπε ο φίλος μου ο Βασίλης ότι όλοι το γνωρίζουμε αυτό το τραγούδι. Space Magic και Fly. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102. Απόγευμα Τρίτης 21 του Ιούλη. Σας είπα εγώ ότι θα κάνω σήμερα το βράδυ. Θα δω την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, αφού γίνεται ένας μικρός χαμούλης, και θα σας πω αύριο τις εντυπώσεις μου. Πάμε όμως να σας δώσω και δύο όμορφες ιδέες για σήμερα, βράδυ Τρίτης, εδώ στην πόλη, την καυτή πόλη της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Κατά Φαντασία Ασθενής, φυσικά πρόκειται για την κλασική κωμωδία του Μολιέρου, βρίσκεται στην πόλη μας, στο θέατρο Δάσους, το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Μιλάει για κάτι πολύ βαθιά ανθρώπινο, τον φόβο για την υγεία που ιδιαίτερα όσοι μεγαλώνουν με τον αποκτούμε ακόμα περισσότερο, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει, γιατί όσο δυνατοί και αν φαινόμαστε, παραμένουμε τρωτοί και ευάλωτοι. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτό το φόβο στα άκρα, πεπισμένος πως κάθε σύμπτωμα δηλαδή είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα φυσικά από την υπερβολή, από το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει όλες αυτές τις αιμονές που όλοι μπορούμε να βρούμε στον ήρωα αυτό τον εαυτό μας, και ταυτόχρονα όμως μας λυτρώνει και από αυτές. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είναι ο Αργκάν, είναι δηλαδή ο πρωταγωνιστής του έργου, και δίπλα του ένας θείασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών, η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Ιχωροσίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, η Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Δάσους στις 9.30 και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Πάμε και σε μία άλλη πρόταση, στο Μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, Αρσέν Λουπέν, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. Τι είναι, σου λέει, όχι ο Κάβουρας και το ζουμί του, τι είναι η Κούφια ή Βελώνα? Είναι ένα χαμένο αντικείμενο, είναι ένας θησαυρός? Ποιο είναι άραγε αυτό το κρυμμένο μυστικό? 6 ηθοποιοί μπλέκονται σε ένα θεατρικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν με τη συνοδεία μυστηριακού μουσικού τοπίου, ατμοσφαιρικής σκηνογραφίας, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει το απρόσμενο από τη μία του κινηματογράφου και από την άλλη τη μαγεία του θεάτρου. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Κήπου στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ.

Και σιγά σιγά στις 22 Ιουλίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατο του Όζι Όσμπορν και η γενέτειρά του, η πόλη Μπέρμιγχαμ εκεί στην Αγγλία, πρόκειται να τον τιμήσει με την πρώτη ημέρα του Όζι. Ο θρύλος της Μέδαλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών πέρυσι, 22 Ιουλίου του 2025, ένας χρόνος χωρίς τον πρίγκιπα του Σκότου. Στο Μπέρμιγχαμ σου λέει ετοιμάζεται για την ημέρα του Όζι με συναυλίες, με εκθέσεις δημόσιας τέχνης, ειδικές παραστάσεις αφιερωμένες στη ζωή, στην κληρονομιά, στις ρίζες του πρίγκιπα του Σκότου στο Μπέρμιγχαμ. Η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ θα δώσει μια ειδική παράσταση προς τιμήν του Όζι Όσμπορν, ενώ όσοι θα τιμήσουν την ημέρα του Όζι ενθαρρύνονται να επισκεφθούν την έκθεση Όζι Όσμπορν Working Class Hero, καθώς και να συμμετάσχουν στην ξενάγηση Celebrating Black Sabbath in the City, να εξερευνήσουν τα μέρη που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του με δραστηριότητες στη γέφυρα, στο παγκάκι των Black Sabbath, στο μουσείο, στην πινακοθήκη του Μπέρμιγχαμ, στο σταθμό, στην πλατεία Μαρτινό. Σχεδιάζονται επίσης προβολές ταινιών μικρού μήκους που καταγράφουν καλλιτεχνικές στιγμές, ζωντανές εμφανίσεις και αναμνήσεις θαυμαστών του σε όλη την πόλη. Όζι Όσμπορν είναι μία από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές προσωπικότητες του Μπέρμιγχαμ και συνεχίζουν να τιμούν την κληρονομιά του εκεί. Συνολικά, ο Όσμπορν τόσο με τους Black Sabbath όσο και ως solo καλλιτέχνης εμφανίστηκε στο Μπέρμιγχαμ 52 φορές σε όλη του την καριέρα. Δύο από τις τρεις τελευταίες εμφανίσεις του πραγματοποιήθηκαν στην πόλη καταγωγής του, με την τελευταία, το κύκνιο άσμα που λέω εγώ, να λαμβάνει χώρα στην αποχαιρετιστήρια πέρυσι παράσταση το 2025 στο Back to the Beginning, στο Villa Park, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το θάνατό του. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα κλείσουμε με τον πρίγκιπα του Σκότου, τον Όζι Όσμπορν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχηθώ τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Υπέροχο τραγούδι, συγκινητικό βαθιά και η Λίτα Φόρτ, εντάξει, θεάρα, κούκλα, τότε, στα 80's, δεν το συζητάω και τώρα δηλαδή, okay. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 7.30 της επόμενης ημέρας θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΧΣΟΥ και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο Δασόκτημα Πανοράματος. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και αυτοκινήτων θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική, στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στις στάσεις προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τις περιφέρειες της χώρας απέστειλε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για τη λήψη προληπτικών μέτρων εξαιτίας του καύσωνα. Με το έγγραφο ζητείται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των ωφελούμενων και του προσωπικού, η επικοινωνία με τις τοπικές αρχές όπου απαιτείται, καθώς και η παρακολούθηση των ανακοινώσεων της πολιτικής προστασίας για την εξέλιξη του φαινομένου. Εκ των συνόρων, καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου, οι Χούθη προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Οι δυνάμεις του Ιράν στοχοθέτησαν το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθη απειλήσουν την ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέφ Αούν. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον του κουβεϊτιανού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν αρκετοί αστυνομικοί. «Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούς την επόμενη ημέρα», δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούς όταν ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Επιστρέφουμε στα δικά μας όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευμένο όχημα και εξετράπη της πορείας του στον κόμβο της Μέστης μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 άνθρωποι διακομίστηκαν βαριά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα, κλεμμένα και εικονικά ταξινομένα οχήματα. Στη συντονισμένη επιχείρηση συμμετείχαν διοκτικές αρχές 4 κρατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, το κύκλωμα αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν την παράνομη μεταφορά μεταναστών από την Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με τελικό προορισμό την Ιταλία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις σε 3 χώρες, 5 στην Ελλάδα, 1 στη Βουλγαρία και 1 στην Ολλανδία. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. τραυματισμένος λόγω πτώσης από μεγάλο ύψος, ανασύρθηκε 50χρονος Ισραηλινής καταγωγής από δύσβατο σημείο στις βάθρες της Αμοθράκης. Άμεσα κινητοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα σε ασφαλέ σημείο, από όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική βαθμία 4. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είναι η αγάπη μου σαν ένα πορφυρένιο ρόδο που μόλις ξεπετάχτηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Είναι η αγάπη μου σαν τη μελωδία που παίζεται γλυκά σε ένα ρυθμό αρμονικού συντονισμού. Τόσο όμορφη είσαι εσύ, γλυκιά μου αγαπημένη, τόσο βαθιά εγώ σε αγαπώ. Κι ακόμα θέλω να σ' αγαπώ, ακριβή μου, μέχρι να λείψει το θαλασσινό νερό, μέχρι που ολότελα οι θάλασσες στερέψουν, ακριβή μου, κι οι βράχοι λιώσουν με του ήλιου το λαμπρό το φως. Κι εγώ θα σ' αγαπώ ακόμα, ακριβή μου, ενώ κινούμενη άμμος θα είναι τη ζωής μου η οδός. Να σε καλά, μοναδική μου αγαπημένη, ένα αντίο προσωρινά, και θα ξανάρθω, ακριβή μου αγαπημένη, έστω κι αν βρίσκομαι 10.000 μίλια μακριά. Αυτοί οι Κέλτες, φίλες και φίλοι, το ταξίδι, το αντίο και μια γλυκιά αγαπημένη που μένει πίσω. Αυτή η θρυλική φιγούρα της διαχρονικής Πηνελόπης που βλέπει τον Οδυσσέα της να φεύγει είτε για δουλειά σε κάποιον τόπο μακρινό, είτε σιδεροδέσμιο στα χέρια των Άγγλων. Ρόμπερτ Μπέρνς είναι με διαφορά η πιο γλυκιά ποιητική πένα της Σκωτίας και μία από τις πιο γλυκές ποιητικές πένες του κόσμου. Έκλεισε στις αθάνατες σελίδες του όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, μα πάνω απ' όλα τον έρωτα, τον οποίον τίμησε όσο λίγοι. Αυτό που μόλις σας διάβασα είναι το ποίημα του Red Red Rose και αξίζει να το ακούσουμε μελοποιημένο, διότι ευτυχώς, φίλες και φίλοι, η σκοτσέζικη παράδοση πήρε την ποίηση του Robert Burns και την πέρασε και στο πεντάγραμμα. Ας το ακούσουμε λοιπόν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ο Νίκος Κακαρίκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Μελοποιημένα ποίηματα του Ρόμπερτ Μπέρνς θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. Ξεκινήσαμε με το Red Red Rose, όπως σας είπαμε, το οποίο απέδωσε με εξαιρετικό τρόπο ο Άντι Μαγκρέγκορ Στιούαρτ, μια από τις ιστορικότερες μορφές του σκοτσέζικου παραδοσιακού τραγουδιού. Ο Ρόμπερτ Μπέρνς γεννήθηκε σε ένα μικρό αγροτικό χωριό, το Άλαβοι, κοντά στην πόλη Αιρ, στις 25 Γενάρη του 1759. Ήταν ο πρωτότοκος γιος από τα 7 παιδιά του Βίλιαμ Μπέρνς και της Άγνες Μπρουμ. Ο πατέρας του ήταν γεωργός και για το ίδιο επάγγελμα προοριζόταν και ο Ρόμπερτ. Το κανονικό επίθετο της οικογένειας ήταν τον Μπέρνες, όπως θα ήταν κανονικά, στην προφορά της βορειοανατολικής Σκωτίας, αλλά ο Ρόμπερτ θα υιοθετούσε αργότερα την παραλλαγή της νότιας Σκωτίας χωρίς το «ι» μεταξύ του «ν» και του «ς», οπότε έγινε Μπέρνς. Το 1766 ο πατέρας του πούλησε το σπίτι και μετακόμισαν οικογενειακώς σε μία φάρμα στο βουνό Όλιφαν, εκεί όπου νίκιασε 70 στρέμματα έκτασης για 45 λίρες ετησίων. Στην περιοχή εκείνη που λέτε, ο μικρός Ρόμπερτ είχε την πρώτη του επαφή με την αγροτική ζωή, την οποία θα αποτυπώσει με τρόπο γλαφυρό αργότερα στα υπέροχα ποίηματά του. Ξεκίνησε να εργάζεται στα 13 του και μέχρι τα 15 ήταν πλέον αρχιεργάτης. Αν και τα οικονομικά της φαμίλιας δεν ήταν και τα καλύτερα του κόσμου, ο πατέρας πλήρωνε δάσκαλο, παρακαλώ, για μαθήματα στο σπίτι, τόσο για τον Ρόμπερτ όσο και για τον δευτερότοκο γιο του, τον Γκίλμπερτ. Ο πατέρας έδινε μεγάλη σημασία στη μόρφωση των παιδιών. Άλλωστε, γι' αυτό όταν ο δάσκαλος, ο Τζον Μέρντεχ, έφυγε από την περιοχή, συνέχισε μόνος του, ο ίδιος ο πατέρας, τη διδασκαλία των δύο γιών μέχρι το 1772, όταν μπορούσαν πλέον να πάνε στο σχολείο. Τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 16 χρόνων πλέον, ο Ρόμπερτ θα παρακολουθήσει μαθήματα μαθηματικών και τοπογραφίας στο σχολείο Hugh Rogers, 15 μίλια από την φάρμα, στην πόλη Κίρκοσβαλτ. Είχε ήδη δείξει την κλίση που είχε στο διάβασμα και την ικανότητά του στην αγγλική γλώσσα. Μελετούσε μόνος του τόσο τους Άγγλους ποιητές και συγγραφείς, όσο βέβαια και την γαλλική γλώσσα, την οποία κατάφερε να μάθει σε ικανοποιητικότατο βαθμό. Το «Oh, once I loved the Bonnilash», γνωστό και ως «Handsome Nell», θεωρείται η πρώτη του ποιητική δημιουργία. Το ποίημα αυτό, ο Ρόμπερτ το εμπνεύστηκε από τον έρωτά του για την Έλλη Κιλπάτρικ, μια κοπελίτσα η οποία επιλέχθηκε τότε από το χωριό να τον βοηθήσει κατά τη διάρκεια της συγκομιδής το 1774. Σε αυτό το ποίημα που λέτε τονίζει ότι η χάρη, η αρετή και η σεμνότητα είναι πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά και από την ομορφιά μόνη της. Ωραίο, ε? Χάρη, αρετή και σεμνότητα. Το 1777 η οικογένεια μετακομίζει ξανά, αυτή τη φορά στην φάρμα Λόχλε, κοντά στο χωριό Ταρμπόλτον, και νοικιάζουν εκεί που λέτε για 130 λίρες το χρόνο 130 στρέμματα γης. Εδώ είναι που ο Ρόμπερτ αρχίζει να δείχνει πλέον σταδιακά τις πτυχές του χαρακτήρα του, πτυχές οι οποίες θα διαμορφώσουν τόσο τη ζωή του όσο και την ποιησή του. Αθεράπευτα αλάτρης του γυναικείου φίλου, αρχίζει μαθήματα χορού, παρά την αντίθεση του πατέρα που του έλεγε «Τι πάνε να πει χορός, τώρα εδώ έχουμε χωράφια να σπείρουμε, έτσι». Συνέχισε να μελετά, να γράφει ποίηματα, ενώ το 1782, για μικρό χρονικό διάστημα,
θα εργαστεί παράλληλα με τη φάρμα ως μαθητευόμενος έμπορος φορεμάτων στο Irvine, εκεί όπου θα έρθει και σε επαφή με το ουίσκι. Είναι η καλύτερη γνωριμία που μπορεί να κάνει κάποιος. Δραστήριο παιδί, το 1780 θα ιδρύσει μαζί με τον αδελφό του τον Γκίλμπερτ και 5 γνωστούς τους. Προσέξτε, έτσι περνούσε ο καιρός τότε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ιδρύσει το Bachelor's Club στο Tarbolton, το οποίο ήταν τι, μια ανδρική λέσχη για συζητήσεις με θέματα διάφορα, όπως από πού αντλούμε περισσότερη ευτυχία, από τον έρωτα ή τη φιλία. Κοιτάξτε τώρα τι γινόταν, έτσι εμφανιζόταν ο άλλος βραδιάτικα στο κλαμπ, έθετε το συγκεκριμένο ερώτημα και ώρες ολόκληρες το φιλοσοφούσε. Άλλες φορές καταπιάνονταν με πρακτικά οικιακά ζητήματα, όπως αν ένας αγρότης πρέπει να παντρευτεί για τα χρήματα ή ως βάση του γάμου πρέπει να είναι η αγάπη.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Bobby Ingleson σε ένα ακόμη μελοποιημένο ποίημα του Robert Burns, το Raving Wind. Στα χρόνια εκείνα βρισκόμαστε στα τέλη του 16ου αιώνα. Ο τεκτονισμός σε όλη τη Σκωτία ήταν εξόχως δημοφιλής και ο Ρόμπερτ θα μοιηθεί τον Ιούλη του 1781 στην Στοά Σεντ Ντέιβιντς νούμερο 174 στο Τάρμπολτον, καθώς έλκεται από τα ιδεώδη της αδελφοσύνης και της ισότητας, τα οποία επίσης θα υπογραμμίσει σε πάρα πολλά ποίηματά του. Άλλωστε, οι σύνδεσμοί του με τον τεκτονισμό τον βοήθησαν πάρα πολύ να γνωρίσει την υψηλή κοινωνία όταν αργότερα θα βρεθεί στο Εδιμβούργο. Θα βρεθούμε βέβαια και εμείς μαζί του. Ωστόσο, το 1784 πεθαίνει ο πατέρας του, ταλαιπωρημένος από την σκληρή αγροτική ζωή αλλά και τις πάρα πολλές δικαστικές διαμάχες λόγω χρεών. Εκτός από τα χρέη, θα κληροδοτήσει στα παιδιά του και ένα εγχειρίδιο θρησκευτικών πεπιθήσεων. Όλες οι ευθύνες πλέον της φαμίλιας θα πέσουν πάνω στον Ρόμπερτ, είπαμε, πρωτότοκος. Αναλαμβάνει έτσι λοιπόν τη φάρμα μαζί με τον Γκίλμπερτ, αλλά οι αγροτικές δουλειές πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Όπως επίσης από το κακό προς το χειρότερο πηγαίνει και η άστατη ερωτική του ζωή. Να σκεφτείτε ότι συνολικά στη ζωή του απέκτησε τουλάχιστον 12 παιδιά με 5 διαφορετικές γυναίκες. Μόνο από αυτά που γνωρίζουμε, έτσι, μπορεί να υπάρχουν κι άλλα. Το πρώτο από αυτά θα γεννηθεί στις 22 Μαΐου του 1785 και μητέρα ήταν μια υπηρέτρια της φάρμας, η Elizabeth Patton, και το μικρό κοριτσάκι τους, η Dear Bot Bess, όπως την έλεγαν, θα τον εμπνεύσει να γράψει το ποίημα «A poet's welcome to his love begotten daughter», ξεκινώντας με εκείνο τον ανεπανάληπτο στίχο «Καλώς ήρθες στον μπάσταρδο απογαλακτισμό». Περισσότερο και από το να γράφει ο Ρόμπερτς, θα λέγαμε ότι ακόμη συλλέγει εικόνες, συλλέγει εμπειρίες, δέχεται ερεθίσματα, όλα αυτά που θα τον κάνουν έναν πολύ μεγάλο ποιητή. Γυναίκα σταθμός στη ζωή του ήταν η Τζιν Άρμορ. Η περιπετειώδη σχέση τους ξεκίνησε τον Απρίλη του 1785. Σύντομα η κοπέλα θα μείνει έγκυος. Ο Ρόμπερτ την αγαπούσε πάρα πολύ, σε βαθμό που ανέλαβε εγγράφως την υπόσχεση να την παντρευτεί. Τα χρόνια εκείνα στη Σκωτία δεν ήταν εύκολη υπόθεση να μείνει έγκυος μια κοπέλα και να μην αναλάβει ο νεαρός τις ευθύνες. Ο πατέρας όμως, ο πατέρας της κοπέλας, δεν τον ήθελε με τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, πήρε την κόρη του και μετακόμισαν στο Πέσλεϊ, όπου προσπάθησε παρακαλώ να ακυρώσει το χαρτί υπόσχεσης του Ρόμπερτ μέσω δικηγόρου. Ο Ρόμπερτ πικράθηκε. Και ξέρετε, το πικραμένο μυαλό πολλά μπορεί να σκεφτεί και πολλά μπορεί να κάνει. Άρχισε ο Χαζούλης να πιστεύει ότι η Τζιν κρυβόταν πίσω από όλο αυτό με σκοπό τη χρηματική αποζημίωση. Θόλωσε. Παράλληλα, εξαιτίας ενός προστίμου που του είχε επιβληθεί και δεν το πλήρωνε, άρχισε να κρύβεται σε φιλικά, συγγενικά σπίτια, πότε εδώ, πότε από εκεί, και παίρνει μεγάλη απόφαση να το σκάσει για την Τζαμάικα. Τα δίδυμα τελικά παιδιά του, Ρόμπερτ και Ζιν, θα γεννηθούν στις 3 Σεπτέμβρη του 1786. Πάντως στην Τζαμάικα επρόκειτο να πάει μια με άλλη γυναίκα, την Μέρι Κάμπνταλ, γνωστή και ως Highland Mary. Σε αυτήν άλλωστε αναφέρονται τα ποίηματα Μιχάλ Εντλάσι και το Mare in Heaven. Γνωρίστηκαν ενώ είχε προβλήματα με τη Ζήνο, όπως θυμάστε. Όμως, άτυχη Μέρη, πέθανε την ίδια χρονιά, φίλες και φίλοι, από υψηλό πυρετό. Και ο Ρόμπερτ την έκλαψε πολύ. Θα γράψει μετά το θάνατό της: «Η Highland κοπέλα μου
Ήταν ένα καλόκαρδο, γοητευτικό, νεαρό πλάσμα που μπορούσε να ευλογήσει έναν άντρα με γενναιόδορη αγάπη. Sunny valleys, the cold Caledonia's blast on the wave. Έπρεπε πάση θυσία να βρει χρήματα για το ταξίδι του στη Τζαμάικα και έτσι θα εκδώσει μια συλλογή ποιημάτων με τίτλο Poems in the Scottish Dialect, δηλαδή ποιήματα κυρίως στην σκοτική διάλεκτο. Κυκλοφόρησαν 612 αντίτυπα στις 31 Ιουλίου του 1786 από τον John Wilson στο ένδοξο Kilmarnock με τιμή 3 σελίνια και ξεπούλησαν φίλες και φίλοι μέσα σε ένα μήνα. Τεράστια επιτυχία. Και σου λέω, Ρόμπερτ, γιατί να πάω στην Τζαμάικα? Ας πάω στο Εδιμβούργο, εκεί όπου προώθησε την ποίησή του και ετοίμασε την δεύτερη έκδοση. Ο συγγραφέας Henry Mackenzie, στην κριτική του για τη συλλογή εκείνη, αναφέρει τον Μπέρνς ως ουράνια εμπνευσμένο ζευγά. Όταν πιανόντουσαν στα χέρια οι Σκοτσέζοι με τους Άγγλους, την πρώτη εγγλέζικη πόλη που έκαιγαν, κατεβαίνοντας από πάνω προς τα κάτω, ήταν το Νιουκάστλ. Όταν πάλι οι Εγγλέζοι ήθελαν να ανέβουν πάνω και να κάψουν τους Σκοτσέζους, τελευταίος σταθμός τους, εκεί που έκαναν τον ανεφοδιασμό και έπιναν και δύο γουλιές μπύρας, ήταν πάλι το Νιουκάστλ. Γενικότερα η περιοχή είναι η λεγόμενη περιοχή Τζόρντι, όπως Τζόρντι είναι και το ιδίωμα, έτσι μιλά ο κόσμος εκεί πάνω, ένα ιδίωμα το οποίο βρίσκεται λογικό πάρα πολύ κοντά στην σκοτσέζικη διάλεκτο. Ακούμε λοιπόν τον Άλιστερ Χιούλετ σε άλλο ένα ποίημα του Ρόμπερτ Μπέρνς, αυτό, το Τζόρντι.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον πολύ μεγάλο σκοτσέζο ποιητή Robert Burns. Νίκος Κακαρίκος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Robert Burns στα ποίηματά του χρησιμοποιούσε ως επιτοπλίστων την σκοτσέζικη διάλεκτο και σε αυτά καταπιανόταν με θέματα της καθημερινής ζωής. Θέματα τα οποία συχνά είχαν ένα χιουμοριστικό τόνο, καταφέρνοντας έτσι να αγγίξει τον απλό άνθρωπο. Έγραφε για τον έρωτα, αλλά και για τον πόλεμο, τη σκοτία και την ελευθερία. Έγραφε και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ΕΡ. Πάνω απ' όλα έγραφε για τον έρωτα και το ουίσκι. Μικρά θέματα χρησιμοποιούσε προκειμένου να εκφράσει όμως πολύ μεγάλες ιδέες. Και η ικανότητά του να κατανοεί και να εκφράζει τις σκέψεις και τα προβλήματα των ανθρώπων τον έκανε σταδιακά πασίγνωστο, αλλά κυρίως ιδιαίτερος αγαπητό. Η επαναδιατύπωση της συλλογής κυκλοφόρησε από τον William Critch στις 17 Απρίλη του 1787 σε περισσότερα από 1300 αντίτυπα και με την προσθήκη καινούριων ποιημάτων. Ο Burns είναι διάσημος πλέον και συμμετέχει σε διάφορα φιλολογικά σαλόνια και λέσχες. Ταυτοχρόνως θα γίνει μέλος της Canongate Kilwinning Stoas, νούμερο 2 παρακαλώ, ενώ θα χρησιμοποιήσει το Εδιμβούργο ως ορμητήριο για δύο πάρα πολύ σημαντικά ταξίδια του σε διάφορες περιοχές της Σκωτίας. Τα ταξίδια εκείνα ήταν πολύ σημαντικά, φίλες και φίλοι, διότι κατάφερε να καταγράψει τις εμπειρίες του σε ημερολόγια, καθώς επίσης κατάφερε να καταγράψει τοπικά τραγούδια και παραδόσεις, υλικό για έμπνευση ουσιαστικά, που χρησιμεύσε όμως ταυτοχρόνως και στη διάσωση της σκοτσέζικης πολιτισμικής κληρονομιάς.

Μετά από 2 χρόνια παραμονή στο Ενδιβούργο λοιπόν, όπου εκτός των άλλων ξεχωρίζει και η γνωριμία του με την Άγνες Μακλέχος και η ερωτική τους αλληλογραφία με τα ψευδόνυμα Κλαρίντα και Σιλβάντερ, όπως και ένα ακόμη εκτός γάμου παιδί με την υπηρέτρια της κοπέλας, ο ναι, ο Ρόμπερτ θα επιστρέψει στην αγροτική ζωή. Αυτή τη φορά νίκησε τη φάρμα Έλσλεντ στο Dumfriesshire με έκταση 170 στρέμματα. Και τι έκανε ο άνθρωπος? Παντρεύτηκε την Τζιν, τη θυμάστε? Ω ναι, τα κατάφερε. Άμα ο έρωτας είναι μεγάλος, όσοι και να παρεμβληθούν, μεγάλος θα γίνει, μεγάλος θα μείνει και θα καταλήξει. Εκεί λοιπόν ξεκινάει τον Ιούλιο να δουλεύει ως φοροϊσπράκτορας. Συνεχίζει βέβαια το γράψιμο με αποκορύφωμα το πασίγνωστο Auld Lang Syne και το αριστουργηματικό αφηγηματικό ποίημα Tam o' Shanter. Εδώ βήχω λίγο και θα καταλάβετε το γιατί. Η δημιουργία του ποίηματος Tam o' Shanter ξεκίνησε με ένα τυχαίο περιστατικό. Το 1789 ο Ρόμπερτ Μπέρνς ζήτησε από τον αρχαιοδήφη Κάπτεν Φράνσις Γκρούζ να συμπεριλάβει στην έκδοση Αρχαιότητες της Αγγλίας και της Ουαλίας ένα σκίτσο της παλιάς εκκλησίας Old Kirk του Άλογοι. Ο Γκρούζ συμφώνησε, προτρέποντας όμως τον Ρόμπερτ να γράψει μια τρομακτική ιστορία για να το συνοδεύσει. Το ποίημα αυτό η ιστορία λοιπόν ακολουθεί τον Ταμ, ο οποίος έχει περάσει το βράδυ σε μια pub όπου μεθοκοπά με την παρέα του. Όταν γυρνάει σπίτι του με το άλογο, συναντά τον διάβολο και ένα πλήθος μαγισσών που χορεύουν μέσα στο Old Kirk. Απρόσεκτος όπως ήταν, σκνίπα από το ποτό, ο Ταμ ενοχλεί τις μάγισσες και προσπαθεί να ξεφύγει, περνώντας το κοντινό γεφυράκι Μπρίγκοντουν. Όσο για τις μάγισσες, αυτές τον έχουν πάρει στο κατόπι. Ορμά μια μάγισσα και κρατιέται από την ουρά της μάγκη της φοράδας του Ταμ. Το χαϊδευτικό της είναι κάτι σάρκ. Και κάπου εδώ οι πολύ πολύ παλιοί ακροατές κάνατε τη σύνδεση που σας βασάνιζε εδώ και μερικά δευτερόλεπτα ακούγοντας για τον Tam o' Shanter. Πράγματι, φίλες και φίλοι, ο Ρόμπερτ Μπέρνς είχε τη δικιά του θέση σε εκείνο το παλιό αφιέρωμα που είχαμε κάνει για το θρυλικό Κάτι Σάρκ. Ο υπέροχος αυτός ποιητής υποδέχθηκε θερμά τη μεγάλη γαλλική επανάσταση με το ποίημα του «Το δέντρο της ελευθερίας». Όπως βέβαια υποδέχτηκε με πάρα πολύ θερμό τρόπο και την ανάπτυξη του επαναστατικού δημοκρατικού κινήματος στη Σκωτία και την Αγγλία, κάτι που εκφράζει με το «Scots wah hey».

στη Σκωτία και την Αγγλία μέσα από το ποίημα του Scots wha hae. Scots wha hae, we wallas bled, Scots wha bruise has often led, welcome the gorgy bed, ota vectory. Είναι ένα ποίημα στο οποίο ο Μπέρνς υμνεί τον μεγάλο Ουίλιαμ Γουάλας, με τον οποίο, όπως λέει, οι Σκοτσέζοι μάτωσαν μαζί του, συντροφιά, τον Ρόμπερτ Δε Μπρους, αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνέχισε το έργο του Ουίλιαμ Γουάλας σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση, την ανεξαρτητοποίηση καλύτερα της Σκωτίας, με εκείνο το welcome του «Tae yer gory bed or tae victory», δηλαδή κάτι σαν το δικό μας «λευτεριά ή θάνατος», έτσι, ή θα καταλήξουμε όλοι στα κρεβάτια του πόνου ή θα καταλήξουμε στην ελευθερία μας.

Αυτός ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Arthur Johnston and Company στο ποίημα του Robert Burns Scotia Hay, ο οποίος Burns τον Οκτώβριο του 1791 μετακομίζει στο Dumfries, όπου θα περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η υγεία του κλονίζεται, πέφτει σε κατάθλιψη στο ποτό. Παράλληλα με τα ποίηματά του συγκεντρώνει τραγούδια για την έκδοση της μεγάλης σειράς The Scots Musical Museum. Συνέβαλε στο να καταγραφούν πάνω από 150 τραγούδια με τις νότες, μαζί με όλα όσα συνέλεγε όλα τα χρόνια, πολλά από τα οποία διασκεύασε με δικούς του στίχους. Στις 21 Ιουλίου του 1796 φτάσαμε. Ο Burns αφήνει την τελευταία του πνοή στο σπίτι του από ρευματικό πυρετό, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και φίλους του. Το τραγικό είναι ότι η Τζιν δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία, διότι την έπιασαν οι πόνοι της γένας στο τελευταίο τους παιδί. Το 1801, ανήμερα της επετείου γέννησής του, διοργανώνεται το πρώτο Burns Supper, δείπνο του Burns, στο Alloway, από 9 άτομα που θέλησαν να ποτίσουν φόρο τιμή στο μεγάλο ποιητή. Πώς? Διαβάζοντας έργα του, συζητώντας, πίνοντας ουίσκι και τρώγοντας haggis. Haggis είναι το εθνικό φαγητό της Σκωτίας. Φτιάχνεται

κυμά από καρδιά, σηκώτηκε πνευμόνια αρνιού, ανακατεμένα με κυμά βοδινού ή αρνιού, λίπος και βρώμη. Όλο αυτό καρικεύεται με μπόλικο πιπέρι και ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σιγοβράζει, που λέτε, μέσα σε στομάχι αρνιού. Συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν τον επόμενο Γενάρη, κάτι που έκαναν ξανά στην επέτειο της γέννησης, και από τότε θεωρείται ότι ξεκίνησε η παράδοση της Burst Night, όπου η κεντρική ομιλία της βραδιάς αποτελεί μια ανάλυση του έργου του ποιητή, η οποία ακολουθείται από μια πρόποση στην αθάνατη μνήμη του. Προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, Ian Bruce, το Now Whistling Winds and Slaughtering Guns.

Με τι να κλείσουμε, με τι να κλείσουμε, μα με το τραγούδι του αποχωρισμού θα κλείσουμε, έτσι, το Old Lang Syne. Όπως είναι στα σκοτσέζικα, δηλαδή Old Long Since στα αγγλικά. Κάτι σαν πολύ καιρό πριν σε ελεύθερη μετάφραση. Στη Σκωτία το τραγουδούν το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Μοιάζει με το δικό μας, ως ιδέα δηλαδή, πάει ο παλιός ο χρόνος. Είναι όμως και το πιο γνωστό μυρολόι, ξέρετε, των Σκοτσέζων, αλλά δεν είναι συνδεδεμένο μόνο με το θάνατο. Γενικώς είναι αυτό που είπαμε, το τραγούδι του αποχωρισμού. Οι πρόσκοποι, να σκεφτείτε, σε όλο τον κόσμο, το χρησιμοποιούν για να κλείσουν μια κατασκήνωση. Η έκφραση που ακούγεται μέσα, For Long Lang Syne, όπως εμφανίζεται, για παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή του ρεφρέν, μπορεί να μεταφραστεί ως για την ψυχή των παλιών καιρών. Εκεί που λέτε, όλοι ψώνουν το ποτήρι ουίσκι που δεν έχει μέσα μήτε πάγο, μήτε αναψυκτικά και άλλες ανοησίες. Λένε αντίο στη χρονιά που φεύγει, θυμούνται τους ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια, δακρύζουν. Γιατί? Γιατί άμα δεν πέσει και από καμιά φορά δάκρυ στο χώμα, λάσπη δεν κάνεις για τα θεμέλια, μήτε του σήμερα, πόσο μάλλον το αύριο. Εκτός κι αν προτιμούμε την εκδοχή του πατέρα μου. Κι αν δακρύζουμε, καλό είναι, παιδί μου. Γυαλίζουν τα μάτια και λάμπουν περισσότερο. Ξεχνιούνται οι παλιοί γνωστοί από το μυαλό του χθες. Ξεχνιούνται οι παλιοί γνωστοί και οι παλιές στιγμές. Για την ψυχή των παλιών καιρών, φίλε μου. Για την ψυχή των παλιών καιρών, άλλη μια κούπα σεβασμού. Για την ψυχή των παλιών καιρών, και η κούπα σου θα υψωθεί, και η δική μου, όπως και χθες. Άλλη μια κούπα σεβασμού για την ψυχή των παλιών καιρών. Φίλε, πάρε το χέρι μου. Old Lang Syne, από ένα γλυκό κορίτσι από το Κάνσας, την Ashley Davis. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί αύριο με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερέας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς θα επικρατήσουν αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την ίδια ώρα ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία τίθεται σε γενική επιφυλακή. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο και από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Εκτός συνόρων, η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι επιλύσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέ Φαούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πιτσάκτ Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στον Αμερικανό ομολογό του το σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά και την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας του. Επιστροφή στα δικά μας, η ισότιμη συμμετοχή των Δήμων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, την ταχύτερη υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και την ουσιαστική ενίσχυση της αποκέντρωσης, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Όπως είπε, μολονότι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διαθέτει σημαντικούς πόρους ύψους 23 δις ευρώ, ο ρόλος των Δήμων παραμένει ουσιαστικά υποβαθμισμένος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης κοντά στον κόμβο της Μέστης, όταν όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, όπως και ο οδηγός διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα και υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις. Όλοι τους διακομίστηκαν με φόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Εξαιτίας του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς την Κομωτινή διακόπηκε προσωρινά. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις ΑΠΕΣ. Αίτηση ενέρησης στον Άριο Πάγο κατά απόφασης του Μικτούρκου του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε γιατρός σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, επειδή έκανε διπλή μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς αυτή να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο, άσκησε εισαγγελέας εφετών. Η εισαγγελική προσφυγή, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στρέφεται κατά της μεταβόλης της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημέλημα, αλλά και κατά της αναγνώρισης δεύτερου ελαφρυντικού στον καταδικαστέντα γιατρό. Για τους λόγους αυτού ζητείται η επανάληψη της δίκης στο εφετείο, αίτημα που θα εξετάσει ο Άριος Πάγος. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, αλλά ο άνδρας που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση το πρωί με μαχαίρι σε βάρος δύο Αμερικανών τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. στην απομάκρυνση των ομπρελών και των σταθερών τους βάσεων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Κοτίνας και του Νέου Παντελεήμονα προχώρησε το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Η κτηματική υπηρεσία υπογραμμίζει ότι κάθε μορφή κατάληψης από επαγγελματίες ή ιδιώτες είναι στα παράνομη πράξη, ενώ ο Δήμος της περιοχής απευθυνεί έκκληση προς τους δημότες, τους επισκέπτες αλλά και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες να μην τοποθετούν ομπρέλες αλλά και αυθαίρετες κατασκευές στον γυαλό. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 και βαθμία θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 3ης 21 Ιουλίου 2026. Είμαστε στο 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ελπίζουμε και εσάς εδώ στην ακρόαση στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228 στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω εσείς αν ζεσταίνεστε. Η Στέλλα πάντως που έστειλε πριν από λίγο το μήνυμα λέει ότι μας ακούει από μια βεράντα με ωραίο αεράκι και θέα τους Γερμανούς, τους Γερανούς του λιμανιού. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλησπέρα Παναγιώτη, στέλνει και ο Άλεξ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Θα είμαστε μαζί όπως είπαμε ως τις 10 και δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα γιατί υπάρχουν προβλέψεις που και αύριο θα είναι πολύ χειρότερα από σήμερα. Καμίνει λοιπόν η χώρα με 43 βαθμούς. Έχει βγει έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και επειδή η Θεσσαλονίκη είναι από τις περιοχές που υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, γενικά η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, έχουμε ήδη από τις 7.30 το πρωί αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος έως το πρωί της 5.00. Θα υπάρχουν μπλόκα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΣΕΙΧΤΣΟΥ για να κυκλοφορήσετε γιατί θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Κίνδυνος υπάρχει απαγόρευση και στις δασικές εκτάσεις της Κασάνδρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από το Κασανδρινό στην Αγία Παρασκευή καθώς και τις περιοχές Αράπης, Χαλκοβούνη, στην κοινότητα Παλιουρίου και εκεί θα υπάρχουν μπλόκα. Η παραβίαση του μέτρου επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ αναφέρει η ανακοίνωση. Οπότε προσέξτε γιατί τις τελευταίες φωτιές που είχαμε στη Θεσσαλονίκη ακολούθησαν συλλήψεις για κάτι αστείους λόγους. Άνθρωποι που έκαναν εργασίες με διάφορα εργαλεία ή που έβαζαν φωτιά σε χαρτιά για να διώξουν σφίκες.

0: Λοιπόν, συνελήφθη σήμερα για την ακρίβεια σχηματίστηκε τη δικογραφία, αλλά ο τύπος είναι Θεούλης, 84 ετών, ο οποίος έχει σε βάρος του πια μια δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιβάλλοντος, και αυτό γιατί σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια έκανε ένα τσιμεντένιο φράγμα στον αξιό ποταμό μέσα στην Κίτη για να ποτίσει τα χωράφια του. Την περίοδο που έχουμε λειψιδρίες και προβλήματα με νερά πήγε έκτισε κανονικά, έτσι ώστε το νερό που κατεβαίνει από το ποτάμι να ποτίζει γύρω γύρω εκεί την περιοχή που είχε ο ίδιος. Και μάλιστα δεν το έκανε μια φορά και τέλος, με χρήση βαρέων μηχανημάτων σύμφωνα με την αστυνομία πραγματοποιούσε εργασίες εκβάθυνσης και κατασκευή αναχώματος σε όλο το πλάτος της Κίτης του ποταμού Αξιού, στο σημείο των τσιμεντένιων κατασκευών που έφτιαξε για να μπορέσει να ποτίζει, κάθε χρόνο το μήνα Μάιο από το έτος 2021 έως και το έτος 2025. Επί 5 χρόνια ο τύπος, 21, 22, 23, 22, 25, πήγαινε εκεί το Μάιο που κατεβαίνουν τα νερά και έκτιζε τον Αξιό ποταμό. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να επέλθουν σύμφωνα με την αστυνομία περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξιού και κατ' επέκταση στο θερμαϊκό κόλπο. Εκεί εκβάλλει ο Αξιός, στους υδρόβιους οργανισμούς, στην παραποτάμια και υδρόβια βλάστηση, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την οικολογική ισορροπία. Ο ίδιος πάντως τα χωράφια τα πότιζε. Πόσα έπαιρνε δεν ξέρουμε.
1: Από τη μια Ιταλοί και οι Γερμανοί για να σε βρουν να

Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει, πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή. Μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη. Μου έδειχνες μια ξένια στιά.

μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω. Ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός για αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του μπορούσες πάλι να ημερέσεις.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και ο αθεόφοβος 84χρονος πότιζε με νερά από τον αξιό της καλλιέργειές του. Την ίδια στιγμή η Χαλκιδική λέει το νερό νεράκι. Σύμφωνα με τους αρμόδιους εκεί στην Ποτίδια έχουν φέτος καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά υδροκλοπών. Γιατί δεν είναι μόνο 84χρονος, υπάρχουν και άλλοι εκεί. Το νερό ενώ δεν είναι σε επάρκεια. Έχουν δει ανθρώπους με καταπράσινο γκαζόν. Κάνουν περιπολίες μέχρι και οι αντιδήμαρχοι εκεί στην περιοχή προκειμένου να δουν αν το γκαζόν αυτό ποτίζεται από ιδιόκτητες, από ιδιόκτητα σημεία που μπορείς να αντλήσεις νερό ή από αυτά που το δίκτυο του Δήμου. Και αυτό γιατί υπάρχει χλώριο στο δίκτυο του Δήμου και μπορούν να πάρουν δείγματα από τα μπέκ που ποτίζουν για να διαπιστώσουν από πού προέρχεται το νερό που ποτίζουν δέντρα και γκαζόν τη στιγμή που οι υπόλοιποι διψούν. Επίσης έχουν πρόβλημα και με τα υδρόμετρα, καθώς πολλοί παρεμβαίνουν στο δίκτυο και με ένα υδρόμετρο διαμοιράζουν το νερό σε διάφορα 3, 4 ή 5 διαμερίσματα τα οποία έχουν νοικιάσει, έτσι ώστε με ένα υδρόμετρο να δίνουν νερό σε περισσότερα κτίσματα. Προσπαθούν να κάνουν ελέγχους, αλλά πόσους ελέγχους να κάνεις όταν η Χαλκιδική εκεί που έχει 60 και 70 χιλιάδες ανθρώπους το χειμώνα, το καλοκαίρι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.

Αν ζεσταίνεστε πάντως, κάντε λίγο υπομονή. Από 1η Σεπτέμβρη θα έρθουν τα καινούργια λεωφορεία που θα έχουν μεταξύ άλλων και κλιματιστικά. Έγινε σήμερα η παράδοση, η παρουσίαση των 50 καινούριων λεωφορείων που παρέλαβε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εδώ στην Σταυρούπολη, στο αμαξοστάσιο. Τα καινούργια λεωφορεία λοιπόν είναι αρθρωτά με φυσούνα, μήκους 18 μέτρων, χωρητικότητας 130 επιβατών, φορτίζονται σε περίπου 3,5 ώρες, θα φορτίζονται εκεί στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης. Αυτονομία 200 χιλιόμετρων, ωστόσο υπολογίζονται μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 300 χιλιόμετρα. Κλιματισμό, εξαερισμό, παράθυρα με ανάκληση, εξοπλισμένα με ράμπα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και με ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Τα 40 από αυτά θα κυκλοφορήσουν σε περιοχές που δεν εξυπηρετεί το μετρό, είτε στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, και τα 10 από αυτά που είναι εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο θα εξυπηρετήσουν τη γραμμή του αεροδρομίου. Είναι οικολογικά αθόρυβα μηδενικών εκπομπών ρήπου και εξοπλισμένα με προηγμένο σειρά συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουν αλκοτέστ, το οποίο είναι απαραίτητο για να κίνηση του οχήματος. Ο οδηγός δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεκινά αν δεν κάνει πρώτα αλκοτέστ, και θα έχει σύστημα ασφαλείας για την κάλυψη των νεκρών σημείων του λεωφορείου και αισθητήρες που αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Άντε να τα δούμε στους δρόμους. 1η Σεπτεμβρίου είναι η υπόσχεση ότι θα τα κυκλοφορήσουν, λίγο πριν την έκθεση λοιπόν. Άντε, με γεια μας.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που λέει παράπονο δεν έχουμε με τη ζέστη. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Στο air condition είμαστε έτσι κι αλλιώς, στο κλιματιστικό. Χρήστο Σιδερίδη έχω αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ. Και εφόσον είμαστε στο κλιματιστικό, πρέπει να ξέρετε λοιπόν τι συνιστούν οι ειδικοί για το κλιματιστικό. Όχι, δεν θα σας πω αυτά που λένε ότι τακτικό καθαρισμό, αντικατάσταση των φίλτρων. Αυτά νομίζω ότι είναι δεδομένα και πρέπει να γίνονται σέρβις και τα λοιπά για να μην έχετε πρόβλημα και χρειάζεται να αλλάζουμε το κλιματιστικό κάθε τρεις και λίγο. Αυτό που λένε λοιπόν οι ειδικοί είναι ότι πριν πατήσουμε το off στο κλιματιστικό θα πρέπει να το αφήσουμε να λειτουργεί λίγο ακόμη στον ανεμιστήρα ή στη λειτουργία του αυτοκαθαρισμού που είναι διαφορετική η ένδειξη αναλόγως με το μοντέλο. Και αυτό γιατί, μετά την παύση της λειτουργίας, όταν πατάμε το stop δηλαδή, παραμένει υγρασία στο εσωτερικό των μονάδων του κλιματισμού και αυτή η υγρασία προκαλεί μούχλα, βακτήρια, δυσάρεστες οσμές με άμεσο αντίκτυπο και στην απόδοση της συσκευής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συστημάτων κλιματισμού διεθνώς, η μούχλα ξεκινά να αναπτύσσεται όταν η υγρασία στο εσωτερικό του κλιματιστικού φτάνει το 60% ή περισσότερο, ιδανικό το εύρος 30 έως 50%. Γι' αυτό λοιπόν πριν κλείσετε το κλιματιστικό, πριν πατήσετε το off, βάλτε το να καθαριστεί μόνο ή βάλτε το στον ανεμιστήρα προκειμένου αυτό μόνο του να διώξει την υγρασία από το εσωτερικό του.

Καταρχάς, μπορεί κλιματιστικό να μην χρειαστείτε, γιατί όπως διαβάζω εδώ στην ομάδα Weather Analysis, έχουμε ίδια ακριβώς με χθες. Δηλαδή, σχηματισμό πολυκυταρικής καταιγίδας στα Σκόπια κινήθηκε προς Βουλγαρία και τώρα κατηφορίζει προς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με ίδια κίνηση όπως χθες, στις ίδιες ακριβώς περιοχές. Ό,τι βλέπατε δηλαδή, Σταυρό, Ασπροβάλτα, Δράμα, Καβάλα προς τα εκεί, με εκείνα τα μπουμπουνιτά ή τα φωτορυθμικά που ήταν αστραπές τελικά, θα το έχουμε και σήμερα. Θα έχουμε δροσιά, αν και στη Δράμα χθες είχαν προβλήματα από αυτές τις καταιγίδες. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο να δούμε τι έγραψε ένας Φιλανδός επισκέπτης στην Ελλάδα, ο οποίος, μιλώντας για πιτόγυρα και μάλιστα παίρνοντας από την Αθήνα, ανέβασε σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία με το εξής σχόλιο. Αυτός ο χορταστικός γύρος στο κέντρο της Αθήνας, μόνο 4 ευρώ, απίστευτο. Ωστόσο, από κάτω μάζεψε αντιδράσεις και σχόλια με πολλούς Έλληνες να σπέβδουν να διορθώσουν την εντύπωση του τουρίστα και να του εξηγήσουν την πρακτικότητα της αγοραστικής τους δύναμης. Στην Ελλάδα, του γράφει κάποιος, θεωρείται ακριβό. Πριν από 6-7 χρόνια κόστιζε λιγότερο από 3 ευρώ και είχε το ίδιο μέγεθος. Και ένας άλλος γράφει ότι με βασικό μισθό 800 ευρώ το πιτόγυρο των 4 ευρώ είναι εξωφρενικό. Μην το βλέπεις σαν τουρίστας, για να ξέρεις, τα 4 ευρώ για ένα μόνο πιτόγυρο θεωρούνται εξωφρενική τιμή. Εγώ θα πω το εξής. Ποια Αθήνα, ποιο πιτόγυρο. Αυτοί τρώνε τη λιχτά και τα λένε σάντουιτς. Κάπως έτσι, δεν ξέρω κιόλας, γιατί μια φορά που πήγα να παραγγείλω στην Αθήνα, μετά από τη δεύτερη προσπάθεια έφυγα, πήγα να φάω αλλού. Δηλαδή δεν ξέρω πιτόγυρο. Εγώ έχω φέρει εδώ έναν άνθρωπο να φάει και λέει δύο θέλω, δύο. Του λέω, είσαι σίγουρος, αδερφέ? Ναι, λέει, δύο. Και του φέραν τα δύο και πήρε το 1,5 σπίτι μαζί του. Δεν μπορούσε να τα φάει. Οπότε έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αν αυτό που τρώνε το θεωρούν πιτόγυρο είναι ακριβό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Ακούστε γιατί χαλάνε οι γάμοι στην Ελλάδα. Μετά λέει υπογεννητικότητα κλπ. Κλπ. Και μείωση του πληθυσμού. Λοιπόν, σύμφωνα με το Εκκλησία Online, ένας ιερέας φέρεται να διέλυσε τον αραβόνα του γιού του, αντιδρώντας όταν η μελλοντική νύφη του ανέφερε ότι θαυμάζει γνωστή Ελληνίδα influencer και εμπνέεται από την επαγγελματική της πορεία. Η πρώτη συνάντηση των δύο οικογενειών και του ζευγαριού ήταν πάρα πολύ καλή, σε πολύ ωραίο κλίμα. Ο ιερέας ευλόγησε τις βέρες και ορίστηκε η ημερομηνία γάμου για το τέλος καλοκαιριού. Στο επόμενο κοινό τραπέζι όμως, η κοπέλα, απόφυτος σχολής αισθητικής που αναζητούσε νέα εργασία, ανέφερε ότι άρχισε να ασχολείται με την προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου και όταν ο ιερέας τη ρώτησε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, του εξήγησε ότι είναι αυτό που κάνουν οι influencer, μάλιστα ανέφερε το όνομα μιας, λέγοντας ότι την θαυμάζει ως δυναμική. Η αναφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τον κληρικό, ο οποίος είπε ότι δεν εγκρίνει την επαγγελματική κατεύθυνση αυτή και ο γιος πήγε με την μελλοντική νύφη λέγοντας ότι είναι υπέρ της και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Οι δε γονείς της νύφης είπαν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του κληρικού. Ο δε κληρικός είπε ότι εγώ δεν διέλυσα κανένα γάμο. Απλώς αρνήθηκα να τον τελέσω εγώ το γάμο και να δώσω την ευλογία μου. Ούτε τον γιο μου επηρέασα, ούτε κανέναν άλλον. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος τους. Έχουμε σοβαρά προβλήματα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε και υπογεννητικότητα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο, χτύπησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Στο μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλειμμένο διόροφο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες ή εγκλωβισμένα άτομα. Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε έκταση με ελαιόδεντρα, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε δασική έκταση. Η φωτιά εξελίσσονταν σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 19 οχήματα. Το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Εκτός συνόρων, η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πικέιτς Όρους, το θεωρημένο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η βουλγαρική κυβέρνηση σκοπεύει να επιτρέψει την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στη στρατιωτική βάση του Μπεσμέρ, περίπου 260 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σόφιας. Σημαντική υποχώρηση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως προς το ποσοστό του ΕΠ, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνει τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών. Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση, όμως, η Ελλάδα διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την συγκεκριμένη περίοδο. Κατηγορία για ένα κακούργημα και δύο πλημελήματα. Απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στην Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί στη νότια είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, απέναντι από την Ακρόπολη. Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άντρας τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση σήμερα και ο λογαριασμός της Marine Le Pen στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μία διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης εγκληματικότητας στο διαδίκτυο. Και να κλείσουμε το καιρό, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102. Χρήστο Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και εσάς την ακρόαση στο 693-0078-228. Σας περιμένουμε στην παρέα στο 693-0078-228. Είναι Viber αυτό. Λοιπόν, η Οδύσσια σπάει ταμεία και η ελληνική συμμετοχή σε αυτό το blockbuster που φαίνεται ότι κάνει θράψη γενικώς είναι η μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη, η οποία μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και στο Ντίμο Φακαλή είπε για την εμπειρία της αυτή ότι δεν γνώριζε για ποιο πράγμα πήγαινε να ηχογραφήσει όταν την κάλεσαν με τη λύρα της για να ντύσει το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας. Υπάρχει μυστικότητα, ρήτρες στα συμβόλαια. Μέσα στο χειμώνα είχα λάβει ένα mail που μου ζητούσαν τη διαθεσιμότητά μου για μια ηχογράφηση. Δέχτηκα. Όταν έφτασα στο στούντιο κατάλαβα περί τίνος πρόκειται και έπαθα ένα μικρό σοκ, ανέφερε η Ρόζα Φραγκοράπτη, που ασχολείται με τη λύρα πάνω από 10 χρόνια σε πρακτικό επίπεδο. Έχει ερωτευτεί την αρχαία ελληνική μουσική. Ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει, λέει, είναι συγκινημένη και είναι μεγάλη υπόθεση για μένα και για τη λύρα να βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον από παραγωγές. Για την ταινία υπάρχουν ουρές στους κινηματογράφους. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης Θερινού Σινεμά είπε ότι κάθε προβολή, κάθε βράδυ γίνεται χαμός, διώχνουμε κόσμο. Δεν ξέρω ποιος πήγε και την είδε και κατά πόσο του άρεσε. Εγώ πήγα και την είδα, δεν με ενθουσίαζε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια, εντάξει, επική ταινία με ωραίες εικόνες κτλ. Αλλά εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα. Στην ταινία υπάρχει μια απίθανη σκηνή κατά την οποία οι άνδρες του Οδυσσέα, Έλληνες γάρ, έχουν αποβιβαστεί σε μια ελληνική ακτή και κάνουν επιδρομές εκεί για να βρουν τρόφιμα και μιλούν σε έναν σε ελληνική ακτή στα αγγλικά, όντας Έλληνες, τους απαντά αυτός στα ελληνικά και αυτός που τον ρωτά μεταφράζει στον επικεφαλής εκεί στον Οδυσσέα στα αγγλικά. Οι Έλληνες δηλαδή ακούν ελληνικά και μεταφράζουν στα αγγλικά για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Ήταν λίγο σουρεαλιστικό όλο αυτό όπως το βλέπαμε μέσα στην αίθουσα του σινεμά. Ήταν λίγο κωμικό και πολλοίς κόσμος γελούσε. Ήταν λίγο περίεργη αυτή η σκηνή. Κατά τα άλλα, εντάξει, όποιος μπορεί να πάει να αντέξει 173, αν δεν κάνω λάθος, 90 λεπτά, okay, και μπορεί να το δει, με το καλό να πάει. Κατά τα άλλα, περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα. Now the towers have fallen, so much dust in the air. It affected your vision, couldn't see yourself clear. From the fall came such choices,

Καλησπέρα στον Ανδρέα, ο οποίος λέει και ο ίδιος την είδε την ταινία. Πάρα πολύ ωραία ταινιάρα. Πιστή στον Όμηρο, υπέροχες ερμηνείες για την σκηνή με τους Έλληνες. Ανδρέα, πώς φάνηκε? Η Έφη λέει προφητική ταινία. Σε λίγο και στους νεοέλληνες θα πρέπει να μεταφράζουν τα ελληνικά στην αγγλική. Έχει δίκιο σε αυτό, ειδικά στη νεολαία που μπρο και τα λοιπά. Οι κόρες μου μιλάνε στα αγγλικά μεταξύ τους και άμα τους πω καμιά ελληνική λέξη με κοιτάνε με απορία. Ειδικά άμα δεν είναι αυτές οι γνωστές. Κάτι αντίστοιχο είχε και ο Σμαραγδής στο Θεός αγαπάει το Φχαβιάρι, λέει η Εφή, και έφυγε την καλησπέρα. Δεν την έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο για να το λέει η Εφή. Προφανώς και θα υπάρχει, περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα. Το 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber, και επειδή θα έχει και ζέστη αύριο πολύ και μεθαύριο, λοιπόν, και έχουμε ήδη περιστατικά πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες και δει στη Βόρεια Ελλάδα, τι προσέχετε και ποιοι είναι τελικά, σύμφωνα με τους ναυαγωσώστες, αυτοί που πνίγονται. Λοιπόν, αυτοί που περισσότερο κινδυνεύουν από πνιγμό είναι οι αλλοδαποί, σύμφωνα με τους ναυαγωσώστες, και οι ηλικιωμένοι. Τουρίστες, λοιπόν, που δεν διαθέτουν βασικές γνώσεις κολύμβησης και έχουν και άγνοια της επικινδυνότητας της θάλασσας, όχι μόνο ξένοι, αλλά και κάποιοι που κατεβαίνουν ηλικιωμένοι από χωριά και μπαίνουν στη θάλασσα και δεν είχαν καμία πρώτερη επαφή, οπότε αυτοί κινδυνεύουν γιατί θέλουν να διασκεδάσουν και να τα κάνουν όλα μαζί. Μάλιστα αρκετοί συνδυάζουν τον μπάνιο με την υπερβολική κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος και μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε πνιγμό. Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να έχουν παθήσεις τις οποίες αγνοούν και με το κολύμπι μπορεί να καταβάλουν τον οργανισμό τους. Μάλιστα συμβουλεύουν οι ναυαγωσώστες, οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, να αποφεύγουν τον μπάνιο τις πολύ πρωινές ώρες, γιατί το νερό τότε είναι κρύο και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Από τις 10 μέχρι τις 6 είναι ιδανικές ώρες για να κολυμπούν οι ηλικιωμένοι, συμβουλεύουν οι ναυαγωσώστες. Οπότε ακολουθήστε τις οδηγίες, κάντε ό,τι πρέπει για να μην θρυνούμε θύματα σε παραλίες.

Ξανά έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία λοιπόν αυτή την ώρα και ο Άντι Μπέρναμ είναι ο νέος πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με τους New York Times είναι σπιθαμή αισιοδοξίας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπέρναμ είναι εδώ και χρόνια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών που βρίσκονταν στον αρχαίο ναό της Ακρόπολης της Αθήνας και πλέον στο Βρετανικό Μουσείο. Το 2023, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε γράψει «Επιστρέψτε τα δίχως όρους». Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος της Ελλάδας ο νέος κάτοικος της Downing Street. Σημαντικό είναι ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα είναι αυτή η επιστροφή. Παλιότερες κυβερνήσεις στη Βρετανία υποστήριζαν επανειλημμένα πως είναι ζήτημα του μουσείου και όχι της κυβέρνησης. Έχουν προτείνει από τη Βρετανία να μας επιστραφούν τα γλυπτά με τη μορφή δανεισμού, κάτι που έχει αρνηθεί φυσικά η Ελλάδα. Ωστόσο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα υπενθυμίσουμε μόνο και ο Μπόρις Τζόνσον, όταν ήταν φοιτητής, υποστήριζε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Όταν έγινε πρωθυπουργός όμως, επέμενε πως πρέπει να μείνουν στη Βρετανία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άντι Μπέρναμ, λοιπόν, που είναι νέος Βρετανός πρωθυπουργός, θα βρει, πηγαίνοντας στην Downing Street, έναν άλλον που βρίσκεται εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος για το Λάρι, αφού φαίνεται ότι πολλοί ένικοι αλλάζουν στην Downing Street, ο Λάρι όμως, διάσημος τετράποδος ένικος της πρωθυπουργικής κατοικίας, παραμένει και ετοιμάζεται να καλωσορίσει τον 7ο Βρετανό Πρωθυπουργό. Ο Λάρι είναι η γάτα και μάλιστα έχει δημοφιλή λογαριασμό στα social και ως Λάρι The Cat και σχολίασε με χιούμορ μετά την αλλαγή Πρωθυπουργού στη Βρετανία. Οι πολιτικοί έρχονται και φεύγουν, οι γάτες είναι μόνιμες. Ο Λάρι απαιτεί πρωινό στις 9, δεκατιανό στις 10.30 και μεσημεριανό στις 12 με άφθονα σνακ ενδιάμεσα. Όλα τα υπόλοιπα στη δουλειά είναι παιχνιδάκι. Ο γάτος πέρασε για πρώτη φορά το κατόφλι του νούμερο 10 της Downing Street στις 15 Φεβρουαρίου του 2011, όταν πρωθυπουργός ήταν ο David Cameron. Υιοθετήθηκε από καταφύγιο ζώων του Λονδίνου με αποστολή την καταπολέμηση των τροπτικών και έχει και επίσημο τίτλο επικεφαλής κυνηγός ποντικιών. Στα 15 χρόνια που βρίσκεται εκεί έχει γίνει μάρτυρας ορισμένων από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Έχει δει 6 πρωθυπουργούς να αποχωρούν, έχει ζήσει από κοντά το Brexit, την πανδημία, το σκάνδαλο Partygate και τη σύντομη πρωθυπουργική θητεία της Liz Truss. Έχει περισσότερους από 900.000 ακόλουθους στο διαδίκτυο και έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο δημοφιλείς γάτες της Βρετανίας και όλου του κόσμου. Τα τελευταία 2 χρόνια μοιράζονταν την πρωθυπουργική κατοικία με τις γάτες της οικογένειας Starmer, την Τζότζο και το Prince. Ωστόσο, τώρα με την άφιξη της οικογένειας Μπέρναμ, ενδέχεται οι ισορροπίες να αλλάξουν, καθώς βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι η οικογένεια διαθέτει σκύλο. Τώρα, η συνύπαρξη των 2 αυτών ζώων θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.

Τον Vinicius Junior τον είδατε στο Μουντιάλ με τη Βραζιλία. Καλά, εντάξει, δεν έκανε καμιά τρομερή εντύπωση. Έτσι κι αλλιώς αποκλείστηκε η Βραζιλία νωρίς-νωρίς από την Νορβηγία και δεν προχώρησε παραπάνω. Μεγαλύτερη εντύπωση έχει κάνει με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο και τον δείχνουν να έχει κάνει μια πλαστική επέμβαση στο πηγούνι. Η ριζική αλλαγή λοιπόν έγινε κατά τη διάρκεια των διακοπών του μετά το Μουντιάλ. Στην πατρίδα του, όπως γράφουν μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Βραζιλία, αυτός παρέμεινε μετά το Μουντιάλ στη χώρα του μαζί με τη σύντροφό του και για τη διαδικασία ταξίδεψε από το Μαϊάμι ένας διάσημος πλαστικός χειρουργός, ο οποίος και έκανε την επέμβαση. Τα αποτελέσματα μοιάζουν εντυπωσιακά. Ο 26χρονος δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με τον παίκτη που ήταν μέχρι πριν από λίγες μέρες ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τα βραζιλιανικά δημοσιεύματα, η επέμβαση περιλαμβάνει χρήση ειδικών ενθεμάτων για να βελτιώσει το περίγραμμα του προσώπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του πηγουνιού. Η διαδικασία έγινε σε ιδιωτική κλινική, αυξημένα μέτρα προστασίας για την ιδιωτικότητα, είχε λάβει το προσωπικό συγκεκριμένες οδηγίες, είχαν απαγορευτεί λήψη και δημοσιοποίηση φωτογραφιών ή βίντεο, ωστόσο τα αποκαλυπτήρια τα έκανε ο ίδιος ο Vinicius μαζί με τη σύντροφό του όταν εμφανίστηκε στα εγκαίνια του νέου γυμναστηρίου της συντρόφου του και ανέβασε φωτογραφίες στα social media. Άμα τον δείτε πάντως, όντως δεν έχει καμία σχέση το πριν με το μετά.

Και μια που ετοιμάζεστε για διακοπές, η νέα τάση στην Ευρώπη είναι λίγες μέρες και πολλές αποδράσεις, και μάλιστα είναι οι αποδράσεις του τετραημέρου με σωστά προγραμματισμένες ημέρες άδειας, έτσι ώστε να απολαύσεις όσα περισσότερα σημεία μπορείς. Λοιπόν, μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαρτίου, μέσα σε 3 μήνες φέτος λοιπόν, τα ταξίδια διάρκειας έως 4 ημερών τετραπλασιάστηκαν στην Ιταλική αγορά, υπερδιπλασιάστηκαν στη Γαλλία και στην Ισπανία. Το θέμα είναι ποιους προορισμούς επιλέγουν οι Ευρωπαίοι για να ταξιδέψουν. Νούμερο 1, η Βαρκελόνη. Η πρωτεύουσα Καταλωνίας είναι διαχρονικά ένας από τους αγαπημένους προορισμούς όλων των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Το 2026 μάλιστα είναι μια σημαντική χρονιά, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, ενώ παράλληλα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το εμβληματικό του έργο, η παγκοσμίως γνωστή Σαγράδα Φαμίλια. Έχει ανακηρυχθεί για το 2026 παγκόσμια πρωτεύουσα αρχιτεκτονικής. Παρότι υπήρχαν αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό, οι αρχές θέλουν να προσελκύσουν τουρίστες υψηλής ποιότητας. Νούμερο 2, η Λισαβόνα. Βρίσκεται στο επίκεντρο η Λισαβόνα για όλους τους Βρετανούς ταξιδιώτες. Πρώτη θέση της προτιμήσης του. Επιλέγουν τη Λισαβόνα για τη μοναδική ατμόσφαιρα, τα κτίρια και τη φημισμένη γαστρονομική σκηνή. Ακολουθεί η Κωνσταντινούπολη. Οι δεσμοί μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Καθημερινά υπάρχουν πτήσεις. Την επισκέπτονται για το χαμηλό κόστος και την καλή πρόσβαση. Το Αλγέρι ακολουθεί στην Αλγερία, πέρα από τους κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το Αλγέρι αποτελεί επίσης δημοφιλή προορισμό. Παραλίες, δυνατότητες καταδύσεων, σημαντικά αξιοθέατα είναι αυτά που τους κάνουν να το επισκέπτονται, και ένας λίγο πιο εξωτικός προορισμός, το Ρέ

Reykjavík στην Ισλανδία ελκύει πάρα πολλούς τουρίστες από την Ευρώπη και ένας από τους λόγους που το κάνουν αυτό είναι να δουν από κοντά το Βόρειο Σέλας, εντυπωσιακό υπερθέαμα που προσελκύει πάρα πολλούς Ευρωπαίους να το δουν από κοντά.

Το τραγούδι του Παρασκευά Καρασούλου και του Γιώργου Ανδρέου το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά κατά ταπεινή μου άποψη, σαν τον πρώτο ερμηνευτή, τον Παντελή Θεοχαρίδη, κανείς. Κάπου εδώ το fade out φτάνει στο τέλος του και σήμερα. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Χρήστο Σιδερίδη που εναλλάχθηκαν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο, έκρουσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης, Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της λεωφόρου Κίμης στο Δήμο Αχαρνών στην Αθήνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 και 10 σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό και καίγε κυρίως απορρίμματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Εκτός συνόρων, 3 ντρόουνς οπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ του Ιρανικού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο πρακτορείο Reuters. Το κρατικό ετησιογραφικό πρακτορείο του Ιράκ μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αρμπίλ ανεστάλησαν προσωρινά. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του PKH Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό όχυρο του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Ναντάντς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και το ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την κατάσταση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο, ο οποίος επισκέφθηκε την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Στους 12 ανέρχεται ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που επέβαιναν σε αυτοκίνητο τύπου Van, το οποίο συγκρούστηκε νωρίς το απόγευμα με γιόταχη αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Μέσης της Εύρου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, 5 γυναίκες και ένας άνδρας, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως διακινητής, διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου από τον μέχρι στιγμής ιατρικό έλεγχο φέρεται ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Στο σεισμανόγλιο της Κομωτινής νοσηλεύονται 6 άνδρες και 1 γυναίκα ηλικίας 25 με 30 ετών στη χειρουργική κλινική, φέροντας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ελαφρά τραύματα. Κατηγορία για ένα κακούργημα και δύο πλημελήματα απίκυλο εισαγγελέα σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στην Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, 14 πτώματα ανασύρθηκαν σήμερα από την περιοχή του ναυαγίου MV Μπαρίνα, το οποίο βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών της Γουινιάνας, ανεβάζοντας σε 41 τον προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση. Παράλληλα, ανήλθε σε 77 ο αριθμός των επιβενώτων που έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, στο πλοίο επέβαιναν 179 άνθρωποι. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία, την στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτό θα είναι το τραγούδι του καλοκαιριού, να το θυμάστε. Είναι καινούργιο τραγούδι από την Εφέλη Φασούλη. Αφού δεν είμαστε σε κάποιο νησί, έστω σε κάποια παραλία, τουλάχιστον να κλείσουμε την ημέρα μας με ωραία τραγούδια και να μάθουμε όσα έγιναν σε Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάει λοιπόν η νυχτερινή βάρδια, Τρίτη, 21 Ιουλίου σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Αυτή τη ζεστή καλοκαιρινή Τρίτη σας θέλουμε μαζί μας. Θέλουμε και τα μηνύματά σας. Στέλνετε μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Η Θεσσαλονίκη σήμερα έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά εγώ θα ξεκινήσω με την πιο σοβαρή. Η ιερέας, λέει, στη Θεσσαλονίκη χάλασε τον αραβόνα του γιού του επειδή η νύφη ακολουθούσε και θαύμαζε την Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε την Ιωάννα Τούνη, είναι μια νεαρή influencer, celebrity. Δεν ειδικεύεται σε κάτι, χρησιμοποιεί τα social media για να προωθεί προϊόντα, διατηρεί και ένα κατάστημα με ρούχα. Και πάμε να δούμε τι έγινε. Στο οικογενειακό τραπέζι, λοιπόν, οι δύο οικογένειες πήγανε να γνωριστούν. 29 χρονών ο γιος του κληρικού, 26 χρονών η κοπέλα που επρόκειται να αραβωνιαστεί και μετέπειτα να παντρευτεί. Πήγανε λοιπόν τα σόγια να γνωριστούν στο οικογενειακό τραπέζι, φάγανε, ήπιαν τον καφέ, όλα καλά, κυλούσαν πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή ο ιερέας ρώτησε τη νεαρή με τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα στη ζωή της. Του είπε ότι έχει σπουδάσει αισθητικός και τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις της ως influencer. Ο ιερέας δεν είχε καταλάβει, δεν ήξερε τι είναι το influencer. Ρώτησε για να μάθει και η κοπέλα ξεκίνησε να του εξηγεί ότι θα προωθεί προϊόντα μέσα από το ίντερνετ και όπως κάνει η Ιωάννα Τούνη. Του δείχνει λοιπόν το Instagram του ιερέα της Ιωάννας Τούνη, το βλέπει ο ιερέας, παθαίνει 2-3 εγκεφαλικά και χαλάει τον αραβόνα. Την έδιωξε από το σπίτι, έδιωξε και τα πεθερικά και έχουμε και άλλες εξελίξεις. Από εκεί και μετά οι γονείς της νύφης αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του ιερέα, κατηγορώντας τον ακόμη και για προσυμβατική ευθύνη. Υπάρχει αυτό το άρθρο, παιδιά, το έψαξα. Αναφέρεται ότι όταν το ένα μέρος ενήργησε κατά παράβαση, λέει, της καλής πίστεως, π.χ. δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες, το υπαίτιο μέρος υποχρεούται σε αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε. Δηλαδή, τα όσα έξοδα ξοδέψανε η οικογένεια της νύφης για να γίνει αυτός ο αραβόνας, τώρα, λέει, αν προχωρήσουν και πάνε όντως δικαστικά, θα πρέπει ο ιερέας, αν δικαιωθεί το σωί της νύφης, να τα δώσει πίσω και να τα πληρώσει. Και έχουμε και την απάντηση του ιερέα, ο 64χρονος κληρικός. Αρνούμε, λέει, τις κατηγορίες των γονιών της κοπέλας. Εγώ δεν επέβαλα τίποτα. Είναι ενήλικες και οι δύο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αρνήθηκα να τους παντρέψω εγώ και να δώσω την ευλογία μου. Δεν επηρέασα το γιο μου σε καμία περίπτωση και δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος τους. Σας είπα, σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της.

Αυτά παθαίνετε αν δεν ακούτε την νυχτερινή βάρδια από την αρχή. Η Δέσποινα έστειλε μήνυμα και λέει: αφού σήμερα παίζετε ελληνικά, θέλω οπωσδήποτε να ακούσω Νεφέλη Φασούλη το Κατρακύλα. Ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε. Γι' αυτό να συντονίζεστε από πιο νωρίς, να ακούτε και λίγο Fade Out, Παναγιώτη Μανή, και να ξεκινάτε μαζί μας μετά από την αρχή. Να μην χάνετε ούτε ένα τραγούδι. Λοιπόν, πάμε από το γάμο που δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, όπου ένας 60χρονος. Ακόμα δεν ξέρουμε το λόγο, δηλαδή δεν έχουμε μάθει από τη δικογραφία την αιτία. Χτύπησε με βαριοπούλα έναν υπάλληλο security, 42 ετών. Όπως μεταδίδει γνωστό site της πόλης, ο υπάλληλος ζήτησε βοήθεια από έναν 59χρονο, είχε και συνέχεια. Εκτός από το ότι χτύπησε ο 60χρονος τον υπάλληλο security, 42 ετών, όταν αυτός ζήτησε βοήθεια από κάποιον περαστικό που ήταν εκεί κοντά, 59 ετών, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί, και ο 59χρονος δεν το άφησε έτσι, του επιτέθηκε και χτύπησε τον 60χρονο. Έτσι, όταν έφτασε η αστυνομία, έγιναν δύο μηνύσεις. Ο υπάλληλος security μήνυσε τον 60χρονο και ο 60χρονος που χτύπησε με τη βαριοπούλα το security έκανε μήνυση στον 59χρονο γιατί του επιτέθηκε. Προχώρησε η αστυνομία στις συλλήψεις όλων των εμπλεκόμενων. Ο μόνος που αφέθηκε ελεύθερος φυσικά ήταν ο υπάλληλος security που δεν έκανε τίποτα, δεν έφταιγε σε κάτι, και θα οδηγηθούν οι δύο που μπλέξανε σε καυγά στην αρμόδια δικαστική αρχή.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Και από τα ευτράπελα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα πάμε στη Μύκονο, όπου σήμερα οι ντόπιοι της Μυκόνου αλλά και οι τουρίστες που υπάρχουν αυτή την περίοδο στο νησί και είναι πάρα πολλοί, είδαν κάτι πολύ διαφορετικό. Ένας νεαρός άνδρας ξένος τουρίστας, για 3 και 4 ώρες κυκλοφορούσε εντελώς γυμνός στους δρόμους της Μυκόνου και κατέληξε σε ένα άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή που υπάρχει στο νησί να ερωτοτροπεί μαζί του. Ο γυμνός άνδρας με το άγαλμα. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν βίντεο από τους ανθρώπους που τον είδανε και τον κατέγραφαν. Κάλεσαν την αστυνομία, έφτασαν 4 αστυνομικοί, αλλά δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν εύκολα, καθώς ο συγκεκριμένος αντιστάθηκε και μάλιστα τους επιτέθηκε. Έχει τραυματιστεί και ένας από τους 4 αστυνομικούς. Μετά από κάμποση ώρα και ένα κυνηγητό που έγινε μέσα στα στενά δρομάκια του νησιού, κατάφεραν να τον συλλάβουν. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, κρατήθηκε στο κρατητήριο μέχρι να σταματήσει να είναι υπό την επίρρεια ό,τι είχε πάρει, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που είχε πάρει, και αναμένεται να δικαστεί για προσβολή της δημοσίας οδού. Ένα ευχάριστο διάλειμμα από αυτά που συμβαίνουν στο νησί των Ανέμων, και οι ντόπιοι τα βλέπουν πολύ συχνά και απορούν.

Από φαντασία παραδέχομαι ότι έχουν πάρα πολλοί οι επιτίδοι που προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και από τις κάρτες μας. Νέα τηλεφωνική απάτη στο όνομα της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα, έχουν σκαρφιστεί επιτίδοι. Τι κάνουν, τηλεφωνούν σε υποψήφια θύματα, εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που ακούτε όταν σηκώνετε το τηλέφωνο, που ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, ότι έχει μπλέξει σε κάποια οικονομική ατασταλία, ότι υπάρχει υποκλοπή προσωπικών σας στοιχείων και σας καλεί να πατήσετε το νούμερο 1. Όπως καταλαβαίνετε, αν πατήσετε το νούμερο 1, τους δίνετε πρόσβαση να μπουν στο τηλέφωνό σας και από εκεί στα προσωπικά σας στοιχεία και να μπορέσουν να σηκώσουν χρηματικά ποσά. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν ενημερώνει το κοινό και τονίζει: κλείστε αμέσως το τηλέφωνο, αν ακούσετε αυτό το ηχογραφημένο μήνυμα. Μην δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Κοινοποιήστε ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Δηλαδή, εκεί έξω που θα πάτε, στους καφέδες, στις παρέες σας, αν έρθει κάποιος στο σπίτι σας για επίσκεψη, αναφέρετε το, δεν χάνετε τίποτα. Όλο και περισσότερα είναι αυτά τα κρούσματα. Έχει ξεκινήσει εδώ δύο μέρες αυτού του είδους η απάτη. Σήμερα η ελληνική αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση. Οπότε πολύ γρήγορα θα διαδοθεί και αυτό το αστείο που προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι επιτίδοι και δεν νομίζω να καταφέρουν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από κανέναν.

Και μιας και μιλάμε για τηλεφωνικές απάτες, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα. Μια πολύ σημαντική δικαστική ανατροπή ήρθε σήμερα στο φως, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έγινε, με την οποία δικαιώθηκε ένα ζευγάρι που είδε τις οικονομίες του να εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά από τον κοινό τραπεζικό του λογαριασμό. Το δικαστήριο υποχρέωσε γνωστή ελληνική τράπεζα να επιστρέψει στο ζευγάρι το σύνολο των κλεμμένων χρημάτων, περίπου 9.800 ευρώ, αλλά και να τους καταβάλει επιπλέον 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη και την ψυχική ταλαιπωρία που υπέστησαν. Που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και λίγο να ξυπνάς μια μέρα και να βλέπεις ότι λείπουν όλες οι οικονομίες των τελευταίων ετών. Όλα ξεκίνησαν όταν ο σύζυγος επιχείρησε να συνδεθεί στο e-banking του από το κινητό του τηλέφωνο. Τότε οι hacker του έστειλαν ένα μήνυμα που του έλεγαν ότι αν αντιμετωπίζεται πρόβλημα εισόδου στο e-banking, πατήστε αυτόν τον εξαψήφιο κωδικό. Τον πάτησε ο συγκεκριμένος κύριος και αμέσως τα χρήματα έκαναν φθερά. Το δικαστήριο λοιπόν δικαίωσε τον συγκεκριμένο κύριο, γιατί η τράπεζα σε μια μεταφορά τέτοιου μεγάλου ποσού έπρεπε να ενεργήσει αυτοβούλος και να σταματήσει τη διαδικασία. 9.800 ευρώ ήταν το ποσό που σήκωσαν. Οι hacker κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα να μεταφέρουν αυτό το ποσό σε μια τράπεζα της Γαλλίας. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ ικανή. Σημασία έχει ότι για πρώτη φορά δικαστήριο ακυρώνει επί της ουσίας τα πολύ ψηλά γράμματα που υπάρχουν όταν υπογράφουμε για να κάνουμε μια κάρτα ή όταν ανοίγουμε e-banking και κανείς δεν διαβάζει. Στα ψηλά γράμματα έγραφε ότι η τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη. Τώρα το δικαστήριο δικαιώνει τους πελάτες των τραπεζών και ανοίγει έναν καινούριο δρόμο από εδώ και πέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Σας είπαμε στην αρχή για τον ιερέα που χάλασε τον Αραβόνα επειδή η νύφη ήθελε να γίνει influencer και τώρα οι ιστορικοί του Παρισιού βρήκανε ποια ήταν η πρώτη influencer πολύ πριν μάθουμε τον όρο. Η Μαρία Ντουανέτα, η γνωστή βασίλισσα της Γαλλίας που είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, αποκαλύφθηκε από έγγραφα που βρέθηκαν σε γνωστούς οίκους μόδας ότι έπαιρνε χρήματα από ανθρώπους που έραβαν ρούχα ώστε να τα φοράει και να πείθει τις κυρίες της καλής κοινωνίας να ράβονται σε αυτούς. Ήταν πάρα πολλά τα χρήματα, μην νομίζετε ότι ήταν λίγα για την εποχή εκείνη. Η συγκεκριμένη η Μαρία η Αντουανέτα είχε έναν πολυτελή τρόπο ζωής, ξόδευε αλόγιστα ποσά, είχε ιδιαιτερότητες πολλές, αλλά δείτε από 200 χρόνια πριν υπήρξε μία βασίλισσα που είχε τα πάντα, έτσι. Όταν λέμε εκείνη την εποχή είχε τα πάντα, είχε ό,τι ήθελε. Έπαιρνε χρήματα από ανθρώπους που έραβαν ρούχα για να επηρεάζει άλλες γυναίκες και να ψωνίζουν από αυτούς. Απίστευτα πράγματα. Πάμε να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28.

Και πάμε τώρα στα πολύ σοβαρά, καθώς αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας στους 43 και 44 βαθμούς Κελσίου. Έχουν προειδοποιήσει μετεωρολόγοι για εντυπωσιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Για μία μέρα είναι, θα πέσει μετά η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης έως και τις 7.30 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης του Κώστα του Γιουτίκα. Το μέτρο λαμβάνεται στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, καθώς φυσικά οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Υψηλές θερμοκρασίες, πολλές ώρες ηλιακή ακτινοβολία και ένα αεράκι 2-3 μποφόρ μπορεί να γίνει, είναι ένα μείγμα επικίνδυνο για να εξαπλωθεί γρήγορα οποιαδήποτε φωτιά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε απαγόρευση που αφορά το δάσος του Σέιξου, τις δασικές εκτάσεις και τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, αλλιώς θα συλλαμβάνονται. Αποφύγετε οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Είδατε τι έχει γίνει την τελευταία εβδομάδα. Πόσοι άνθρωποι χωρίς να το θέλουν ξεκίνησαν φωτιά η οποία μετά επεκτάθηκε. Οποιαδήποτε εργασία, η πιο απλή, μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και αυτό να αποβεί μοιραίο. Απαγόρευση κυκλοφορίας έχουμε και στην Χαλκιδική, συγκεκριμένα στη Γερσόνησο της Κασάνδρας, στη Γερσόνησο της Ιθωνίας και στο Δήμο του Αριστοτέλη, στην Κόμιτσα μέχρι την Ουρανούπολη και από τα Τσάμια Στρατονίκης μέχρι την Φυσόκα. Μια μέρα είναι, 24 ώρες. Προσπαθήστε να είστε και εσείς προσεκτικοί και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί 21 Ιουλίου τα παλαιότερα χρόνια. Θα ξεκινήσουμε από το 356 π.Χ. όπου ο Ηρόστρατος βάζει φωτιά στο ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου τότε, θέλοντας με την πράξη αυτή να κερδίσει δόξα και να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Μάλιστα, τρελοί υπήρχαν πάντα. Ενώ το 1959 ανοίγουν 3 νέες αίθουσες του Μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών με αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Το 1899 γεννήθηκε ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμιγουεϊ. Έχει κερδίσει βραβείο Πούλιτζερ το 1953 για το «Ο γέρος και η θάλασσα», ενώ ένα χρόνο μετά το απονέμεται και το Νόμπελ λογοτεχνίας. Αυτοκτόνησε το 1962, σοκάροντας την κοινή γνώμη. Το 1951 έρχεται στη ζωή ένας ηθοποιός που έκανε εκατομμύρια θεατές να γελούν, αλλά ο ίδιος πάλευε για χρόνια με την κατάθλιψη. Μιλάμε για τον Ρόμπιν Ουίλιαμς. Ο Ουίλιαμς έκανε τον ντεπούντο του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Ποπάει ο ναύτης», ως ο μόνιμος χαρακτήρας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρωταγωνίστησε σε πολύ πετυχημένες ταινίες, όπως το «Καλημέρα Βιετνάμ», «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Ο ξεχωριστός Will Hunting». Αυτοκτόνησε σε ηλικία 63 ετών, προκαλώντας ασφυξία στον εαυτό του με μία πετσέτα. Το 1796 πεθαίνει ο εθνικός ποιητής της Σκωτίας, ο Ρόμπερτ Μπέρντς. Ήτανε αμόρφωτος, αγράμματος, έμαθε μόνος του να διαβάζει και θεωρείται ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής των Βρετανικών νήσων μετά τον Σέλεϊ. Το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Παναγής Καβαδίας, αρχαιολόγος υπεύθυνος για τις ανασκαφές στην Επίδαυρο και την Ακρόπολη, ενώ την ίδια χρονιά αυτοκτονεί άλλος ένας, ο Κώστας ο Καριωτάκης, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, θεωρείται ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποιήσης, βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό. Το 1987 οι Guns N' Roses κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ Appetite for Distractions, γίνεται το πιο εμπορικό ντεμπούτο όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά φυσικά έκαναν την πολύ πλούσια και πετυχημένη καριέρα τους.

Δεν θα αποφύγουμε τη μουσική παραγγελιά που έχει δώσει η Δέσποινα. Θα παίξουμε την επόμενη ώρα ένα τραγούδι από την Εφέλη Φασούλη. Θα βρούμε ένα και θα το βάλουμε. Προς το παρόν θα ακούσετε Μποφίλιου και θα έρθει η Ειρήνη να σας πει το δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 41 με 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Θερεά τους 41 με 42 και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς. Στην Ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Νέες πιο σκληρές διατάξεις προωθούνται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με στόχο την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά πατινιά. Με τις νέες διατάξεις απαγορεύεται η χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, γίνεται υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και αναβάτη για αστική ευθύνη προς τρίτους, ενώ όσον αφορά στην υπέρβαση των ορίων ταχύτητας από 30 ευρώ που είναι σήμερα το πρόστιμο, εκτοξεύεται στα 350 ευρώ. Εκτός συνόρων, 3 drones οπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο πρακτορείο Reuters. Το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράκ μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αρμπίλ ανεστάλησαν προσωρινά. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμηνείς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peak Sage Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό όχυρο του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και το ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την κατάσταση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο, ο οποίος επισκέφθηκε την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Κατηγορία για ένα κακούργημα και δύο πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στη Διονυσίου Αεροπαγήτου στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου για τους νέους λογαριασμούς, ενώ για τους ήδη υφιστάμενους η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μία τροπική καταιγίδα με την ονομασία Μπέρτα ενισχύεται σήμερα στον κόλπο του Μεξικού, απειλώντας Αμερικανικές πολιτείες, τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες με θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές. Η καταιγίδα βρισκόταν το πρωί σε απόσταση περίπου 115 χιλιόμετρων νότιο-δυτικά του Πάναμα Σίτι στη Φλόριντα και κατευθύνεται αργά προς τα βόρειο-δυτικά, συνοδευόμενη από ανέμους ταχύτητας έως 97 χιλιόμετρων την ώρα. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι. Ανοίξτε τα παράθυρα ή ακόμα καλύτερα βγείτε στο μπαλκόνι για να το απολαύσετε, γιατί δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ. Όπως είπαμε, καύσωνας, έτσι. Αύριο θα είναι η δυσκολότερη μέρα της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν αποφασίσετε να βγείτε και να ψηφίσετε τον καύσωνα. Στο θέατρο Κήπου, η Κατερίνα Διδασκάλου υποδίεται την Ερατό στο θεατρικό έργο Η Πόρνη από πάνω. Ένα έργο που παίζεται πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει και προσελκύει κόσμο. Είναι ένας μονόλογος που φωτίζει με χιούμορ, ένταση και συγκίνηση τη γυναική αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμηση, την απόρριψη και τη βαθιά ανάγκη μιας γυναίκας που ξαναβλέπει τη ζωή της από την αρχή. Θεατρικά θα συνεχίσουμε και θα σας πάω στο Θέατρο Δάσους, όπου ο Δημήτρης Αμόλης παρουσιάζει τις Στρακαστρούκες, και αυτό μεγάλη επιτυχία το χειμώνα, παίζονταν στο Θέατρο Αυλαία. Ο πολυσυζητημένος μονόλογος σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλή φωτίζει με σπαρακτικό χιούμορ και βαθιά συγκίνηση την ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία, τη μοναξιά και τον εκφοβισμό των νέων μέσα από την ιστορία του Κωνσταντή λίγο πριν από την Ανάσταση και το δικό του μεγάλο μπαμ. Πολύ πετυχημένο το έργο, πάρα πολύ ταλαντούχος ο Δημήτρης Αμόλης, αξίζει να πάτε να το δείτε. Στο Θέατρο Γης μπορείτε να δείτε τις Βάκχες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Τζάβορ Γκάρντεβ με τους Τάιγκερ Λίλις ζωντανά επί σκηνής. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία ως μια σκοτεινή εκρηκτική αναμέτρηση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο, στον Απόλλωνα και τον Διόνυσο. Αν πάλι θέλετε να ακούσετε μουσική, στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και στις Ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, ο Τάσος Αριόγλου παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με σόλο, σαξόφωνο και πιάνο. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Μάριος Φραγκούλης που παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χέρια Φτερά». Στη σκηνή θα βρίσκεται μαζί του ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης. Και αν θέλετε να δείτε την Οδύσσια σε κάποιο θερινό σινεμά, σας έχουμε το πιο ωραίο σινεμά της πόλης, το Σινέ Αύρα, στην Πλάζα Ρετσούς, δίπλα στο κύμα. 9 και 4 προβάλλει την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.

Κωνσταντίνε, η Ειρήνη μας ζητάει από πάνω Κατσιμίχα το Φωνές των Ανέμων. Σου δίνω χρόνο για να το βρεις και εγώ πάω στον Τύρναβο, όπου μια νέα οικολογική λύση για την αντιμετώπιση των κουνουπιών τέθηκε σε εφαρμογή, με στόχο να περιοριστεί η σημαντική ενόχληση των κατοίκων και να ενισχυθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ταλαιπωρείται ο Τύρναβος από την υπερβολική μάζοξη των κουνουπιών και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι χειρότερη η φετινή χρονιά από την περσινή. Τι γίνεται, βάλανε μια συσκευή, μια σύγχρονη παγίδα που αξιοποιεί, λέει, τη φυσική συμπεριφορά των κουνουπιών και τα προσελκύει, κυρίως τα θηλυκά έντομα, και τα εγκλωβίζει προτού φτάσουν αυτά, λέει, στους ανθρώπους. Η συσκευή μπορεί να καλύψει έκταση, λέει, μέχρι και 8 στρέμματα και χρησιμοποιεί μια ειδική, άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον ουσία, η οποία προσελκύει τα κουνούπια χωρίς να επηρεάζονται ούτε οι άνθρωποι, αλλά ούτε και τα υπόλοιπα ζώα. Αφού τα έντομα προσεγγίζονται στην παγίδα, εγκλωβίζονται στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά ο πληθυσμός τους στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται κόσμος και κατά συνέπεια να περιορίζεται αισθητά το ενοχλητικό τσίμπημα που μας κάνει το κουνούπι. Μίλησε και ο αντιδήμαρχος Τυρνάβου, ο Νίκος Νταλαγιάννης, και είπε ότι αναζητήσαμε μια πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών, επιλέγοντας μια τεχνολογία που βασίζεται σε φυσικούς μηχανισμούς προσέλκυσης και παγίδευσης. Όπως εξήγησε, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρω αν έγιναν φέτος πάρα πολλοί ψεκασμοί και αν έγιναν εγκαίρως, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι μέχρι να αρχίσουν οι ψεκασμοί είχαν ήδη γονιμοποιηθεί τα κουνούπια και γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός τους. Το βρήκαμε, Κωνσταντίνε? Το βρήκαμε, πάμε να το ακούσουμε.

Θα σας πάω στην Αμερική, όπου μια 39χρονη μητέρα άφησε για λίγα λεπτά, χωρίς να προσέχει τον δίχρονο γιο της. Το μικρό πήρε το κινητό τηλέφωνο της μητέρας του και παρήγγειλε 31 τσίσμπεργκερ. Από γνωστή εφαρμογή που υπάρχει στις ΗΠΑ, ήρθε το παιδί που έφερε την παραγγελία. Η μητέρα έκπληκτη είδε πόσο κόστιζε αυτή η παραγγελία, ανέβασε το βίντεο και επειδή δεν είχε αυτά τα χρήματα, ζήτησε από τον κόσμο να καλύψει το ποσό. Όλοι έσπευσαν να βοηθήσουν, καθώς το μικρό αγοράκι που έκανε την παραγγελία ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο και για ακόμη μια φορά έδειξε ότι υπάρχει ανθρωπιά εκεί έξω και ότι ο κόσμος βοηθάει όπως και με όποιον τρόπο μπορεί. Και από τις ΗΠΑ και τον πιτσιρίκο που παίζει τα κινητά τηλέφωνα στα δάχτυλα, σας πάω στην Ισπανία, όπου ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ότι το κάπνισμα αλλά και το άτμισμα θα κοπεί ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους, δηλαδή έξω από καταστήματα θα απαγορεύεται να καπνίζεις. Σίγουρα θα απαγορευτεί το τσιγάρο στις παραλίες και είναι ένα πολύ καλό μέτρο αυτό. Καλό θα είναι να παραδειγματιστεί και η δική μας η χώρα. Έχουμε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ακτογραμμής και αν πας στην παραλία το μόνο που βλέπεις είναι από τσίγαρα και φιλτράκια και χαρτάκια από ανθρώπους που καπνίζουν. Καλό θα είναι να σεβόμαστε το περιβάλλον. Η απαγόρευση θα επεκταθεί ακόμα και σε στάσεις λεωφορείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, σε υπαίθριες πισίνες και στα πανεπιστήμια. Ένα πάρα πολύ καλό μέτρο, γιατί αν αποφασίσουμε ότι όντως το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία μας, ο μόνος τρόπος είναι να απαγορευτεί σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ χώρο, ώστε να το μειώσουμε αναγκαστικά. Γιατί από ό,τι βλέπετε, οι φανατικοί του καπνίσματος δεν πτωούνται από το ότι έχει απαγορευτεί σε κλειστούς χώρους. Βγαίνουν έξω και καπνίζουν.

Και με την εκπληκτική φωνή της Χάρης Αλεξίου θα πάμε στην Αυστραλία, όπου η Έμιλι Χάρη, η Χάριετ, η Αλέξα και η Κάθριν είναι τέσσερα πανέμορφα κοριτσάκια που γεννήθηκαν σε μια πρωτοφανή εγκυμοσύνη. Η Τζένιταρ Σάουνα Μωάνα και ο σύζυγός της, ο Τζόρθαμ, που είχαν ήδη τέσσερα παιδιά, τους ανακοίνωσαν ότι η γυναίκα είναι έγκυος. Αυτοί περίμεναν φυσικά ένα παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται να γεννήσει τετράδημα, μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, γιατί έγινε με φυσιολογικό τρόπο η σύλληψη και από ένα μόνο γονιμοποιημένο άριο, κάτι που συμβαίνει μία στις 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες. Τα κοριτσάκια γεννήθηκαν με κεσαρική τομή στις 28 εβδομάδες και 4 ημέρες, καθώς οι γιατροί φοβήθηκαν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος λόγω της κύησης τετράδημων, αλλά είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία τους. Το ζευγάρι δεν ξέρουμε αν ήταν προετοιμασμένο, γιατί άλλο 5 παιδιά, άλλο 8. Η μητέρα, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, είναι πανέμορφη. Όταν της είπαν οι γιατροί ότι κυοφορεί τετράδημα, της πρότειναν να διακόψει την κύηση ή να κρατήσει ένα. Αυτή όμως δεν το δέχτηκε. Είχε πίστη, όπως είπε, στο Θεό, αλλά και στον εαυτό της, στις δυνάμεις της, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια εγκυμοσύνη είναι πάρα πολύ απαιτητική. Και στην ερώτηση αν σκοπεύει να κάνει και άλλα παιδιά, είπε ότι ούτε τώρα σκόπευε να γεννήσει τετράδημα. Τη βλέπω πάρα πολύ άνετη, μάλλον αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Της εύχομαι να είναι όλα τυχερά και υγιή πάνω απ' όλα και η ίδια να έχει δυνάμεις και να αντέξει στην ανατροφή τεσσάρων μικρών κοριτσιών.

Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ακόμη μια ιστορία αποδεικνύει ότι αν είσαι τυχερός, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι και πάρα πολύ. Ένας 19χρονος μπήκε σε ένα από αυτά τα μαγαζιά που αγοράζει ρούχα από δεύτερο χέρι, φορεμένα δηλαδή από άλλους. Αγόρασε ένα αθλητικό μπουφάν για 3 δολάρια. Για καλή του τύχη, ένας ηλικιωμένος θείος του πρόσεξε ότι αυτό το αθλητικό μπουφάν κάτι του θυμίζει, ότι είναι από μια εποχή όπου έπαιζαν οι Los Angeles Lakers και κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Το έψαξε, το πήγε σε ειδικό, επέμενε δηλαδή ο θείος ότι αυτό το μπουφάν είναι αξίας, αλλά προφανώς δεν φανταζόταν τόσο μεγάλης αξίας. Πήγε λοιπόν ο 19χρονος στον μπουφάν του σε έναν εκτιμητή, σε έναν οίκο δημοπρασιών, και αποδείχθηκε ότι αυτό το μπουφάν το φορούσε ο Wilt Chamberlain, ο πολύ γνωστός και σπουδαίος παίχτης. Για πολλούς λένε ότι είναι καλύτερος, ότι ήταν καλύτερος από τον Τζόρνταν. Δεν συμφωνώ, αλλά σίγουρα είναι μέσα στους 5 καλύτερους παίχτες όλων των εποχών του NBA. Το φορούσε λοιπόν στη σειρά των τελικών του NBA το 1972. Μάλιστα, οι Los Angeles Lakers, η ομάδα του Will Chamberlain, κέρδισε εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα και ο Chamberlain ανακηρύχθηκε και MVP των τελικών. Τον πείσανε ότι πρέπει το μπουφάν να πουληθεί και να μπει σε δημοπρασία. Το αρχικό ποσό που είχαν βάλει ως στόχο ήταν 150.000 δολάρια. Η δημοπρασία δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τα πρώτα λεπτά ήταν πολύ χαμηλές οι προσφορές. Ξεκινούσαν από 5.000 δολάρια και έφταναν με το ζόρι στα 10.000 δολάρια. Όμως 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει η δημοπρασία, πετάχτηκε ένας κύριος, δεν χρειάζεται να πούμε στοιχεία, και είπε ότι το αγοράζει για 89.600 δολάρια. Και φυσικά ο κύριος πήρε τον μπουφάν και ο 19χρονος έβγαλε άνετα και πολύ ωραία ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μια επένδυση με 3 δολάρια έφυγε με 89.600 δολάρια. Είναι να σε θέλει μερικές φορές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Για να κοιμηθείτε ήσυχοι και να έχετε πληροφορηθεί για τα πάντα, σας λέω λοιπόν ότι η Σοφία Βεργκάρα, η γνωστή Κολομβιανή Χολιγουντιανή ηθοποιός και πάρα πολύ όμορφη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μύκονο. Ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο όπου γράφει νύχτες στην Ελλάδα και το πόσο ωραία περνάει στο νησί των ανέμων. Πραγματικά παραμένει ακόμα πάρα πολύ όμορφη η Σοφία Βεργκάρα. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο, λίγο μετά τις 10, η νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη για τις 2 ώρες που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο επιδεινούσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά τους 41 με 42, στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση πέθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την 5η στο Σέιχσου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Στο Εθνικό Τυπογραφείο ΔΕΦΗ, μετά την ψήφισή του κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός βοηθός, πρωί με παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των ψηφισών διατάξεων περιλαμβάνονται τόσο οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας, όσο και οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Σιζάρ του νοτίου Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια. Ο εκπρόσωπος τύπου των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασφαλείας δήλωσε ότι περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά στα βοσκοτόπια και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της. Η συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Όπως αναφέρεται, η απόφαση ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως αμυντικές επιχειρήσεις. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε τοκογλαφικές πρακτικές και εκβιαστικές ενέργειες, εξάρθρωση υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα συνολικά 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένα από τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται το δεύτερο αρχηγικό μέλος. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της οργάνωσης παρήκαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους. Όταν οι οφειλέτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, φέρεται να προχωρούσαν σε απειλές, απαιτώντας ποσά πολύ μεγαλύτερα από το αρχικό κεφάλαιο που είχαν διαθέσει. Κατηγορία για ένα κακούργημα και 2 πλημελήματα, απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στη Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι 2 Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άντρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφριά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα την αποπομπή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αλεξάνδρη Σίρσκ, τοποθετώντας στη θέση του τον δημοφιλή υποστράτηγο Μιχαήλ Νταπράτη. Ο 60χρονος Σίρξ επικρίνονταν από μερίδα της κοινή γνώμη, πολιτικούς και στρατιωτικούς, ότι αδιαφορούσε για τις απώλειες ζωών, υιοθετώντας μια διοίκηση σοβιετικού τύπου. Τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες διαδηλωτές ζητούσαν την αποπομπή του. Σε νέα φάση πολιτικής αναμόρφωσης εισέρχεται η τουρκική αντιπολίτευση, καθώς ο έκπτωτος με δικαστική απόφαση πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Γκιουζοζέλ, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από το κόμμα, γνωστοποιώντας ότι προχωρά στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. As a song.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

thank you for those items that you sent me. The monkey and

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.